0: Τη ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: FM 93.4.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: XFM 93.4.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Plus FM 93.4. Η ώρα είναι 6.
1: Max FM 93.4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: mastergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2 και μαζί Moto & Biker με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα μετά την ξαφνική πλημμύρα που παρέσυρε ολόκληρα χωριά και φαίνεται να προκλήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε στην κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 162 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ 558 αγνοούνται. Οι αρχές του Νεπάλ έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες διασώσεις με ελικόπτερα καθώς πρόκειται για περιοχή που αποτελεί δημοφιλή προορισμό για ορειβάτες, πεζοπόρους και προσκυνητές ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις 9.30 το πρωί τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης με 5 νέους σταθμούς προς την Καλαμαριά. Θα ακολουθήσουν διαδοχικές συναντήσεις με παραγωγικούς, επιστημονικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς, οι οποίες αποσκοπούν στη χαρτογράφηση των αναγκών της Βόρειας Ελλάδας. Στις 12 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη. Τα δρομολόγια της νέας γραμμής του μετρό για τους πολίτες θα ξεκινήσουν στις 3 μετά το μεσημέρι. Μείωση των φορολογικών συντελεστών, ενίσχυση της μεσαίας τάξης των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων αλλά και στήριξη της οικογένειας περιλαμβάνει το πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Η κυβέρνηση μελετά μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Για τους συνταξιούχους, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η αύξηση της ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο από τα 300 στα 400 ευρώ, είτε η διεύρυνση των δικαιούχων. Επιβοδός πολιτική προστασία, καθώς πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Θερεάς, Ελλάδας, Βορείου, Νοτιού Αιγαίου, Κρήτης. Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα σε εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο, ενώ δεν κινδύνευσαν εργαζόμενοι. Πριν από λίγες μέρες στο ίδιο κτίριο υπήρξε παρόμοιο πρόβλημα με αποτέλεσμα να διακοπεί η μετάδοση του προγράμματος του σταθμού. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται φρουρούμενος ο 53χρονος, ο οποίος σκότωσε την 44χρονη εν διαστάσει σύζυγό του μπροστά στα παιδιά του σε χωριό της Ροδόπης. Μετά το στιγερό έγκλημα, ο δράστης που έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Οκτωβρίου υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει ακαθάριστα έσοδο και 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπονται πρόστιμα από 250 έως 2.500 ευρώ, τα οποία αυξάνονται σημαντικά σε περίπτωση υποτροπής. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τις δασικές πυρκαγιές στη βορειοανατολική Αλγερία. Πολλές οικογένειες εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Στα αθλητικά, η ΑΕΚ συνέτριψε 4-0 τη Λεύσκη Σόφια στη Νέα Φιλαδέλφια και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League. Στην Αθήνα, ο 27χρονος μέσος Ιμραν Λούζα προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Changing to control.

0: 7 και 4 πρώτα λεπτά. Έκτακτη πρωινή πτήση σήμερα και άλλα και αύριο. Και πάμε να λύσουμε ένα μεγάλο υπαρξιακό ερώτημα, Χριστίνα. Έχει τελειώσει το καλοκαίρι ή απλώς κάποιοι βιάζονται να μας το χαλάσουν, δηλαδή. Καταλαβαίνω. Γιατί εγώ αρνούμαι να πω καλό χειμώνα όσο φοράω σαγιονάρα. Ναι, μα εδώ είναι το θέμα. Μπαίνω πρωί προς το σταθμό, Κατερίνα, καλό χειμώνα. Τι καλό χειμώνα, παιδί μου. Έχουμε ακόμα 40 βαθμούς θερμοκρασία, ας πούμε. Τι να πω. Λοιπόν, έχει μπει αγγελία και σκέφτομαι τώρα να ζητήσω άδεια τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα, έστω και άνευ αποδοχών, ρε παιδί μου, ή να βγαίνω από τη Χαλκιδική. Εκεί, πρόσεξε τώρα. Υπάρχει αγγελία από Beach Bar στη Χαλκιδική υπαλλήλου, ο οποίος θα πρέπει να μαζεύει, λέει, τα τεράστια φουσκωτά φλαμίγκο από τη θάλασσα κάθε βράδυ. Βέβαια υπάρχει ένα κακό, λέει, minimum πρέπει να ξεφουσκώνει 45 φλαμίγκο τη μέρα. Πιάνει στόχο. Πώς δεν βάζουν, ρε παιδί μου, πιάνει στόχο. 45 φλαμίγκο, ξεφούσκωμα. Άμα χαλάσει τρόμπα ή ξετρόμπα εκεί, τι γίνεται, ρε παιδί μου, φουσκώνεις, ξεφουσκώνεις, ε. Πω. Τα βλέπεις όλη τη νύχτα ροζ πουλιά στον ύπνο σου. Φλαμίγκος. Αυτό είναι τίποτα, βέβαια. Ιδιοκτήτης παραθαλάσσιας ταβέρνας, Χριστίνα, προσέλαβε ένα νεαρό για να κάνει μια, έτσι, πώς να το πω τώρα, soft αποτροπή στους γλάρους που κλέβανε με καλαμαράκια και ψωμιά από τα τραπέζια. Ναι. Η οδηγία ήταν μη τους χτυπάς, κοίτα τους έντονα στα μάτια. Κατάλαβα τώρα, τι κοίτα τους έντονα στα μάτια, τι να ντραπούν οι γλάροι. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι δεν είχε καμία κανένα αποτέλεσμα αυτό. Οι γλάροι, μάλιστα δύο νεαρός που είχαν προσλάβει εκεί, παραιτήθηκε όταν ένας γλάρος του έκλεψε το ρολόι, ενώ είχαν, ξέρεις, αυτό που λέμε eye contact. Έτσι τον κοίταγε.
1: Να πω, ρε παιδί.
0: Στη Μύκονο, μια κοπέλα, λέει, προσελήφθη από εταιρεία Real Estate με μοναδικό σκοπό να κάθεται μπροστά από το κλιματιστικό σε αυτές τις θεσπέσιες βίλες πριν έρθουν οι πλούσιοι πελάτες, Άραβες κτλ., ώστε να επιβεβαιώνει, λέει, ότι ο αέρας μυρίζει ακριβώς σαπούνι και δεν μυρίζει αυτή την υγρασία που φέρνει το air condition. Καταλαβαίνετε τώρα, απολύθηκε, την πήρε ο ύπνος στον καναπέ. Τη βρήκαν οι βία οι πελάτες να ροχαλίζει. Είχε και κρεατάκια, άστα να πάντα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν και ερευνητικά, έτσι, περίεργα και παράξενα. Ομάδα χιλιανών επιστημόνων ήθελε να μελετήσει πώς περπατούσαν οι δεινόσαυροι. Συγκεκριμένα ο τυρανόσαυρος Ρεξ. Επειδή όμως, όπως είναι γνωστό, έτσι, πλην της πεθεράς μου, οι δεινόσαυροι έχουν πεθάνει εδώ και μερικά εκατομμύρια χρόνια, ένας υπάρχει, ζωή, οι ερευνητές σκέφτηκαν το εξής απλό. Αφού λοιπόν οι κότες, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι μακρινοί απόγονοι των δεινόσαυρων, θα πάρουμε κότες. Βέβαια υπάρχει ένα θέμα, έτσι, ότι οι κότες δεν έχουν τη βαριά μακριά ουρά του τυρανόσαυρου Ρεξ, οπότε υπάρχει και διαφορά στο κέντρο βάρος, ρε Χριστίνα. Έδωσαν όμως λύση οι επιστήμονες, έδεσαν με κολλητική ταινία στο πίσω μέρος των κοτόπουλων ένα τεχνητό ξύλινο ραβδί με βάρος. Ουσιαστικά δηλαδή έκαναν μια τεχνητή ουρά δεινοσαύρου. Οι κότες άρχισαν αμέσως να περπατάνε επιβλητικά με βαριά βήματα, ακριβώς όπως ο T-Rex στο Jurassic Park. Με πολύ πιο αργά όμως βήματα, Χριστίνα, από το κατοστάρι, στο οποίο υποχρεώθηκε η πεθερά μου όταν χθες από λάθος, σε βεβαιώνω, μαζί με το λάδι έβαλα και λίγο καθαρτικό στη σαλάτα της.

Ξεκάθαρα, δεν το συζητώ. Ξεκάθαρα. Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. 13 λεπτά μετά τις 7, παραπολιτικά 90,1. 38 θα δείξει το θερμόμετρο σήμερα εδώ στην Αττική, να ξέρετε. Σαραντάρια βλέπω στην Πελοπόννησο και εκεί προς τα δυτικά, δηλαδή Αγρίνιο κτλ. Θα έχουμε θέματα. Προετοιμαστείτε, καλοκαίρι είναι ακόμα, σας τα είπα. Ειδικά εσύ που μου λες από τώρα, μου λες για Χριστούγεννα και τα λοιπά και πότε θα στολίσουμε, για σένα το λέω Μαριάννα, ναι. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, εγώ με σαγιονάρα, όσο κυκλοφορώ με σαγιονάρα, αρνούμε να συζητήσω για Χριστούγεννα. 27 σήμερα, προ-Παρασκευή, κυρίες και κύριοι. 239η μέρα του έτους. Χρόνια πολλά στο Λιβέριο και τον Λιμπέρι, αλλά και στο Φανούριο και στη Φανουρία. Τι το ήξερες? Ότι δεν υπάρχει καταγεγραμμένη, λέει, ημερομηνία από ό,τι μαρτύρησε ο Άγιος Φανούριος. Χρόνια πολλά στο Φανούρι και στη Φανουρία. Αυτό έγινε, λέει, τυχαία. Έγινε γνωστός ο Άγιος Φανούριος τυχαία όταν βρέθηκε, λέει, η εικόνα του μεταξύ του 1335 και του 1369 στη Ρόδο, όταν γίνονταν ανασκαφές στο νότιο μέρος των παλαιών τυχών της πόλης. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ένας αρχαίος χριστιανικός ναός, ναι, με πολλές κατεστραμμένες εικόνες και μία καλώς διατηρημένη που απεικόνιζε ένα νεαρό στρατιωτικό ο οποίος κρατούσε σταυρό και λαμπάδα αναμένη, ενώ λόγυρα της εικόνας ήταν ζωγραφισμένες 12 παραστάσεις με τα μαρτύρια που υπέφερε ο Άγιος. Η εικόνα έφερε επιγραφή με τις λέξεις Άγιος Φανούριος. Ο τότε Μητροπολίτης Ρόδου, Νίλος ο δεύτερος, ο Διασπορινός, ανοικοδόμησε τον ναό του Αγίου, συνέταξε την ακολουθία του Αγίου Φανουρίου και καθιέρωσε μάλιστα και τη γιορτή του στις 27 Αυγούστου. Θεωρείται από την παράδοση ως ο κατεξοχήν Άγιος που μπορεί να βοηθήσει στην ανέβρεση, φανέρωση, ναι, οποιοδήποτε χαμένου αντικειμένου, προφανώς από την παρετιμολογική σύνδεση του ονόματός του με τη λέξη φανερώνω. Συναφής με τη δοξασία αυτή είναι και η παλιότερη πίστη ότι ο Άγιος Φανούριος φανερώνει στις κοπέλες τον άνδρα που θα πάρουν. Εσύ είχες βάλει στο φανουρόπιτα για να δεις ποιο θα παντρευτείς? Δεν είχες κάνει τέτοιο πράγμα? Έλα ρε, δεν το πιστεύω. Επίσης, κάποιοι συνηθίζουν, για να μου θα φάμε καμιά φανερόπιτα φέτος. Η λεμονιά είχε φέρει φανερόπιτα κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, οι γυναίκες όταν χάσουν, λέει, κάτι, επικαλούνται τη βοήθειά του, τάζοντάς του μια φανερόπιτα, το οποίο είναι ένα κέικ, με αλεύρι, μαύρες σταφίδες ζάχαρη, λάδι, ξύσμα πορτοκαλιού και άλλα υλικά, και τη μοιράζουν για να συγχωρεθούν οι αμαρτύρες της, μάνας του Αγίου, που σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση ήταν αμαρτωλή. Πολλές φανουρόπιτες φτιάχνονται σήμερα ως ευχαριστήρια προσφορά προς αυτόν, ή κάποιοι το κάνουν φαλημιστικά, για προληπτικά, λέει, για να τους φανερώσει όσα θα χάσουν ο Άγιος. Δηλαδή, εντάξει. Στην Κρήτη, άκου τώρα, στο κέντρο της λαϊκής λατρείας του Αγίου, που βρίσκεται στην περιοχή Βαλσαμόνερου Ηρακλείου, υπήρχε παλαιότερα μονή αφιερωμένη και στο όνομα του Αγίου Φανουρίου. Εκεί λοιπόν, λέει, πάνε τους ύποπτους για ζωοκλοπή και μπροστά στην εικόνα του Αγίου ξεφανερώνονται, δηλαδή ορκίζονται για την αθωότητά τους. Και δικαστής ο Άγιος εδώ, για να ξέρετε δηλαδή. Μάλιστα. Αυτά, φίλες και φίλοι, εμείς να πούμε απλά χρόνια πολλά σε εορτάζοντες, σε εορτάζουσες. Να έχετε υγεία, ευτυχία, ευδαιμονία, όλα τα καλά. Και φυσικά για όσους έχετε και γενέθλια σήμερα, έτσι, τα αντίστοιχες και ανάλογες ευχές μας. Να σας πω ότι απέναντί μου είναι ο Άγγελος των Ήχων, Χριστίνα Αγγελάκη, κυρίες και κύριοι. Τα τραγούδια επιλέγει ο απόλυτος γνώστης και γευσιγνώστης Βασίλης Κρυμπάς. Αν μπείτε στο Instagram, δε, έχει τα καλύτερα, έτσι, θα φάτε μάτια ψάρια που λένε. Όχι ψάρια, έχει γλυκά, έχει τα πάντα μέσα στο Instagram του. Και έχει και μουσικές προτάσεις, έχει και μουσικές προτάσεις, δεν ξέρω, δεν έχω δει μουσικές προτάσεις. Μόνο κάτι φαγητά έβλεπα και κάτι πολύ ωραία βέβαια. Και κάτι πολύ ωραίες εικόνες από κέικ και διάφορα άλλα γλυκά. Στο τηλεφωνικό κέντρο 211-10-80-880, η απαστράπτουσα, ηλιοκαμένη.
Ελένη Τάγκα. Σαρφή πρασινομάτα. Την επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότος σας Τηλέμαχος Αντωνινέος, θα πάμε παρεΐτσα και σήμερα και αύριο. Και από την ερχόμενη εβδομάδα, το Σαββατοκύριακό μας, όπως μας έχετε συνηθίσει τα τελευταία... Πόσα χρόνια είναι εσύ, Χριστίνα? Ξεκινήσαμε την πρώτη εκπομπή το 2014. Έτσι. Και ξεκινάμε πάλι το 2026. 12 προς 13 χρόνια. 13η σεζόν, κυρίες και κύριοι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Γιατί όλο αυτό συμβαίνει επειδή εσείς μας δίνετε την ψήφο εμπιστοσύνη σας, επειδή εσείς μπαίνετε στο αεροπλάνο μας και επειδή εσείς είστε ουσιαστικά η κυροζήνη για να πετάμε. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς, όπως και όλοι εδώ στα παραπολιτικά, για όλο αυτό που μας προσφέρετε απλόχερα. Την αγάπη και τη στήριξή σας. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα όμως και επανερχόμαστε.

0: Grandiere Morris 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Morris και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
1: Διαβάστε στην απογευματινή διπλάσιες από σήμερα οι συντάξεις χειρίας. Ποιοι αστυνομικοί δικαιούνται το επίδομα από 80 έως 500 ευρώ. Πόσο κοστίζει να χτίσεις ένα σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία και νησιά. Στα ύψη τα οικοδομικά υλικά. Από σήμερα η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Οι 5 νέοι σταθμοί και το ωράριο λειτουργίας. Κοτόπουλο. Το κρέας του φτωχού κατακτά τον πλανήτη σύμφωνα με τον ΟΣΑ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είμαστε στα 24 λεπτά μετά τις 7, παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, μια πολύ πολύ όμορφη προπαρασκευή ξεκινά. Ελπίζω να είστε χαρούμενοι, να είστε χαμογελαστοί, μην είστε μουντρούχοι. Όταν θα μπείτε τώρα σε ένα μαγαζί να πάρετε την καφεδιά για να μπορέσετε να έρθετε στα ίσια σας, πείτε και μια καλημέρα στον άνθρωπο που μας δίνει το boost, το όπως λέμε στα ελληνικά. Μας τονώνει με τον καφέ του. Ναι, γιατί μπαίνει ο άλλος μέσα με μια μούρη κατεβασμένη, ξέρεις, σαν μεγάλη Παρασκευή. Όχι, παιδιά, εντάξει. Και η καλημέρα του Θεού είναι. Εν τω μεταξύ, πάμε διακοπές στην Ήπεθρο. Βλέπουμε τον άλλο να μας λέει καλημέρα που είναι άγνωστος και ξαφνικά, ας πούμε, κάτι παθαίνουμε. Λέμε, τι έγινε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, παθαίνω ένα σοκ που ακούμε την καλημέρα από τον άλλον. Και έχουμε φτάσει. Τι να πω, ρε παιδιά. Υπάρχουν πολυκατοικίες στην Αθήνα που δηλαδή μένει στον ίδιο όροφο και δεν γνωρίζονται. Στον ίδιο όροφο, αδερφέ. Απίστευτα πράγματα τα οποία δυστυχώς είναι σημεία των καιρών. Λίγο πιο άνθρωποι να γίνουμε, να χαμογελάμε περισσότερο όσο μπορούμε. Να είμαστε ευγενείς. Εδώ βλέπεις στο δρόμο λίγο να σε κοιτάξει ο άλλος στραβά, λίγο ας πούμε να κάνει καμία ματσολιά με το αυτοκίνητο και είσαι έτοιμος να βγεις έξω, να κάνεις, πώς το λέγανε εκείνο, ένα έργο με το φούντα. Ναι, καράτε, ναι, να γίνεις καρατέγκα. Με το φούντα που στρίβανε ο ένας τα καρύδια του άλλου, είχαν πιάσει τον ένα από τον λαιμό, ο ένας από τον άλλο, και πάλευαν, βέβαια, τι πάλευαν για μια γυναίκα. Συνήθες, τότε. Τώρα παλεύεις γιατί ο άλλος δεν έβγαλε φλάς, ας πούμε. Ναι, πώς να βγάλει φλάς, αφού μιλάς στο κινητό. Εδώ άλλος έστελνε μήνυμα στο κινητό. Ο άλλος έκανε ανάρτηση στο Facebook και στο Instagram. Η άλλη είχε βγει. Απορώ, ρε παιδάκι μου, με τόσες λακκούβες καταρχάς. Πώς βάφεται μια γυναίκα με τόσες λακκούβες? Γίνεται. Έχετε εκπαιδευτεί, Χριστίνα, ε? Μάλιστα. Λίγο περίμενα, ας πούμε, το βάψιμο μέσα στο αυτοκίνητο να είναι πραγματικά ένα δύσκολο εγχείρημα με τις λακκούβες που έχουμε. Στα φανάρια. Α, έχω δει και την ώρα που οδηγούν ορισμένες. Γι' αυτό σου λέω θέλει μαεστρία. Είναι μερικές δηλαδή, πραγματικά. Τους βγάζω το καπέλο, πώς τα καταφέρνετε, ρε κορίτσια. Εμένα λέει ο γείτονάς μου είναι γυμνός. Τι γυμνός είναι ο γείτονάς σου, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, έχεις γείτονα γυμνό, άγια τις καλημέρες που λέγαμε. Εντάξει, μάλλον σε συμπαθεί λίγο παραπάνω για να βγαίνει γυμνός, ε. Ξέρω εγώ τι να πω. Αχ, Παναγία μου, τι να κάνουμε. Πιάνω φαντασία, λέγεται αυτό. Ναι. Το συγκεκριμένο είναι το εμβληματικό κομμάτι που έπαιζε στην αθλητική Κυριακή την ώρα που έλεγαν τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες, Χριστίνα. Δεν το θυμάσαι, έβλεπες αθλητική Κυριακή? Εγώ όταν έπαιζε, όταν ξεκίναγε το σήμα της Αθλητικής Κυριακής, έλεγα πού, από Δευτέρα σχολείο.
1: Εγώ.
0: Και εσύ, ε. Αλλά αυτό έπαιζε εκεί που σου λέω. Σωτηρακόπουλος τότε, έτσι, Τζόβενο. Τζόβενο Σωτηρακόπουλος, μεγάλη μορφή, μεγάλος αθλητικός, εντάξει. Λοιπόν, Χριστίνα, ήρθε η ώρα. Όχι του Γιάννη Βαλαόρα, να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, να δούμε πώς ο τύπος καταγράφει την επικαιρότητα και αναλύει τα γεγονότα. Γιατί ξυνίζεις? Να μην στο πω δηλαδή, να μην αφήσουμε τον κόσμο στο σκοτάδι. Ε, τι να του λέω για την πεθερά του. Εντάξει. Τι να σας πω για την πεθερά σας. Τώρα εσείς ειδικά που είστε έτσι στη θάλασσα, είστε ακόμα στις διακοπές, έχετε μια μοναδική ευκαιρία να την κάνετε να νιώσει υπέροχα. Δηλαδή να πάρετε, δηλαδή να περάσετε όμορφες στιγμές με την πεθερά σας. Έτσι όπως θα έχετε ξανοιχτεί, υπάρχουν ωραίες θάλασσες. Εγώ προτείνω να πάτε Πελοπόννησο, Κορινθία δηλαδή.

0: Κορινθία, Αχαΐα. Εκεί έχει μια παραλία που τη λένε Άκολη. Άκολη δεν έχει πάτο δηλαδή. Έχει 5.000 μέτρα βάθος. Δεν ξέρω πώς έχει. Καλά, 5.000 έχει εκεί στην Ιαπωνία. Αλλά είναι βαθιά, ρε παιδί μου, πολύ βαθιά. Και μόλις πέφτεις, ας πούμε, κατευθείαν άπατα. Εκεί θα την πάτε. Σου πείτε, πεθερούλα μου, εδώ εγώ σε έφερα, ας πούμε. Την κεράσετε και μια μπυρίτσα, της πάρετε και ένα ψαράκι, μην πάει έτσι. Να είναι ευχαριστημένη και χορτάτη. Άμα είναι και χορτάτη, πάει, μπουτάει πιο εύκολα. Πάει πιο εύκολα πάτο. Και άμα σας πει, μα δεν πατώνω, δεν πατώνω, θα της πείτε εσείς, θα πατώσεις. Θα πατώσεις. Θα πατώσει. Πάμε για πρωτοσέλιδα εφημερίδα. Μέχρι να πατώσει, πεθερά. Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, με την απογευματινή. Συγχωρήστε με, σήμερα έχω ξεχάσει και τα γυαλιά μου. Χριστίνα, έχεις φέρει γυαλιά εσύ? Τι να φέρεις εσύ, έχεις γυαλιά μοιοπίας αφού είσαι τζόβενο? Τι έχεις, πρεσβειοποία? Από πότε την απέκτησες στα 30 σου? Λοιπόν, απογευματινή, απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανίκητα τείχη. Τι σηματοδοτεί η Συμφωνία Ελλάδος-Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγάτων Μπεργκαμίνη? Στις 8 Σεπτεμβρίου υπογραφές στη Ρώμη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Τι άλλο ακολουθεί? Στις 30 Οκτωβρίου στο Λοριάν της Γαλλίας έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί η Μπελαρά Νέαρχος, η δεύτερη που έρχεται. Επίσης, εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Τι ήταν και αυτό, ρε παιδιά? Τι ήταν αυτό που πάθαν οι άνθρωποι? Πόσο κοστίζει να χτίσει σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία? Κεραμίδια από χρυσάφι. Τι να χτίσει? Θα πάρει ένα οικόπεδο, θα πάρει και μια σκηνή. Μέχρι εκεί. Μηνιαία επιδόματα από 80 έως 500 ευρώ για χιλιάδες αστυνομικούς. Ήταν έτοιμα ετών, λέει η απογευματινή, και δικαίωμα στην ελπίδα. Γέμισαν οι εκκλησίες από πιστούς με φανουρόπιτες. Εμείς δεν φάγαμε καθόλου φανουρόπιτα σήμερα. Τι έγινε, καμιά, ρε παιδιά, δεν λέει να φανερωθεί? Το μετρό στις Ράγκες μέχρι την Καλαμαριά, 5 νέοι σταθμοί, θα το δούμε το θέμα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και με τον κύριο Νίκο Ταχιάο λίγο αργότερα. Η θερικιότητα του Μητσοτάκη απέναντι στα ΦΑ, το είπαμε, το κάνουμε, και πράσινες ανάσες από Χαρδαλιά και Παπασταύρου. Πάμε στα νέα. Ωραία είδηση, μεγάλη είδηση. Φάρμακο για τον καρκίνο στο πάνκρεας. Πρώτη μεγάλη νίκη. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο τυπά τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο αυτό ιδιαίτερα θανατηφόρο. Έχει φάει πολύ κόσμο στο πάγκρεας. Για μια απίστευτη στιγμή, σε μια 40χρονη μάχη μιλούν οι ερευνητές, καθώς διαφαίνεται ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί μια μικρή ομάδα μεταλλαγμένων γονιδίων. Ελπίδες και για άλλους καρκίνους. Βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια, εκατοντάδες νεκροί. Πλασματικά έτη, πώς θα κερδίσετε σε 7 χρόνια. Σχεδιάζεται επιπλέον εξαγορά ετών για τις επικουρικές για να κλειδώσει 15 ετία. Στα 184 ευρώ μηνύως το ελάχιστο κόστος, που διαμορφώνεται το συνολικό ποσό αναλόγως του μισθού. Ευρωδικαστήριο, νέα προσφυγή στο Στραβούσβουργο για τις υποκλοπές. Και ο δημοσιογράφος Κουκάκης απευθύνθηκε στο Ευρωδικαστήριο για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Για τα social media, συμβιβασμός μαμούθ από τη Μέτα του Facebook, 17 δις δολάρια. Γιατί ο Gates θέλει να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι. Το Ριάντ χρωστάει 6 εκατομμύρια ευρώ για τους Patriot. Έλα να πέφτει ο Παράς, ο Μπερντές. Τακτικές συναντήσεις Χριστοδουλίδη-Έχουρμαν στο εξής, και Ουκρανία-Ιράν, το αδιέξοδο δύο πολέμων χωρίς τέλος. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα, βλέπω φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη, σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμύριων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμύριων ευρώ. Σε πρώτη προτεραιότητα πωλήσεις, ενοικιάσεις, παραχωρήσεις για αποκόμιση οικονομικού ωφέλους. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλάει για πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, προσδοκά έσοδα για το ΕΣΥ και προαναγγέλει το ίδιο μοντέλο διαχείρισης για όλο το δημόσιο. Τρομοπότηκα στην Κυψέλη, ακατάλληλα και προσωρινώς ακατάλληλα κτίρια. Νέο χωροτεξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ανοίγει ο ασκός του αιωλού. Σωρία προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας από όλη την Ελλάδα. Κυβέρνηση τα μεγάλα εμπόδια στην προσέλκυση ψηφοφόρων. Νάταλι Χάρπη, πανταχού παρούσα σύμβουλος του Τραμπ, είναι αυτή που αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία έχει κληθεί πίσω στην Ουάσιγκτον για να πει γιατί είχε μιλήσει για τα υψώματα του Γκολάν και ότι ανήκουν στη Συρία και όχι στο Ισραήλ. Και χρέος στα μυστήρια της προώρης αποπληρωμής. Επίσης, Champions League στα αστέρια πάει για την ΑΕΚ. Τεσσάρα έριξε χθες, μπράβο στο δικέφαλο. Ελεύθερος τύπος, 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Απόφαση σταθμός της ΑΔΕ, απαλλάσσονται και οι πληρωμές γονέων για οφειλές των τέκνων τους. Καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις χειρίας, πλήρης επιβεβαίωση της αποκάλυψης για την κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Μητσοτάκης, το είπαμε, το κάνουμε. Κεραμέως τέλος σε μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Πράσινες ανάσεις σε 13 δήμους της Αττικής, ο κύριος Χαρδαλιάς και ο κύριος Παπασταύρου, ανθολόγιο μαρτυριών μιας άλλης εποχής και ζωντανεύει δήλωση του περασμένου αιώνα. Με γεμάτες βαλίτσες μεταβαίνει στην Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός, στις Δράγες στο μετρό στην Καλαμαριά, 5 νέοι σταθμοί εγκαινιάζονται σήμερα. Σενάρια εμπλοκής σε πιθανή κρίση, ένταση πόλεμο από την Τουρκία. Εκνευρισμός για τη συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ. Ελληνικό ναυτικό κλείδωσε συμφωνία για δύο φερεγάτες τύπου Μπεργκαμίνη από την Ιταλία. Πασόκ Τσίπρας Καριστιανού, η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει καυγάδες στην αντιπολίτευση. Πάμε στη δημοκρατία. Ιδού η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου. Η Άγκυρα επαναφέρει την απέτησή της για συγκυριαρχία. Η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανούσιες δηλώσεις. Αμήχανη σιωπή για τις business της γαλλικής Μεριντιάν, που ανέλαβε το έργο με το καθεστώς Ερντογάν. Κλιμακώνει τις προκλήσεις και τις απειλές σε όλα τα μέτωπα ως Σουλτάνος. Υπογράφεται η συμφωνία για τις δύο ιταλικές φρεγάτες σε ειδική τελετή στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία των Υπουργών Άμυνας. Τι λέει ο φιλότουρκος Σάντσεφ? Νομιμοποιεί το ψευδοκράτος η Ισπανική Μπαρτσελόνα. Ό,τι προλάβει ο Άδωνης ξεπουλά τώρα και τα ασημικά του Υπουργείου Υγείας. Επικοινωνιακό σοου με τις συντάξεις χειρίας. Όλοι νάξος κατά του εκτρώματος Παπασταύρου. Πιθροσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στοιχεία σοκ. Η κρίση χτυπάει πλέον και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Πάμε στην καθημερινή. Φωνικές πλημμύρες άρρωσαν τον Νεπάλ. Ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο. Ο ρόλος της γαλλικής Μεριντιάν. Οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, 75 νέα κρούσματα και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα. Με συμβολικό ενίκιο στις φοιτικές αιστείες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μειώθηκε κατά 9 μήνες η αναμονή για μία απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 25.000 καταγγελίες από πολίτες για φορολογικές παραβάσεις στο 8μήνο παρακαλώ. Και εγκρίθηκε φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος, παρατείνει τη ζωή των ασθενών. Συμβιβασμό με πρόστιμο 17 δις για τη ΜΕΤΑ. Και ελβετικό φράγκο, 6 στους 10 δανειολήπτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ενταχθούν στη ρύθμιση για κούρεμα και μετατροπή σε ευρώ. Η προθεσμία υποβολής εκπνέει στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ριζοσπάστης, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, εισφορές των εργαζομένων. Με νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή, συζητιέται στη Βουλή, έτσι το γράφει, επεκτείνουν την επαγγελματική ασφάλιση και ρίχνουν στο τζόγο τους κόπους μιας ζωής των ασφαλισμένων με κάλπικες υποσχέσεις για καλύτερες συντάξεις. Συντάξεις χειρίας, προκλητική κοροϊδία, η δίθεν αποκατάσταση. Η κυβέρνηση με θράσος παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή. Ιός του Δυτικού Νείλου, η απουσία ουσιαστικής πρόληψης πίσω από την έξαρση των κρουσμάτων. Πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ να μην χαθεί ούτε ώρα στην προετοιμασία της μεγάλης μάχης. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Ο λόγος, νέα ισχύ στο Αιγαίο, συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για δύο φρεγάτες Μπεργκαμίνη, πότε εντάσσονται στο στόλο. Κυριάκος Μητσοτάκης για συντάξεις χειρίας μέχρι την Παρασκευή. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις. Αποκαθίστατη αδικία. Μετρό Θεσσαλονίκης, η Καλαμαριά μπαίνει από σήμερα στο χάρτη. 5 νέοι σταθμοί. Νίκη Κεραμέως, ξεκίνησε η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας. Τάκης Θεοδωρικάκου, στηρίζουμε με 500 εκατομμύρια 282 επενδύσεις σε Μακεδονία-Θράκη και μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου από σήμερα εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα ΑΕΗ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης επιδότησης του ντίζελ. Πάμε στην κόντρα. Βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλουπ. Ελεγχόμενες από το Μαξίμου εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ ενώ πρημοδοτούν τα μικρά κομμάτα της αριστεράς. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Καταπατούν πλήρως την ελληνική ΑΟΣ, η Άγκυρα δημοσίευσε τους χάρτες με τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα.
1: Εκκρεμότητες με την εφορία, ποιοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα, τι ισχύει στην Ελλάδα, θανατηφόρο το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη, τουλάχιστον 35.000 θάνατοι από καύσωνα.
0: Πάμε στην εστία. Συντεταγμένη οπισθοχώρηση από τη διακήρυξη των Αθηνών. Τριπλή παρέμβαση Ροζάκη, Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου κατηγορούν την Τουρκία για διαφωνία στην ερμηνεία της για μονομερείς ενέργειες με αφορμή τα πάρκα και καλώδια και προτείνεται η κατάθεση χαρτών και συντεταγμένων. Παραλήρημα Ερντογάν για σπαθιά και απειλές πολέμου. Και συμβόλαιο 2,4 εκατομμυρίων δολαρίων για λόμπι υπέρ της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον. Λένε ότι αυτοί που θα παίρνουν τα λεφτάκια θα προσπαθήσουν να βάλουν στις ράγες και πάλι το θέμα που έχει να κάνει με τα F-35. Τσάμπα χαλάνε λεφτά οι Τούρκοι. Χαμένη υπόθεση τα F-35. Να'ναι καλά το Ισραήλ. Να'ναι καλά το Ισραήλ. Θα πω. Να είναι καλά το Ισραήλ. Voice Business at Politics. 50% αύξηση στην εργασία ανηλίκων. Συνέντευξη σοκ. Η φτώχεια σπρώχνει τις οικογένειες να βγάζουν τα ανήλικα παιδιά τους στη δουλειά. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις του Προέδρου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επιστημισμό Τουρισμό Γιώργου Χότζογλου. Τι γυρεύουν 18 επιχειρήσεις από την Ιαπωνία στη ΔΕΘ. Απόβαση στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Το Ελευθέριος Βενιζέλος πετάει και η μετοχή βουλιάζει. Ο Κωστής Αϊβαλιώτης θυμάται τον Δημήτρη Κόκοτα από τα παιδικά του χρόνια. Μανιφέστο. Τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό. Προβληματισμό στο Μαξίμου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, προβλέπεται η δυνατότητα δόμησης δίπλα στο κύμα. Α. Στη Γαλλία και την Ισπανία οι αδόμητες παράκτης ζώνες ξεκινούν από τα 100 μέτρα. Στην Ελλάδα 25, ε. Εδώ οι άλλοι έχουν χτίσει, τι έχουμε δει ας πούμε, βιλίτσες εκεί να τις γλύφει το κύμα. Όταν ο Τσίπρας μοίραζε 13,5 δις αστραγάλια, λίγους μήνες αργότερα έφερε με περίσσια κοινικότητα το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο το 100 δις. Συντάξει κυρίας, κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Και λεφτά υπάρχουν. Λέει εφημερίδα Σοφία Βούλτεψη, το ψαλίδι μας της Νέας Δημοκρατίας δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Και ρευστοποίηση ΣΥΡΙΖΑ, δικαίωση του Σαμαρά για την αριστερή παρένθεση. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ξυπνάτε Έλληνες γιατί ο Ερντογάν έδεσε την ουρά του αλόγου. Τι σημαίνει αυτό ρε Κατερίνα, Κατερίνα. Κατερίνα, Κατερίνα από τώρα. Συνά, τι σημαίνει αυτό. Ο Ερντογάν έδεσε την ουρά του αλόγου. Τι λέει η ελεύθερη ώρα, τι την έδεσε δηλαδή. Τύμπανα πολέμου, η αναφορά επίσημου εγγράφου της Άγκυρας Ελλάδα-Ισραήλ και ασπίδα του Αχιλλέα και μια άγνωστη προφητεία για ελληνοτουρκική σύραξη στο Αιγαίο. Διαλύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω Γερμανίας, το ακροδεξιό AfD επαληθεύει τον Άγιο Παΐσιο. Τι να πω, παιδιά, Άγιος Παΐσιος και το IFD. Ένας πολίτης στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης, τι θέλουν και τι ζητούν οι Έλληνες από τους αρχηγούς των κομμάτων. Πάμε στην αυτεμπορική, ακρίβεια και στα τραπεζικά δάνεια, Euribor 12μηνου, 2,2 αρχές Φεβρουαρίου, σήμερα προσεγγίζει το 3%, ανεβαίνει το Euribor, μάλιστα. Πλούσιο το καλάθι για τους συνταξιούχους, πάνω από ένα δις στη ΔΕΘ, αυξήσεις πολιτικός καυγάς για τη συντάξη κυρίας και Αρμαγεδόνας έπληξε το Νεπάλ. Κυρίες και κύριοι, αυτή η φοβερή τραγωδία για χιλιάδες νεκρούς κάνουν λόγο, έτσι, τοπικές αρχές. Bill Gates, γιατί ανησυχεί για την AI και τι προτείνει για τον έλεγχό της και πέλεκης 16,7 δισεκατομμύρια δολάρια για εθισμό στη μέτα του Facebook. Και όχι μόνο του Facebook και του Instagram. Τύπος Θεσσαλονίκης και κλείνουμε με αυτή. 15.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά και αλλάζει ριζικά την καθημερινότητα της πόλης. 5 νέοι σταθμοί θα εξυπηρετούν περίπου 60.000 έξτρα επιβάτες καθημερινά. Εκδήλωση τιμής για 110 πανεπιστημιακούς του Αριστοτέλειου που αποχωρούν. Αναβρασμός στο Δήμο Φέρμης. Κλειστά σχολεία αν δεν βρεθεί λύση για τη μεταφορά μαθητών. Σημαντική απόφαση σταρικός τόπος στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης της ΙΚΕΣ. Και ισχυρό αναμένεται το ενδιαφέρον εταιριών για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Με γεμάτη ατζέντα έρχεται ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Αυτά φίλες και φίλοι, τα σημερινά πρωτοσέλιδα
1: των εφημερίδων. Θα κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να συζητήσουμε τι. Να συζητήσουμε για αυτές τις νέες φρεγάτες τις ιταλικές, οι οποίες είναι μεν μεταχειρισμένες, αλλά είναι σαν αυτές, σαν τα αυτοκίνητα που κάνουν εισαγωγή από Γερμανία, που είναι τεφαρίκια. Για τεφαρίκι πρόκειται. Πολύ καλές φρεγάτες, ελαφρά μεταχειρισμένες. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με ναύαρχο σε λίγο. Σας έχω ναύαρχο σε λίγο. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Motor Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.

0: Και μία από τις πολύ πολύ σημαντικές και ειδήσεις που μας κάνει να χαμογελάμε, γιατί βλέπουμε ότι μετά από αρκετά χρόνια, κυρίες και κύριοι, που το ελληνικό πολεμικό ναυτικό είχε μείνει ουσιαστικά με πλοία τα οποία δεν ήταν σύγχρονα, επιτέλους ενδυναμώνεται και αναλαμβάνει το ρόλο που είχε πάντοτε, δηλαδή να είναι το αίτητο πολεμικό ναυτικό. Επιτελεί και θα επιτελεί για πολλά χρόνια ακόμη αυτό που πάντα μας έκανε περήφανους. Δύο νέες φρεγάτες, φρεγάτες Μπεργκαμίνη από την Ιταλία, ελαφρώς μεταχειρισμένες με πολλές δυνατότητες, θα ενσωματωθούν στη δύναμη του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, ενώ σύντομα, νομίζω μέχρι τον Οκτώβριο, έρχεται και ο Νέαρχος. Η άλλη φρεγάτα Μπελαρά, η οποία χτίζεται στη Γαλλία, στο Λοριάν. Μαζί μας και σίγουρα απόλυτα ευχαριστημένος ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Γιάννης Εγκολφόπουλος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μπει στο ρουθούν των Τούρκων, θα έλεγα. Με εσάς ασχολούνται συνέχεια, ανάβαρχε. Όλο με εσάς ασχολούνται οι Τούρκοι. Καλημέρα.
1: Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και μου άρεσε που βάλατε το τραγούδι. Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω. Γιατί κοιτάξτε, αν μεγαλώσω και ξεχάσω αυτά που έχουμε ζήσει με αυτούς τους απαράδεκτους τύπους, τους γείτονες, τους Τούρκους που έχουμε, εκεί θα πρέπει πλέον να... θα είμαστε δυστυχισμένοι.
0: Έχετε δίκιο, να βάλετε.
1: Ακούστε, δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει τα εγκλήματά τους. Δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει όλα αυτά τα πράγματα. Και σας ευχαριστώ και για τα καλά λόγια που είπατε για το ναυτικό μας. Και ακούστε, το ναυτικό, θέλω να σας πω κάτι. Στις εποχές του έπαιρνε πάντα πλοία τα οποία ήταν μπροστά από την εποχή του. Ο στόλος που έχουμε σήμερα, αυτός που έχουμε σήμερα, χωρίς τον κείμωνα και αυτά που θα πάρουμε, ξέρετε πότε σχεδιάστηκε? Το 1991, επί Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ακούστε, τότε τα πλοία που πήραμε, οι φρεγάτες, η ΜΕΚΟ που είχαμε, οι φρεγάτες, οι Ολλανδικές φρεγάτες που πήραμε, οι τύπου Έλλη Λίμνος, ήταν πλοία πολύ μπροστά στην εποχή τους. Να σας πω κάτι άλλο, το οποίο δεν έχει κομματικό χαρακτήρα ούτε τίποτα. Ξέρετε πότε παραγγείλαμε τα πρώτα υποβρύχια, τα οποία ήταν τα καλύτερα συμβατικά υποβρύχια, τα πρώτα που πήραμε, τα γερμανικά? Το 1968 τα παρήγγειλε η Χούντα. Αλλά αυτά δεν τα παρήγγειλε, ακούστε, δεν τα παρήγγειλε η Χούντα. Αυτά τα επέλεξαν και τα παρήγγειλαν οι αξιωματικοί του ναυτικού. Και αν ακούσετε πίσω από αυτά τα υποβρύχια ιστορία που κρύβεται, πραγματικά θέλω μια μέρα, αν έχετε το χρόνο, να τα πούμε.
0: Θα έρθετε στο στούντιο να τα πούμε, ένα Σάββατο, μια Κυριακή.
1: Βεβαίως, με τα χαράς, κύριε Σαντορίνο, με τα χαράς. Γιατί ξέρετε, είναι ιστορία που πρέπει ο κόσμος να την ξέρει.
0: Βεβαίως,
1: και πρέπει να είναι υπερήφανος ο κόσμος, διότι έχουμε πάντα, όταν πήραμε εμείς το 81 τις φρεγάτες Έλλη και Λίμνος, τι είχαν οι Τούρκοι τότε? Αντιτορπιλικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είχαμε και εμείς. Όταν εμείς το 90 ήρθε ο Μπούς εδώ και μας έδωσε τα 4 αντιτορπιλικά που είχαν πρωτοπόρα βλήματα για το 90 την εποχή τους, μετά τον πόλεμο στον κόλπο, πόλεμο.
0: Τον πρώτο πόλεμο.
1: Και μας έδωσε τα αντιτορπιλικά τύπου Άνταμς που πήραμε. Λοιπόν, τι είχαμε κάνει τότε? Είχαμε τα πρώτα αντιεροπορικά αντιτορπιλικά με βλήματα τα οποία πηγαίνανε 18 χιλιόμετρα.
0: Μεγάλη εμβέλεια για την εποχή.
1: Για
0: έτσι,
1: τα αεροπλάνα της εποχής ήταν μεγάλη εμβέλεια.
0: Σωστά.
1: Προσέξτε, και σήμερα παίρνουμε. Ποιοι τα παίρνουνε, το ελληνικό ναυτικό. Ποιοι αποφάσισαν, οι αξιωματικοί του ελληνικού ναυτικού. Για να καταλάβετε πόσο μπροστά είναι οι άνθρωποι. Αυτή είναι, αυτό το λέω γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Γιατί αυτός είναι ο σπόρος που έχουμε και εμείς που φύγαμε, αφήσαμε πίσω μας. Αυτός είναι ο σπόρος που σπήραμε και έπιασε και έχει πιάσει πάρα πολύ καλά και βγάζει δυνατό, πολύ δυνατούς ανθρώπους. Αυτοί λοιπόν επέλεξαν τον κείμωνα. Ο κείμωνας και τα αντορπιλικά αυτά τύπου, οι φρεγάτες τύπου Κίμωνα και Μπεργαμίνη, που είναι ακριβώς το προηγούμενο μοντέλο από το, από τον Κίμωνα, εντάξει,
0: ναι.
1: Είναι ακριβώς το προηγούμενο μοντέλο, αλλά με περίπου σχεδόν ίδιες δυνατότητες στα οπλικά συστήματα.
0: Μόνο στο ραντάρ παίζει ρόλο.
1: Το ραντάρ είναι λίγο χαμηλότερο αναπηρώσεων, αλλά προσέξτε, έχει επάνω τακτικά βλήματα, κρούιζ, 1500 χιλιόμετρα. Κάθετο άλλο στην Αίγινα και βαράει πέρα από την Άγκυρα. Αυτά έχει Δαμασκό.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνετε, στην Αίγινα, εδώ εδώ από έξω θα βγούνε. Δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Πήραμε αεροπλάνα Ραφάλ. Λένε, άκουγα, δηλαδή οι άνθρωποι είναι και γραφικοί, ας πούμε. Αφήστε αυτά που λέει τώρα. Λέει, θα μας χτυπήσει η Κωνσταντινούπολη, λένε οι Τούρκοι εκεί,
0: διάφοροι.
1: Θα χτυπήσουν οι Ισραηλινοί. Δεν χρειάζεται να χτυπήσουν οι Ισραηλινοί. Οι Ισραηλινοί θα σηκώσουν τα αεροπλανάκια τους από πάνω, θα στείλουν 4 βληματάκια στις γέφυρες του Βοσπόρου και τέλειωσε η Τουρκία. Η Τουρκία έσβησε. Μόλις πέσουν οι γέφυρες του Βοσπόρου και των Δαδανελιών, λήξανε αυτοί. Και με τι θα τους αντιμετωπίσουνε. Τι έχουνε. Είδατε τι έγινε τώρα με το Ιράν, που φάγανε τόσα βλήματα και δεν είχανε τίποτα, ήταν ξεβράκωτοι. Και λέει, ποιοι τα κατέρευσαν τα βλήματα από το Ιράν. Οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Προσέξτε τι λένε.
0: Κατά τα λοιπά θα έρθουν μια νύχτα ξαφνικά. Φτιάχνουν θαλάσσια πάρκα.
1: Κύριε Σαντορινέο μου, να σας πω κάτι. Δεν είμαι πόλεμο χαρίς. Αλλά μακάρι να έρθουνε. Γιατί την άλλη μέρα το πρωί αυτή η Τουρκία που βλέπουνε δεν θα υπάρχει. Δεν θα έχουν προλάβει να ξημερώσουν αν έρθουνε μια νύχτα. Θα τους φάει το μαύρο το σκοτάδι. Ο λαός μας δεν λέει τις νύχτας τα καμώματα τα βλέπει μέρα και γελάει. Αυτό θα συμβεί. Και θα γελάνε οι Έλληνες. Και λέω, μακάρι να το κάνουνε. Μακάρι να πάνε να πιάσουν μια βραχονισίδα και να μας δώσουν την ευκαιρία να δούνε τι σημαίνει η Ελλάδα, ας πούμε. Και να τελειώνουμε με αυτούς πλέον.
0: Πλέον, τώρα κύριε Εγκολφόπουλε, και με τις φρεγάτες τις καινούργιες που έρχονται και με τις δύο Μπεργκαμίνη. Πού πάμε, δηλαδή, σε τι επίπεδο είναι το ναυτικό μας στο ΝΑΤΟ.
1: Ακούστε, με το που θα πάρουμε τις τέσσερις φρεγάτες, έρχονται, η δεύτερη θα έρθει τώρα, παραλαμβάνεται τον Οκτώβριο, θα έρθει γύρω στο Νοέμβριο,
0: ναι.
1: Η άλλη παραλαμβάνεται τον Ιανουάριο, θα έρθει γύρω στο Μάρτιο, ναι. Εντάξει, και στο τέλος του χρόνου θα έρθει και η τέταρτη. Οι φρεγάτες, οι οποίες όλες αυτές καθυστερούν να έρθουν λίγο, γιατί κάνουμε τις απαραίτητες μετασκευές για να πάρουν και τα βλήματα κρούιζ, τα σκάφη ναβάλ. Τα οποία πάνε 1500 χιλιόμετρα, έτσι, αυτό
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: σας
0: ναι.
1: είπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Αυτά λοιπόν, μόλις αυτές, του χρόνου δηλαδή, το 28, τέλος του 27, αρχές του 28, πώς το λένε, θα έχουμε τέσσερις κίμωνες εδώ, θα έχει έρθει η πρώτη Μπεργκαμίνη, θα παίρνουν και τη δεύτερη, και εν πάση περιπτώσει, μαζί, ακούστε, το σημαντικό δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Σωστά.
1: Η ασπίδα του Αχιλλέα που είναι πολύ μεγάλο θέμα και αυτό μια μέρα μα θέλετε να τα πούμε στο στούντιο.
0: Λοιπόν, α, το άλλο Σάββατο θα έρθετε είναι, στο στούντιο. Θα μιλήσουμε μόλις κλείσουμε εδώ σε μια ωρίτσα, μια μισή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα σας στούντιο.
1: Είναι πράγματα τα οποία πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι έχουμε πάει πολύ μπροστά και ότι αυτές οι απειλές, ακούστε τώρα τι έλεγε.
0: Δεν θα προλάβουμε να τα πούμε τώρα γιατί πρέπει να διακόψουμε για δύο ειδήσεων.
1: Μισό δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
1: Όταν του είπανε για το Κάζους Μπέλι,
0: ναι.
1: τον κύριο Ερντογάν, είπε λέει, δεν τα καταλαβαίνει λέει τα Κάζους Μπέλι ο λαός μου. Εντάξει. Όταν χθες όμως λέει, ο λαός μας θα είναι ο νικητής και θα τους δώσει το μάθημα. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνει από τη μια, δεν καταλαβαίνει, αλλά πότε, το 2071. Φέξε μου και γλίστρισα.
2: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Η ώρα είναι 9. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φτιάξεις.

0: 4.
1: Ρίγω στον το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε κατεψυγμένα προϊόντα Α. Ακόμη, ποντίκι Βόλιου μόνο 11,50 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,90 το κιλό. Αλλά και πάνες Pampers και σερβιετάκια Always σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα. Πανεπιστήμια. Προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στη συντροφιά μας εδώ ζωντανά στον Max FM στους 93,4. 27 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη. Τελειώνει σιγά σιγά αυτή η εβδομάδα και εμείς είμαστε εδώ να σας κάνουμε συντροφιά μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου. Το επόμενο 2ωρο θα είναι γεμάτο καλεσμένους ειδήσεις επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Οπότε συντονιστείτε και εσείς μαζί μας. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Νίκος Τσελέπης στην κάλυψη του ήχου και την τεχνική υποστήριξη, με Μαρία Καραγεωργοπούλου βεβαίως εδώ στην παρέα μας. Και σήμερα θα μπορείτε να μας καλείτε στο 2610-343-200. Η Αλεξάνδρα Κοσμά είναι εκεί στο τηλεφωνικό μας κέντρο, έτοιμη να απαντήσει στις δικές σας κλήσεις. Έχουμε μία μικρή ενίσχυση των βοριάδων που θα παρατηρηθεί σήμερα, για να ξεκινήσω με τον καιρό, ο οποίος είναι καυτός και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε μία μικρή ανάσα δροσιάς με αυτά τα βοριαδάκια. Τώρα, όταν λέω ανάσα δροσιάς, μην φανταστείτε ότι θα πέσει η θερμοκρασία. Σε καμία περίπτωση, παραμένει υψηλή. Σήμερα θα αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Επιμένει η ζέστη και στην Δυτική Ελλάδα. Έχουμε το λεγόμενο τρίπτυχο hot dry windy, δηλαδή, για να κάνω και τη μετάφραση, ζέστη, ξηρασία και ανέμους. Θα είναι στο απόγειό τους όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του καιρού, με βεβαίως κυρίως τον υψηλό, τις υψηλές θερμοκρασίες να είναι στο επίκεντρο, κυρίες και κύριοι, και να κρατούν την καθημερινότητά μας δύσκολη τουλάχιστον μέχρι και το Σάββατο. Από την Κυριακή και μετά θα πέσει η θερμοκρασία σιγά σιγά στα 30-32. Πάντως και σήμερα οπλιστείτε με υπομονή, γιατί θα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, 39 και στη δική μας περιοχή. Να ξεκινήσω με την ευχάριστη είδηση βεβαίως. Τι έγινε χτες, ρε παιδιά? Εκεί στην ΑΕΚ πανηγύρισαν, μιλάμε για μια ιστορική βραδιά. Μια ομάδα η οποία, άσχετα με το αν την ακολουθείς, ήταν υπέροχη, χωρούς πολλούς αγώνες. Στον πάγκο της ΑΕΚ, εκεί δίπλα στους απόλυτους πρωταγωνιστές της πρόκρισης, βρέθηκε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, ο Μάριος Ηλιόπουλος. Λίγο πριν λήξει η αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας, έδωσε εκεί το έναυσμα για να αρχίσουν οι πανηγυρισμοί. Λογικό, μεγάλη η χαρά. Χάθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος στις αγκαλιές του Λούκα Γιώβιτς και των υπόλοιπων βεβαίως παικτών της ΑΕΚ. Με το που σφύριξε η λήξη του αγώνα και το τελικό 4-0 επί της Λεύσκη, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, συμμετείχε στο πάρτι που έστησαν οι παίκτες και ο προπονητής της ΑΕΚ βεβαίως με τον κόσμο της Ένωσης στις κερκίδες. Αγκαλιάζονταν, φιλιόντουσαν, μεγάλη χαρά. Βεβαίως συνεχίστηκε αυτό το πάρτι και στα αποδυτήρια. Εκεί οι πανηγυρισμοί ήταν στο επίκεντρο βεβαίως, μοίρασε συγχαρητήρια στους παίκτες της Ένωσης, οι οποίοι την έστειλαν την ομάδα στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και όπως ήταν δε φυσικό, ανακοινώθηκε και το πριμ. Όχι ότι παίζουν οι παίκτες για το πριμ, αυτό είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος, αλλά εφόσον πήγαν καλά και εφόσον το είχε υποσχεθεί, εννοείται πως υπήρχε πριμ και θα δοθεί. Δεν παίζουν βέβαια, ξαναλέω, οι παίκτες σήμερα για το πριμ, και μόνο όμως για την επιτυχία τους αυτή το αξίζουν, νομίζω, ως είδεστε, κυρίες και κύριοι. Για να έρθω εδώ στα δικά μας και στα πιο βαριά νέα της επικαιρότητας, σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο 49χρονος καθηγητής μέσης εκπαίδευσης, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία 18χρονης σήμερα φοιτήτριας. Να πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο ήταν αποκλειστικό του ντετέ.gr. Το αποκαλύψαμε χθες το απόγευμα, με το που διασταυρώσαμε βεβαίως την πληροφορία και την εγκυρότητα του ρεπορτάζ που έφτασε εδώ στα δημοσιογραφικά μας γραφεία. Αμέσως μοιραστήκαμε την είδηση. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Πρωταγωνιστής είναι καθηγητής σχολείου της Πάτρας. Αυτή η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αστυνομικών και των δικαστικών αρχών. Ξαναλέω, μια 18χρονη σήμερα κοπέλα, σήμερα είναι φοιτήτρια, κατήγγειλε όσα σύμφωνα με την ίδια συνέβαιναν επί σειρά ετών, ενώ ήταν ακόμη ανήλικη. Σύμφωνα λοιπόν με αποκλειστικές πληροφορίες και του ντετέ.gr, ο καθηγητής, ο οποίος σήμερα είναι περίπου 50 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για σοβαρά αδικήματα, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων και πορνογραφία ανηλίκων και καταγγελόμενη σχέση με ανήλικη. Μία υπόθεση την οποία έφερε στο φως η ίδια η νεαρή, η οποία πλέον έχοντας συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας της, απευθύνθηκε στην αστυνομία, έκανε την καταγγελία και μάλιστα, σύμφωνα με όσα φέρεται, κυρίες και κύριοι, να κατέθεσε στις αρχές,
Όπως περιγράφει η ίδια, όλα ξεκίνησαν όταν εκείνη ήταν μόλις 14 ετών. Ο καθηγητής 46 ετών. Ούτε να τα σκεφτούμε, ούτε να τα διανοηθούμε αυτά τα οποία έχουν συμβεί, κυρίες και κύριοι. Μία σχέση εντός και εκτός εισαγωγικών, η οποία συνεχίστηκε μέχρι και την ηλικία των 17 ετών του κοριτσιού. Και βεβαίως, ιδιαίτερα σοβαρό σκέλος στην υπόθεση αυτή αποτελεί το ψηφιακό υλικό, το οποίο φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτή η σχέση, είναι το θέμα ότι σύμφωνα με την καταγγελία ο 50χρονος ζητούσε από την ανήλικη να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες και άλλο σεξουαλικού χαρακτήρα υλικό, το οποίο όπως φαίνεται η ανήλικη το έστελνε. Υπάρχει αυτό το πορνογραφικό υλικό, το οποίο κατασχέθηκε από τον 50χρονο, και βεβαίως εξετάζονται όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρωθεί, διότι το ψηφιακό αυτό υλικό, το οποίο σχετίζεται με την υπόθεση προκειμένου να αποτυπωθεί πλήρως, πρέπει να διασαφινιστεί τι ακριβώς έχει συμβεί κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο περιγράφει και η 18χρονη, και θα βοηθήσει σε αυτό το υλικό το οποίο έχει καταγραφεί, το ψηφιακό υλικό, το πορνογραφικό υλικό, γιατί μιλάμε για γυμνές φωτογραφίες και βίντεο σεξουαλικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ξαναλέω. Πάντως η αποκάλυψη της υπόθεσης προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση στην Πάτρα. Είναι λογικό. Ο συλληφτής είναι καθηγητής σε σχολείο της πόλης, και βεβαίως καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι η 18χρονη αποφάσισε να προσφύγει στην αστυνομία μετά τις πιέσεις που δεχόταν από τον καθηγητή να συνεχίσουν τη σχέση τους. Δηλαδή εκείνος επέμενε να συνεχίσουν, εκείνη δεν ήθελε να συνεχίσουν, και αυτό είναι εκείνο το οποίο την όθησε στο να πάει να κάνει την καταγγελία, μετά την οποία καταγγελία βεβαίως και ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, και έτσι συνελήφθη, κυρίες και κύριοι, ο 50χρονος καθηγητής, οπότε πλέον βρίσκεται η υπόθεση ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Είχαμε και το φορτίο με τους τρεις αντιαρματικούς πυράβλους τύπου Άκερον, οι οποίοι πέρασαν από την Πάτρα. Εντοπίστηκε το υλικό αυτό σε φορτηγάκι 46χρονου Γάλλου στο λιμάνι του Μπάρι. Έφτασε βεβαίως μέσα από την Ελλάδα, μέσα από την Πάτρα έφτασε στο Μπάρι ο Γάλλος, και έτσι οι ιταλικές αρχές προχώρησαν στην προφυλάκηση του συγκεκριμένου οδηγού. Συνεχίζεται βεβαίως η έρευνα για την προέλευση, για τον προορισμό, για την ομιμότητα της μεταφοράς. Μιλάμε για πολεμικό υλικό, κυρίες και κύριοι. Βρέθηκαν, ξαναλέω, συνολικά 5 ειδικοί περιέκτες, εκ των οποίων οι τρεις περιείχαν τους πυράβλους. Δηλαδή δεν μιλάμε για αστεία και απλά πράγματα. Βεβαίως υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τη σήμανσή τους. Έβραν μπλε ταινίες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν οι ταινίες είναι μπλε σε ένα τέτοιο υλικό, αυτό παραπέμπει σε κομμάτι εκπαιδευτικό. Σύμφωνα όμως με την πραγματογνωμοσύνη του Ιταλικού στρατού, κάτω από αυτές τις μπλε ταινίες εντοπίστηκε κίτρινος μαύρος χρωματισμός, που αυτό σημαίνει ότι όλο αυτό το φορτίο συνδέεται με πυρομαχικά υψηλής εκρηκτικότητας, που ξαναλέω πέρασαν από το λιμάνι της Πάτρας και έτσι έφτασαν στο Μπάρι. Συνεχίζεται η έρευνα και εξετάζεται όλη η διαδρομή, γιατί για να φτάσει και στην Πάτρα και να περάσει στο Μπάρι, από κάπου ξεκίνησε αυτό το στρατιωτικό υλικό να ταξιδεύει, και βεβαίως θα δούμε και το ρόλο της μεταφορικής εταιρείας. Είχαμε και μια σοβαρή εμπλοκή εχθές το βράδυ στο πύργο, σε κεντρικό δρόμο βεβαίως εκεί της πόλης του πύργου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, νεαρά άτομα συνεπλάκησαν, έπεσε άγριο ξύλο, κυρίες και κύριοι, μέσα σε κατάστημα. Τουλάχιστον ένας εξ αυτών πέρασε μέσα από την τζαμαρία του καταστήματος καταλήγοντας στο πεζοδρόμιο. Καταλαβαίνετε πότε πόσο ξύλο έπεσε, τον έσπρωξαν και έπεσε μέσα από την τζαμαρία και βγήκε έξω από το κατάστημα. Μια συμπλοκή η οποία δεν σταμάτησε εκεί, συνεχίστηκε και στο δρόμο με πολύ μεγάλη ένταση. Έπεσαν μπουνιές, έπεσαν κλωτσιές. Κάποια άτομα υπέστησαν πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, σύμφωνα βεβαίως με αυτόπτες μάρτυρες. Έφτασαν στο σημείο και ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, όμως δεν έγινε καμία προσαγωγή ή σύλληψη. Αυτό βεβαίως είναι κάτι το οποίο προκαλεί έτσι ενδιαφέρον και απορίες, διότι οι εμπλεκόμενοι από τις δύο πλευρές ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι θα υποβάλουν μηνύσεις. Οπότε άλλες πηγές λένε ότι είπαν ότι θα υποβάλουν μηνύσεις, άλλες πηγές λένε ότι αυτοί οι οποίοι ενεπλάκησαν είχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ τους και είχαν και άλλα γεγονότα προηγηθεί του χθεσινού βραδινού, τα οποία οδήγησαν βεβαίως στη χθεσινή συμπλοκή. Πάντως το ξύλο που έπεσε ήταν άγριο, παρά το γεγονός ότι δεν είχαμε συλλήψεις.
Σήμερα οδηγείται στον ανακριτή και ο 27χρονος βασικός κατηγορούμενος εδώ στην Πάτρα, ενός από τους συλληφθέντες μετά τη συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας στην Πάτρα για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται με τα σοβαρό περιστατικά σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και στην Πάτρα και στην Ηλία. Τη θυμόμαστε όλη αυτή την υπόθεση την καλοκαιρινή. Είχαμε άλλη μία σύλληψη λοιπόν. Ένας 27χρονος εκκρεμούσαν δύο εντάλματα σύλληψης εις βάρος του και άλλος ένας συλληφθής βεβαίως. Πήραν 48 ώρη προθεσμία για να απολογηθούν. Πάντως, σε βάρος του 27χρονου αποδίδονται μεταξύ άλλων και κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, κατά συναυτουργία και κατά συρροή. Παρακαλώ. Οπότε, όλα αυτά εξετάζονται από τις αρχές. Έχουμε πλέον δύο συλλήψεις. Κατά τη διάρκεια των συλλήψεων, βεβαίως, να σας πω, επειδή συνελήφθησαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε καφετέρια στην Περιβόλα, υπήρξε αντίσταση κατά των αρχών από τους δύο συλληφθέντες, άρχισαν να πετούν καρέκλες και να αντιστέκονται. Βεβαίως έγινε και αυτό. Παρ' όλα αυτά μετά συνελήφθησαν. Βεβαίως είχαμε και έναν τρίτο συλληφθέντα, ο οποίος εντοπίστηκε στο σπίτι του, αλλά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο συγκεκριμένος αφέθηκε ελεύθερος με τον ορισμό της τακτικής δικασίμου. Και να πω και μία τελευταία πληροφορία. Από σήμερα τα δρομολόγια στο τμήμα Πάτρα Καμίνια για τον προαστιακό θα πραγματοποιούνται κυρίες και κύριοι με λεωφορεία μέχρι 24 Σεπτεμβρίου. Μέχρι βεβαίως να υπάρξει και κάτι νεότερο, έτσι όσον αφορά τις ανακοινώσεις της Hellenic Train, όπου γνωστοποίησε ότι θα γίνουν αυτές οι αλλαγές, γιατί υπάρχουν εργασίες στις υποδομές λοιπόν του προαστιακού. Οπότε κυρίες και κύριοι, λίγο υπομονή, θα συνεχίζονται τα δρομολόγια. Λόγια κανονικά, το Πάτρα Καμίνια, ξαναλέω, μέχρι 24 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιείται με λεωφορεία.

0: πάμε τώρα στο θέμα του κρυονερίου, το οποίο παραμένει ανοιχτό. Υπάρχει μία νέα έκθεση της εταιρείας που έχει αναλάβει τη διαχείριση των κουνουπιών στη Δυτική Ελλάδα, η οποία επιβεβαιώνει τις ανησυχίες για την κατάσταση που επικρατεί στο αλιευτικό καταφύγιο. Οι προσχωρήσεις στην είσοδο περιορίζουν την ανανέωση του θαλασσινού νερού. Εκεί υπάρχει συγκέντρωση οργανικού φορτίου. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία και αυτό, κυρίες και κύριοι, δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη κουνουπιών σε μία περίοδο που βεβαίως βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια περιορισμού του ιού του Δυτικού Νείλου. Το έχουμε συζητήσει και το έχουμε αναδείξει και εμείς αυτό το θέμα, οπότε το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Είναι μαζί μας η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, η κυρία Άννα Μαστοράκου, για να μας εξηγήσει πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος και τι πρέπει να γίνει άμεσα εκεί στην περιοχή. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαστοράκου.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Αρχικά θέλουμε να μας περιγράψετε τη δική σας θέση, γιατί γνωρίζετε βεβαίως, έχετε ασχοληθεί με το ζήτημα. Ποια είναι η εικόνα που καταγράφει η νέα έκθεση για το κρυονέρι, πόσο ανησυχητική είναι?
1: Λοιπόν, στην έκθεση της αναδόχου εταιρείας αναφέρονται τα σημεία, τα ειδικά σημεία της περιφέρειας που πρέπει να ληφθούν μέτρα όσον αφορά την καταπολέμηση των κουνουπιών. Mm-hmm. Κάνει λοιπόν αναφορά στην περίπτωση του κρυονερίου, λέγοντας ότι το στόμιο του λιμανιού έχει ουσιαστικά φράξει από οργανικά και ανόργανα φερτά υλικά. Επομένως, εμποδίζεται την κοινωνία του λιμανιού, του συγκεκριμένου λιμανιού με τη θάλασσα. Επομένως, δημιουργούνται συνθήκες στάσιμων νερών, που φυσικά είναι μια ουσιαστικά δεξαμενή ανάπτυξη κουνουπιών. Θέτει λοιπόν υπόψη της περιφέρειας ότι εκεί θα πρέπει κατά περιοδικές ουσιαστικά δράσεις, θα πρέπει να αποφορτίζεται το στόμιο αυτό, ώστε να υπάρχει η αποκατάσταση επικοινωνίας του λιμανιού με τη θάλασσα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι φέτος έχουμε πραγματικά, δίνουμε έναν μεγάλο αγώνα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για να έχουμε τη δική μας περιοχή ασφαλή για τον ιό του Δυτικού Νείλου, από τη στιγμή που, όπως βλέπετε, χθες είναι την εβδομαδιαία έκθεση, έχουμε συνολικά 232 περιστατικά στη χώρα, mm-hmm. 19 θανάτους και 75 περιστατικά μέσα σε μία εβδομάδα. Έχουμε μία μεγάλη αγωνία λοιπόν να διατηρήσουμε την περιοχή μας ασφαλή. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα έγγραφο του Δήμου Αιγιαλίας προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ακριβώς με αυτό το ζήτημα, και μάλιστα επισημένοντας ότι υπάρχουν δυσοσμίες στο συγκεκριμένο χώρο. Υπάρχουν συνθήκες οι οποίες μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δυνητικά μπορεί mm-hmm. να προκύψει θέμα δημόσιας υγείας. Mm-hmm. Και το λέω με σαφήνεια ότι δυνητικά μπορεί να προκύψει. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει, αλλά δυνητικά μπορεί να προκύψει.
0: Προληπτικά όμως πρέπει να γίνουν κινήσεις, έτσι δεν είναι? Διότι ακριβώς, όταν υπάρχουν αυτά τα στάσιμα νερά, αυτή η μεγάλη συγκέντρωση οργανικού φορτίου, τότε δημιουργείται αυξημένος κίνδυνος για ανάπτυξη κουνουπιών. Μπορεί τώρα να μην συμβαίνει, αλλά σίγουρα αυτό πρέπει να προληφθεί, έτσι δεν είναι? Είναι μια κατάσταση που πρέπει να την προλάβουμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό λοιπόν ήταν και η μέρημνα της περιφέρειας, mm-hmm. να κάνει ουσιαστικά κάποιες εργασίες εκεί στο στόμιο του λιμανιού, mm-hmm. ώστε να αποφορτιστεί το στόμιο και να έχουμε αποκατάσταση της επικοινωνίας της θάλασσας με στο συγκεκριμένο υδάτινο χώρο. Αυτό όμως προκάλεσε την αντίδραση κάποιων αρχών και των κατοίκων, μέρικα των κατοίκων της περιοχής. Εμάς μας προβληματίζει το γεγονός ότι εκεί δυνητικά μπορεί να υπάρχει μια αστεία ανάπτυξη κουνουπιών, αλλά όχι μόνο, γιατί όταν υπάρχουν δυσοσμίες σημαίνουν ότι πράγματι μπορεί να αναπτυχθούν μικρόβια, μικροοργανισμοί άλλου είδους. Mm-hmm. Από ό,τι γνωρίζω, ο κ. Ζαΐμης έχει προβεί σε μια διαδικασία ανάθεση σε κάποιο στο πανεπιστήμιο, από ό,τι ξέρω, για να γίνουν μετρήσεις στο νερό, να δούμε αν υπάρχει κάποια επιβάρηση υπαρκτή αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αλλά η πρόθεσή μας πάντοτε είναι να έχουμε αυτό που είπατε, ένα προληπτικό πλαίσιο, mm-hmm. ώστε να μην φτάνουμε να θεραπεύουμε καταστάσεις οι οποίες μπορεί mm-hmm. να είναι και ανεξέλεκτες, γιατί εάν υπάρχουν κουνούπια και φέρουν τον ιό του Δυτικού Νείλου, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να υπάρχει πραγματικά πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν 19 θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αφήσουμε χωρίς κάποια δράση.
0: Και βεβαίως δεν μπορούμε να περιμένουμε, κυρία Μαστοράκου, πότε θα έρθει στη δική μας πόρτα. Έτσι, το γεγονός ότι δεν έχουμε από το 24, αν δεν κάνω λάθος, κάποιο κρούσμα ιού δυτικού Νείλου στην δική μας περιοχή, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να καθησυχαστούμε. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση. Οπότε η ερώτηση που έρχεται είναι η εξής. Η περιφέρεια προχωρά σε ψεκασμούς και άλλες παρεμβάσεις όσο παραμένει αυτή η κατάσταση. Είναι μόνο η περιφέρεια εκείνη η οποία είναι υπεύθυνη ή και οι Δήμοι έχουν υποχρέωση να κάνουν ψεκασμούς?
1: Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Καταρχήν, η περιφέρεια είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, όμως αυτή η δράση δεν φτάνει. Mm-hmm. Πρέπει να συμμετέχουν και οι Δήμοι στο προληπτικό πλαίσιο, στο να έχουν ουσιαστικά, να αποφεύγουν να υπάρχουν στάσιμα νερά εντός του Δήμου. Πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη φροντίδα γενικά για τα απόβλητα και τα γενικώς τις αιστείες ανάπτυξης κουνουπιών. Mm-hmm. Δηλαδή τα σκουπίδια επίσης είναι ένα πολύ τεράστιο ζήτημα, που όταν υπάρχουν σκουπίδια και γενικά ανθυγιεινές αιστείες, καταλαβαίνετε ότι αναπτύσσονται κουνούπια. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει και ευθύνη, ατομική ευθύνη του πολίτη, που πρέπει να φροντίσει στο χώρο της υγείας του, στη βεράντα του, στην αυλή του, mm-hmm. να μην υπάρχουν στάσιμα νερά, mm-hmm. ειδικά απογευματινές ώρες που τα κουνούπια κυκλοφορούν. Είναι ευθύνη όλων μας. Βέβαια, το πρόγραμμα ανήκει στην περιφέρεια, mm-hmm. έχει την κύρια ευθύνη για τους ψεκασμούς. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Δήμοι δεν πρέπει να φροντίσουν για την υγιεινή των αστικών περιοχών ή και οι ίδιοι πολίτες για την υγιεινή των χώρων τους, του σπιτιού τους, των αυλών τους κτλ.
0: Μάλιστα. Κυρία Μαστοράκου, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά.

0: Ακούσαμε την Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, την κυρία Μαστοράκου. Τώρα είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Φωκίωνας Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας. Να παραμείνουμε σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, διότι η νέα έκθεση της εταιρείας που πραγματοποιεί τους ψεκασμούς για τα κουνούπια στη Δυτική Ελλάδα καταγράφει αυξημένες προσχώσεις και συσσόρευση οργανικού φορτίου εκεί στην περιοχή του Κρυονερίου, στο λιμανάκι το συγκεκριμένο. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Βεβαίως και η Περιφέρεια έχει ήδη επιχειρήσει να παρέμβει για τον καθαρισμό του λιμανιού, το οποίο βεβαίως έχει μετατραπεί σε μια στάσιμη υδάτινη περιοχή, αλλά οι εργασίες δυστυχώς διακόπηκαν. Είναι μαζί μας ο κύριος Φωκίωνας Ζαΐμης. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαΐμη.
1: Γεια, κύριε Βολεφούτη, και καλή επιστροφή σε όσους ξεκινούν μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.
0: Mm-hmm, καλή επιστροφή, βεβαίως. Εδώ μιλάμε για μια περιοχή που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έτσι, και οι υγειονομικοί κίνδυνοι παραμένουν στο προσκήνιο.
1: Έχει κηρυχθεί κατόπιν αιτήματος που έκανα. Υπήρχε ένα και προγενέστερο αίτημα και από το Δήμο της Αιγιαλίας στην ίδια κατεύθυνση. Το δικό μας το αίτημα εγκρίθηκε, αλλά για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ήταν για το διάστημα του Ιουλίου μέχρι αρχές Αυγούστου. Και μέσα στο χρονικό διάστημα έπρεπε να κάνουμε κάποιες εργασίες καθαρισμού από τα φύκια, κυρίως που έχουν μπλοκάρει την είσοδο του λιμανιού, και έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση όπως βάλτος. Ξεκινήσαμε λοιπόν, βάλαμε μια εργολαβία, ξεκίνησε κανονικά. Ήταν μάλιστα μια κοινή πρωτοβουλία και με τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας, διότι είχαμε ήδη κάποια επιβαρυντικά στοιχεία για την περιοχή, διότι αυτή η βαλτώδης κατάσταση είναι αιτία μόλυνσης και πιθανότητα πολλαπλασιασμού των κουνουπιών, και τώρα έχουμε και αυτή την περίφημη, τον περίφημο ιό του Νείλου, και άρα οφείλουμε να μην υπάρχουν στάσιμα νερά. Και δυστυχώς ένας υπολιμενάρχης στο Αίγιο θεώρησε ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτή η εργολαβία, με το δικό του σκεπτικό, και διέταξε πάυση εργασιών. Υπόθεση έχει πάει στην εισαγγελία Καλαβρίτων. Εγώ προσωπικά έχω μιλήσει με την εισαγγελέα και έχω κάνει και γραπτό υπόμνημα ότι κακώς έγινε αυτή η παρέμβαση από τον υπολιμενάρχη. Και προσέξτε, το κεντρικό λιμεναρχείο της Πάντρας δεν είχε διαφωνήσει. Ο τοπικός υπολιμενάρχης διαφώνησε.
0: Και είναι δυνατόν με μια τέτοια διαφωνία να διακοπεί το έργο του καθαρισμού που είναι πολύ σημαντικό εκεί στην περιοχή?
1: Κοιτάξτε, εξασκεί την εξουσία που έχει ο συγκεκριμένος υπολιμενάρχης, που του δίνει το δικαίωμα ότι οτιδήποτε είναι μέσα στο νερό, όπως είναι η αστυνομία της θάλασσας, να μπορεί να διακόψει τις εργασίες. Άρα παίρνει και την ευθύνη των αποφάσεών του, διότι νομίζω ότι έχει παραπάνω, αν θέλετε, πάρει απάνω του ευθύνες που δεν του αναλογούν. Εν πάση περιπτώσει, και σήμερα μάλιστα θα κάνω και δεύτερη επιστολή στην εισαγγελία Καλαβρίτων, που χειρίζεται την υπόθεση, με τα στοιχεία της εταιρείας που κάνει τις μετρήσεις για τον ιό του Νείλου και για τα κουνούπια, που γράφει ρητός μέσα ότι πρέπει να καθαρίσει το λιμανάκι. Και από εκεί και πέρα η υπόθεση θα πρέπει να αποφασίσει ο εισαγγελέας εάν θα συνεχιστεί η εργολαβία ή όχι. Εγώ θεωρώ αδιανόητο που διακόπηκε μια εργολαβία καθαρισμού, και μέσα στο καλοκαίρι μάλιστα, που έγινε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σε έκτακτη ανάγκη, ένας τοπικός υπολιμενάρχης να σταματάει με δική του απόφαση ένα έργο της περιφέρειας και με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου και της κτηματικής υπηρεσίας. Το θεωρώ αδιανόητο.
0: Άρα περιμένετε την απόφαση της εισαγγελίας, έτσι, από εδώ και στο εξής, για να μπορέσετε να προχωρήσετε στα επόμενα βήματα.
1: Ή αν το Υπουργείο Ναυτιλίας, που είναι ανώτερη αρχή από τον υπολιμενάρχη, αλλάξει την απόφασή του και μας δώσει πλέον γραπτό ότι μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε το έργο.
0: Αυτό θα μπορούσε να γίνει άμεσα, να υπάρξει δηλαδή άμεση λύση, ή το ζήτημα αυτό θα συνεχίσει
1: φυσικά
0: να σκοντάφτει?
1: Θα μπορούσε να γίνει. Ναι. Αλλά ότι φυσικά θα μπορούσε να γίνει. Εμείς και αύριο το πρωί, εάν μας δώσουν το πράσινο φως, συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Και είναι η δουλειά μας να προστατεύουμε την υγεία και να φροντίζουμε σε τέτοιου είδους καταστάσεις να παρεμβαίνουμε όπου μπορούμε. Αν από την άλλη μεριά μας σταματάνε κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες ή δεν ξέρω για ποιο άλλο λόγο, το θεωρώ απαράδεκτο. Η πολιτική προστασία γι' αυτό είναι, για να μπορεί να επιχειρεί. Το κάνουμε όπου μπορούμε στον νομό Αχαΐας. Από εκεί και πέρα, όπως σας έχω πει, έχουμε ένα γραφειοκρατικό δημόσιο με πάρα πολλές υπηρεσίες, και δυστυχώς πρέπει να παλεύουμε και με τα χαρτιά αντί να παλεύουμε τα πραγματικά προβλήματα.
0: Κατανοητό. Πάντως υπάρχει ανησυχία, έτσι, για το γεγονός ότι εκεί υπάρχουν στάσιμα νερά τα οποία παραμένουν και δημιουργούνται, έτσι, και με την αυξημένη

0: θερμοκρασία, υπάρχουν συνθήκες που δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη των κουνουπιών, έτσι, ειδικά αυτή την περίοδο. Οπότε νομίζω ότι είναι κατανοητό σε όλους πόσο επικίνδυνο είναι το να υπάρχει αυτή η κατάσταση εκεί στο λιμανάκι.
1: Κοιτάξτε, η κυκλοφορία των υδάτων διευκολύνει και το οξυγόνο. Όταν δεν υπάρχει οξυγόνο και δεν μπορεί να κυκλοφορεί το νερό, η έλλειψη οξυγόνου δημιουργεί άλλα προβλήματα. Και εστίες μολύνσεως για κουνούπια, φυσικά. Φανταστείτε, όταν πήγαμε την πρώτη μέρα και επιχειρήσαμε, το βάθος, το πάχος των φυκιών ήταν πάνω από 2 μέτρα. Είχε γίνει ένα συμπαγές πράγμα αυτό το φύκι, αναμειγμένο και με την άμμο του βυθού κτλ. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για τέτοια κατάσταση. Αυτό έχει γίνει τώρα εδώ τα τελευταία 2-3 χρόνια, δεν έγινε σε μια μέρα. Είναι δύσκολη κατάσταση.
0: Άρα δεν προλάβατε να κάνατε κάτι, δεν προλάβατε να καθαρίσετε.
1: Μόνο μία μέρα. Μόνο μία μέρα. Δεν φτάνει. Αυτό χρειάζεται να συνεχίσουμε το έργο. Είναι μαζί μας και ο σύλλογος των αλλιέων της περιοχής, που και αυτός δραστηριοποιείται στην περιοχή. Είναι ένα πανέμορφο λιμανάκι το Κρυονέρι. Εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτό θα έπρεπε να επαναλειτουργήσει, και ξέρω ότι είναι σε διαδικασία αδειοδότησης να ξαναλειτουργήσει σαν αλλιευτικό καταφύγιο κανονικά. Γιατί το επάγγελμα του ψαρά δεν είναι μόνο βιοποριστικό για τους ντόπιους. Βοηθάει, αν θέλετε, και στην οικολογική ισορροπία της περιοχής, βοηθάει στο να είναι καθαρά τα νερά. Υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, μια παρουσία. Σε διαφορετική περίπτωση εγκαταλείπονται αυτά τα αλλιευτικά καταφύγια, επικρατεί ένα μπάχαλο, επικρατεί βρώμα. Νομίζω ότι δεν είναι σωστή αυτή η απόφαση που λιμενάρχει.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ κύριε Ζαΐμη, κατανοητό, σας ευχαριστώ, την καλημέρα μας, καλή σας μέρα. Αυτά λοιπόν με το λιμανάκι εκεί στο Κρυονέριο, που πλέον περιμένουμε την απάντηση του, την απόφαση του εισαγγελέα για το αν θα προχωρήσουν οι εργασίες να καθαριστεί εκεί το λιμανάκι και να μην υπάρχει αυτή η αιστεία μόλυνσης και υγειονομική βόμβα, βεβαίως, έτσι, την ώρα που είναι τόσο πολλά και αυξημένα τα κρούσματα όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είχαμε περίπου 240 στη χώρα, 232 περιστατικά, αυξημένα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, και μην κοιτάτε ότι στη δική μας περιοχή δεν είχαμε κάποιο περιστατικό. Πανελλαδικά είναι αυξημένα τα περιστατικά και αυτό θα πρέπει να μας κρατά σε επαγρύπνηση. Το παιδικό δωμάτιο είναι ο χώρος όπου τα παιδιά μεγαλώνουν, δημιουργούν και ονειρεύονται. Στο More Design Γεωργιόπουλος ανακαλύψτε τα παιδικά έπιπλα More Kids με μεγάλη ποικιλία σχεδίων, ευελιξία σε διαστάσεις και χρώματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έπιπλα κατά βάση από μασί φιλικά με πιστοποιημένες βαφές για παιδική χρήση και εγγύηση έως 7 χρόνια. Με προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, δωρεάν παράδοση και τοποθέτηση, και ειδικά για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, έκπτωση 30%. More Kids στο More Design Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80 στην Πάτρα, και στο moredesign.gr. More Kids, για έναν παιδικό δωμάτιο που αξίζει να μεγαλώνεις.

0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπολία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: πάμε τώρα στο έργο της ανάπλασης της πλατείας Γεωργίου. Μια παρέμβαση η οποία αναμένεται να αλλάξει σημαντικά την εικόνα ενός από τα πιο κεντρικά και ιστορικά σημεία της πόλης μας. Ξεκινά λοιπόν το μεγάλο έργο αρχές Σεπτεμβρίου, σε λίγες μέρες δηλαδή. Θα γίνουν αρκετές εργασίες. Θα δούμε με τη βοήθεια του αρμόδιου αντιδημάρχου ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, τι προβλέπετε, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο, ποιες παρεμβάσεις θα γίνουν. Είναι μαζί μας ο κύριος Αποστόλης Αγγελής, αντιδήμαρχος έργων. Καλημέρα κύριε Αγγελή. Μας ακούει ο κύριος Αγγελής?
1: Ναι.
0: Α, τώρα σας ακούω και εγώ. Καλή σας ημέρα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να μας πείτε δύο λόγια για το έργο. Αρχικά, ποιο είναι το πρώτο βήμα, πότε θα ξεκινήσουν να μπουν τα μηχανήματα στην πλατεία?
1: Από αρχές Σεπτέμβρη θα εγκατασταθεί ο εργολάβος. Αυτό σημαίνει ότι θα φέρει τα υλικά του, θα προχωρήσουν σιγά σιγά οι εργασίες. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο έχει συμβασιοποιηθεί τον Ιούνιο του 2026. Τέλος Ιούνιου, 24 Ιούνιου, έχει διάρκεια 12 μηνών και προϋπολογισμό 853.000 ευρώ. Μιλάμε για ένα lifting της πλατείας Γεωργίου. Περιλαμβάνει αντικατάσταση σπασμένων δαπέδων, μαρμάρινων επενδύσεων στα παρτέρια, στους κάδους, ανακατασκευή μαρμάρινων καυστικών, κλείσιμο των πηδάκων και αντικατάσταση με φώτα LED, αντικατάσταση φωτιστικών, όχι των διατηρητέων που συνδέονται και με την Περιμνημία και το Υπουργείο Πολιτισμού, και μια συνάδελφη εργασίες που αφορούν το πράσινο, το περιβάλλον, ρυθιζόμενες μπάρες και σταθερά εμπόδια εισόδου στην πλατεία, δηλαδή θα γίνουν τα ελεγχόμενα πλέον εισόδου των οχημάτων στην πλατεία.
0: Θα υπάρχουν μπάρες δηλαδή από πλευράς από την Κορινθού, για παράδειγμα?
1: Ναι.
0: Για να μην μπορούν να εισέρχονται.
1: Κατόπιν άδειας, ελέγχου κτλ.
0: Άρα ένα μεγάλο κομμάτι των εργασιών αφορά τα δάπεδα και τα μάρμαρα, τα φθαρμένα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι μόνο τα φθαρμένα, και η αποκατάσταση και των υδραυλικών από κάτω, όπου αφορούν και τις δημόσιες τουαλέτες, και τα συντριβάνια, και μια σειρά, τέλος πάντων, και τα παρτέρια, όπου χρειάζεται να υπάρχει νερό στην πλατεία. Θα αντικατασταθούν οι σωλήνες, γιατί έχουν ζημιές και υπήρχαν διαρροές σε όλη την πλατεία Γεωργίου, και θα αντικατασταθούν και όλα αυτά για να είναι πλήρως λειτουργικά.
0: Τι προβλέπετε για τα συντριβάνια? Θέλω να πω, θα παραμείνουν όσο έχουν, θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο θα διαμορφωθεί ο συγκεκριμένος χώρος ή θα παραμείνουν όπως είναι?
1: Τα συντριβάνια, η ευθύνη του Δήμου Πατρέων είναι να αντικατασταθεί η παροχή νερού. Δηλαδή να μην υπάρχουν διαρροές, να μην τρέχει νερό, πώς να το πω, να γίνει δηλαδή λειτουργική αναβάθμιση. Από εκεί και πέρα τα συντριβάνια είναι ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού, έχει ολοκληρώσει το ένα, όπως γνωρίζω, δεν γνωρίζω κάποιο χρονοδιάγραμμα πότε θα ξεκινήσει για το υπόλοιπο, για το δεύτερο, ούτε για τους υπόλοιπους φανοστάτες. Έχουμε τη δέσμευση ότι θα ξεκινήσουν άμεσα. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω κάποιο χρονοδιάγραμμα, το μας έχει ενημερώσει.
0: Πάντως υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τον νέο φωτισμό που μας είπατε ότι θα μπει, και περισσότερο πράσινο από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε θα δούμε μια αλλαγμένη πλατεία Γεωργίου όταν ολοκληρωθεί εν τέλει το έργο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το πράσινο προβλέπετε, θα δούμε καταρχάς μεγαλύτερα δέντρα, περισσότερο πράσινο στα είδη, στα παρτέρια. Γίνονται κάποιες σκέψεις και κάποιες διερευνητικές προσπάθειες για να δούμε εάν μπορούμε να εξασφαλίσουμε άδειες να βάλουμε και κάποια παραπάνω δέντρα. Γιατί καταλαβαίνετε, αποτέλεσμα αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και έχει μια σειρά πολύ συγκεκριμένη, το θέατρο Απόλλων, το οποίο και αυτό δεν μπορεί να κρυφτεί. Υπάρχει τέλος πάντων μια σειρά παράμετροι, τους οποίους εμείς θα τους εξετάσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε και τι, πώς μπορεί να γίνει.
0: Όταν θα ξεκινήσουν τα έργα, όταν θα μπει ο εργολάβος αρχές Σεπτεμβρίου, θα κλείσει κάποιο κομμάτι της Κορίνθου ή θα κλείσει επί της ουσίας μόνο η πλατεία Γεωργίου, και αυτό θα γίνει τμηματικά?
1: Θα γίνει τμηματικά. Τις επόμενες μέρες και πριν εγκατασταθεί ο εργολάβος θα κάνουμε και μια συνάντηση για να έχουμε τις λεπτομέρειες. Ο εργολάβος ουσιαστικά θα εκτελέσει τις εργασίες μισή-μισή την πλατεία. Κάπως έτσι θα το έχουμε στο μυαλό μας. Θα κλειστεί με λαμαρίνες το κομμάτι που θα δουλεύει. Και ελπίζουμε, γι' αυτό είπα και πριν, να έχουμε τελειώσει, όχι ελπίζουμε, θα ολοκληρωθεί πριν, θέλουμε να ελπίζουμε και έχουμε και τη δέσμευση του εργολάβου, ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Βέβαια δεν πάντα υπάρχει σε ένα έργο το τι θα βρεις από κάτω και τι απρόβλεπτο μπορεί να συμβεί, κυρίως όταν μιλάμε για δίκτυα, ρεύματος, νερών κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα η δέσμευση που υπάρχει θα τελειώσει πριν τον ένα χρόνο και μέχρι την καναβαλική περίοδο θα έχουμε τελειώσει με το μισό τμήμα ώστε να δοθεί μετά ελεύθερη να γίνει το καρναβάλι μας με ασφάλεια, χωρίς να υπάρχουν μπάζα, λαμαρίνες, τίποτα. Και μετά να ολοκληρωθεί και να συνεχίσει και να ολοκληρωθεί.
0: Άρα, επειδή μου είπατε στην αρχή για ένα χρονοδιάγραμμα 12 μηνών, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αρχικά τα Χριστούγεννα η πλατεία δεν θα είναι έτοιμη. Οπότε φαντάζομαι ότι φέτος δεν θα έχουμε εκεί χριστουγεννιάτικο χωριό.
1: Όχι, δεν θα έχουμε εκεί χριστουγεννιάτικο χωριό, γιατί θέλουμε να ως πρώτο σταθμό και μεγάλο ρόσκο να είναι το καρναβάλι μας. Καταλαβαίνετε ότι για λόγους ασφαλείας είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος, υπάρχει μια προτεραιότητα στο καρναβάλι. Όμως θα υπάρχουν κατασκευές σε άλλες πλατείες της πόλης μας και ουσιαστικά θα μεταφερθεί και θα μπορεί να...
0: Θα μετατοπιστεί κάπου αλλού και θα...
1: Να χρηματοποιηθεί ίσως στο χωριό, το βλέπουν και οι αρμόδιοι εδώ οι υπάλληλοι και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και θα κάνουμε και σύσκεψη να δούμε και πώς θα γίνει. Για φέτος όχι, δεν θα υπάρχει το χριστουγεννιάτικο χωριό στην πλατεία Γεωργίου, γιατί δεν θεωρούμε και είναι και σκεφτήκαμε να είναι και επιλογή ούτε να το έχουμε μαζί με τις λαμαρίνες και τα έργα. Αφενός και αφετέρου να μην σταματήσουμε για καθόλου τις εργασίες για να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε το κομμάτι που θέλουμε μέχρι το καρναβάλι, ώστε το καρναβάλι να είμαστε ελεύθεροι και να γίνει το καρναβάλι μας με πλήρη ασφάλεια.
0: Άρα το καρναβάλι θα πραγματοποιηθεί κανονικά, θα περάσει από την πλατεία Γεωργίου, όσο και αν έχουν προχωρήσει οι εργασίες, έτσι, και προφανώς θα είναι σε ημιτελές στάδιο μέχρι και τότε, αλλά θα ανοίξει για να γίνουν κανονικά οι παρελάσεις.
1: Όχι, σας είπα, το πώς είναι να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο μισό κομμάτι της
0: πλατείας. Το πλατείας. Πάνω μέρος, ας πούμε.
1: Ή το πάνω ή το κάτω. Και πώς θα γίνει ανάλογα και το βίντεο πρακτικού όταν θα έρθει να εγκατασταθεί ο εργολάβος και στο πεδίο που λέμε. Να έχει ολοκληρωθεί τη μισή πλατεία Γεωργίου, να δοθεί, να μην υπάρχουν λαμαρίνες, καλαμπάζα δεν θα υπάρχουν έτσι κι αλλιώς, να μην υπάρχουν λαμαρίνες όμως, να μην είναι αποκλεισμένο, γιατί καταλαβαίνετε αυτό δεν είναι ούτε όμορφο για το καρναβάλι, σαν εικόνα, αλλά ούτε και σφαλέ. Και μετά το καρναβάλι, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του καρναβαλιού, θα προχωρήσουμε στο... στο υπόλοιπο μισό.
0: Μάλιστα. Οπότε, κλείνοντας αυτό το θέμα με την πλατεία Γεωργίου, ξεκινούν τα έργα, είπαμε, το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτεμβρίου. Να μου πείτε και δύο λόγια για τη Γεροκοστοπούλα. Εκεί προχωρούν τα έργα. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται?
1: Προχωρούν τα έργα και προχωρούν σε ικανοποιητικό βαθμό. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα δοθεί και η Γεροκοστοπούλα.
0: Και ένα τελευταίο θέμα με την Ερμού. Εκεί και πάλι συνεχίζονται οι εργασίες, έτσι, μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Αυτή είναι η εικόνα. Δεν έχετε κάτι νεότερο, θέλω να πω.
1: Τέλος Οκτωβρίου. Ήδη έχουν μπει, δηλαδή αυτές τις ημέρες δεν έχω παρακολουθήσει από χθες, αλλά αυτές τις ημέρες θα πέσουν και το τσιμέντο για να μπουν και οι πόλεις, δεν θα είναι μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Αυτό που θέλω να εξηγήσω, γιατί γίνεται μεγάλος δώρος, ας πούμε τώρα προσπαθούμε να υπάρξει και ένας συντονισμός, όμως όταν υπάρχουν άδειες που δεν υπάρχουν καν από το Δήμο Πατρέων, είναι κατευθείαν από το Υπουργείο, όπως είναι το φυσικό αέριο, ή όπως υπάρχουν εργολάβοι άλλοι αντεριών που δεν εκτελούν έργα του Δήμου Πατρέων, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί στο 100%. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ζητήσει από τον εργολάβο που εκτελεί τις εργασίες της κάτω πόλης να μας φέρει ένα χρονοδιάγραμμα για όλες τις εργασίες, πότε θα κλείσει, πότε θα ανοίξει το κάθε σημείο, γιατί αυτά είναι 6 αξιοδιασταυρώσεις. Και για να έχουμε ένα μπούσουλα που καταλαβαίνετε, εντάξει, με 2-3 μέρες διαφορά και αποκλειστή στην τάξη. Και προσπαθούμε, να πάρουμε δέσμευση από όλους όσους εκτελούν έργα στην Πάτρα, τα οποία δεν είναι του Δήμου Πατρέων, όπου δεν είναι, τυπικά κάποιοι δεν έχουν και την υποχρέωση να μας ενημερώσουν. Παίρνουν μια άδεια για τους επόμενους 2 μήνες και μπορούν να μπουν ανά πάσα ώρα και στιγμή σε οποιοδήποτε δρόμο θέλουν. Είτε είναι φυσικό αέριο, είναι ούτε οπτική ίνα ή οτιδήποτε. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή για να γίνονται συντονισμένες οι ενέργειες, προσπαθούμε να πάρουμε χρονοδιάγραμμα και από αυτούς και να οδηγήσουμε τις εργασίες που πρέπει να κάνουμε σε έναν δρόμο, πράγμα το οποίο θα πρέπει να ήταν αυτονόητο από το Υπουργείο που δίνει τις άδειες κτλ. Να γίνονται τουλάχιστον ταυτόχρονα. Και σε αυτό υπάρχει και μία προσπάθεια αυτή τη στιγμή και ήρθε σε επικοινωνία και μαζί μας ο ανάδοχος που εκτελεί το έργο του φυσικού αερίου, που δεν είναι του Δήμου, ότι εφόσον τώρα η Ερμού είναι κλειστή, μήπως ξεκινήσει να δουλεύει και αυτό στην Ερμού για να τελειώσουν τα έργα ταυτόχρονα. Και αυτό θα γίνει μια συνολική προσπάθεια για όλα τα έργα που σας λέω δεν εκτελούνται πάλι από το Δήμο Πατρέων. Απλά επειδή είναι λογικό ο κόσμος, το Δήμο να ξέρει, το κατανοώ αυτό, δεν το λέω. Πώς να το πω σαν παράπονο, με το Δήμο έχει σχέση, με το Δήμο ξέρει, ούτε είναι υποχρεωμένος ο κάθε κάτοικος να ξέρει ποιος εκτελεί το έργο της οπτικής ίνας, αν είναι της ΔΕΗ, αν είναι της ΝΟΒΑ, της Vodafone, του φυσικού αερίου ή του οτιδήποτε άλλο. Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια να να μπορέσουμε να συντονίσουμε όλα αυτά τα έργα. Mm-hmm. Παρόλο που σας λέω και τυπικά πολλοί να μην είναι υποχρεωμένοι καν να μας δώσουν αναφορά που θα πάνε. Mm-hmm. Για να κάνουμε όσο γίνεται και πιο εύκολη και την κατάσταση. Και είμαστε και σε μία σκέψη να κάνουμε και ένα καινούργιο τρόπο ενημέρωσης για το ποια σημεία θα ανοίγουν, θα κλείνουν κτλ.
0: Δηλαδή κάποια ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία θα ενημερώνει τους πολίτες ή με κάποιο άλλο τρόπο.
1: Αυτό διερευνούμε, ναι. Mm. Αυτό διερευνούμε.
0: Μάλιστα, που θα ήταν και πολύ βοηθητικό. Σας ευχαριστώ, κύριε Αγγελή, που ήσασταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα έργα, να ξεκινήσω με τα έργα. Συνεχίζονται τα έργα και Ερμού και Γεροκοστοπούλου κανονικά, με κανονικούς ρυθμούς. Γίνονται προσπάθειες από πλευράς Δήμου για να ανακεφαλαιώσω τα όσα είπε ο κύριος Αγγελής. Να γίνονται όσα έργα είναι να γίνουν ταυτόχρονα, τόσο ώστε να τελειώνουμε κομμάτι-κομμάτι, να μην κλείνει δηλαδή Ερμού, ανοίγει και μετά ξανακλείνει. Και πάλι νομίζω ότι είναι σωστή αυτή η κατεύθυνση. Για κάποια έργα όντως δεν είναι υπεύθυνος ο Δήμος, πάντως υπάρχει προσπάθεια από πλευράς Δημοτικής Αρχής να ενημερωθεί από τους εργολάβους που κάνουν το εκάστοτε έργο, τόσο ώστε να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για να κατευθύνει και τα δικά του έργα και να ενημερώνει και το κοινό. Και όσον αφορά τώρα την πλατεία Γεωργίου, ακούσατε, δεν θα έχουμε χωριό χριστουγεννιάτικο στην πόλη μας, τουλάχιστον όχι στην πλατεία Γεωργίου. Ίσως αυτό μετατοπιστεί με περιφερειακά σε κάποιες άλλες πλατείες και χωριστεί. Βεβαίως πάντως δεν θα το έχουμε όπως το είχαμε τα άλλα χρόνια στο μυαλό μας όλο το χωριό εκεί στην πλατεία Γεωργίου, το ξεχνάμε αυτό. Και βεβαίως θα γίνει προσπάθεια να ολοκληρωθεί τουλάχιστον το πάνω ή το κάτω μέρος για να μπορέσει να περάσει και το καρναβάλι και οι παρελάσεις χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.

0: Και πάμε τώρα στο κτίριο του πρώην Λάγιο, εκεί όπου υπάρχουν πλέον νέα δεδομένα στη Μαρίνα της Πάτρας. Είναι θέμα ημερών, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και με το Δήμο, βεβαίως, να εγκριθεί η άδεια για να κατεδαφιστεί ο πρώτος όροφος, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί παράνομος. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ο κ. Παναγιώτης Μελάς, να μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλημέρα, κύριε Μελά, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλημέρα. Δώστε μας λοιπόν έτσι όλες τις λεπτομέρειες για τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα. Είμαστε στην τελική ευθεία για να κατεδαφιστεί και να ξεμπερδέψουμε εδώ τα πράγματα ο πρώτος όροφος, γιατί ο κόσμος θεωρούσε ότι θα κατεδαφιστεί όλο, έτσι υπάρχει ένα μπέρδεμα.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι ακριβώς πρώτος όροφος, είναι ένα τμήμα στον πρώτο όροφο, το οποίο έχει γίνει με πρόχειρες κατασκευές, ξύλινες κατασκευές. Το οποίο είναι παράνομο και το οποίο θα το κατεδαφίσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, τις επόμενες αμέσως μέρες. Και έχουμε, χθες πήραμε και απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, να προχωρήσουμε στην ενοικίαση του καταστήματος, όχι μονάχα του Λάγιου, του πρώην Λάγιου μάλλον, αλλά και σε άλλο ένα κατάστημα στην παραλιακή ζώνη, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή κενό. Και θα ενοικιαστούν και τα δύο.
0: Για ποιο λέτε, ποιο είναι το άλλο κατάστημα πέρα από το Λάγιο?
1: Το άλλο είναι δίπλα από το όπως συναντάμε την πρώτη καφετέρια που είναι η Καμάρες, το ακριβώς δίπλα. Είναι μια καφετέρια εκεί στη γωνία, το επόμενο ακριβώς...
0: Είναι το ΣΥΕ, όχι το ΣΥΕΛ που ήταν παλιά εκεί.
1: Λεγόταν εκεί.
0: Ναι. Άρα και εκείνο θα βγει σε δημοπράτηση.
1: Ναι, βέβαια, και τα δύο θα βγουν σε δημοπράτηση. Ήδη τώρα, χθες πήραμε την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ξανασυνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή, γιατί πρέπει να καθορίσουμε και τους όρους και το τίμημα το οποίο θα βάλουμε. Χθες πήραμε την απόφαση μόνο για την ενοικίαση, γιατί έτσι προβλέπεται. Και θα προχωρήσουμε, η Επιτροπή θα προτείνει συγκεκριμένα τίμημα πόσο πρέπει να ενοικιαστεί το μήνα και θα προχωρήσουμε σε διαδικασία διαγωνισμού για την ενοικίαση των χώρων αυτών.
0: Αρχικά πρέπει να γίνει κατεδάφιση, έτσι?
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι δύσκολο.
0: Θα γίνει τώρα αυτό.
1: Ναι, ήδη είχαμε καταθέσει την Πολεοδομία. Ναι. Μάλλον σήμερα, αύριο θα έχουμε την άδεια. Συνεζήτημα ημερών, να έχουμε την άδεια την κατεδάφιση και μετά έχουμε εργολαβία Δήμος να προχωρήσει να κάνει την κατεδάφιση. Γιατί εντάξει, αυτό είναι ευθύνη του Δήμου, δεν είναι του ανθρώπου που θα αναλάβει το.
0: Βέβαια. Εσείς πότε εκτιμάτε ότι θα είναι έτοιμη η όρη της δημοπρασίας, δηλαδή πότε θα μπορούσε να γίνει η εκμίσθωση?
1: Μέσα στο μήνα αυτό θα είναι η ώρα που θα πάμε στη Δημοτική Επιτροπή και μετά θα προχωρήσουμε. Υπολογίζω μέσα σε 1-1,5 μήνα να έχουμε και κάποιον από αυτούς που θα αναλάβουν εκεί πέρα τα συγκεκριμένα καταστήματα.
0: Υπάρχουν ήδη ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες για τα συγκεκριμένα δύο ακίνητα?
1: Νομίζω ότι η περιοχή είναι αυτή τέτοια που υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον εκεί πέρα από επαγγελματίες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν. Τη συνολικότερη αναβάθμιση που γίνεται αυτή τη στιγμή και στη Μαρίνα ήδη έχουν κατασκευαστεί σχεδόν όλες οι σταθερές εξέδρες ξύλινες, τις οποίες έχουμε κάνει. Και ήδη έχουν έρθει και οι πλωτές, τρεις πλωτές εξέδρες έχουν τοποθετηθεί στο θεατράκι από μέσα στο χώρο του ΟΛΠΑ. Μας έχει δώσει ο ΟΛΠΑ εκεί χώρο και τους έχουμε τοποθετήσει και είναι ζήτημα διαδικασίας αυτού του μήνα, δεν ξέρω τέλος πάντων, σύντομα. Να τοποθετηθούν και πλωτές εξέδρες. Και γενικότερα γίνεται μια γενικότερη προσπάθεια να αναβαθμίσουμε το σύνολο και των υπηρεσιών που θα προσφέρουμε στη Μαρίνα.
0: Πώς θα επιλέξετε? Βεβαίως, υπάρχει ένα συνολικό lifting το οποίο φαντάζομαι θα ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα.
1: Χρειάζεται και άλλα πράγματα, γιατί προχωράμε και στο συνολικότερο σχεδιασμό της Μαρίνας. Γιατί χρειάζονται και άλλες παρεμβάσεις. Δεν τελειώνουν δηλαδή μόνο με αυτές τις παρεμβάσεις, αλλά αυτές τις παρεμβάσεις είναι σοβαρές και ουσιαστικές για την λειτουργία της Μαρίνας.
0: Και στο διοικητήριο, και εκεί δεν θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να εγκατασταθούν οι υπηρεσίες?
1: Ναι, έχουν ξεκινήσει εκεί, γίνονται διαδικασίες και στο διοικητήριο αλλάζουμε πηγαίνοντας σε δίπλα κατάστημα, το οποίο θα έχει και τουαλέτες, θα έχει και μπουζιέρες, γιατί αυτοί που έρχονται με τα σκάφη προβλέπεται και έτσι είναι και το καλό, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε συνθήκες κατάλληλες. Θα μπορούν να βγουν έξω να κάνουν ένα μπάνιο και τα υπόλοιπα. Αυτά όλα τα προετοιμάζουμε Άρα για να μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες όπως πρέπει στον κόσμο που επισκέπτεται τη Μαρίνη.
0: Όσον αφορά τα δύο ακίνητα τα οποία θα ενοικιαστούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μετά από δημοπρασία, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε? Δηλαδή θέλω να πω, φαντάζομαι ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και θα είναι αρκετοί εκείνοι που θέλουν ένα από τα δύο ακίνητα. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε κατά τη δημοπρασία? Δηλαδή πώς επιλέγεται αυτός ο οποίος θα νοικιάσει εν τέλει το ακίνητο?
1: Διαδοτική διαδικασία. Θα έρθουν εκεί πέρα και θα δώσουν προσφορές.
0: Ναι.
1: Ενώπιον επιτροπής η οποία θα υπάρχει και θα δώσουν τις προσφορές τους συγκεκριμένη μέρα η οποία θα προσδιοριστεί και θα έρθουν εκεί. Εμά η διαδικασία τώρα προβλέπει, αφού πήραμε την απόφαση να τα νοικιάσουμε, να πάρει απόφαση η Δημοτική Επιτροπή για το ύψος του τιμήματος και από εκεί και πέρα θα προκυριχθεί και η διαδικασία το πότε θα γίνει ο αυτός. Θα δημοσιευτεί, θα το προπαγανδίσουμε για εμείς ώστε όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν γνώση και να περάσουν και από το Δήμο, ακριβώς να δουν και συγκεκριμένα πράγματα και τα διαγράμματα και τους χώρους που τους παρακολουθούν τα πάντα.
0: Άρα εφόσον ξεκινήσει η διαδικασία, αμέσως στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα κάποιος μπορεί να μπει μέσα, να κάνει τις διαδικασίες και να ξεκινήσει κανονικά, έτσι.
1: Να φτιάξει μαγαζά και τα υπόλοιπα.
0: Το κατάστημα. Το ενίκιο δεν ξέρουμε πού μπορεί να διαμορφωθεί για αυτά τα καταστήματα.
1: Ακόμα δεν το έχουμε προσδιορίσει. Προσδιορίζεται από επιτροπή, την οποία έχουμε πάρει απόφαση. Η επιτροπή η οποία θα καθορίσει είναι από τρία άτομα. Θα είμαι εγώ σε αυτή την επιτροπή. Θα είναι η διευθύντρια της από την υπηρεσία και θα είναι και μία πολιτικός μηχανικός. Αυτοί θα εκτιμήσουν και θα προτείνουν συγκεκριμένο ύψος για το...
0: Άρα δεν μπορείτε να μου πείτε τώρα πού μπορεί να κοιμανθεί το ενίκιο? Τη χαμηλότερη τιμή, ας πούμε, από την οποία ξεκινάει?
1: Όχι, δεν μπορώ να σας πω.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν έχουμε...
0: Κατανοητό. Εντάξει κύριε Μελά, θα τα πούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ. Για τις πληροφορίες. Καλημέρα, καλημέρα. Οπότε ξεκινάει το αμέσως επόμενο διάστημα. Θα γίνει εκεί το γκρέμισμα, η κατεδάφιση του πρώτου όροφου. Δεν είναι πρώτος όροφος, όπως είπε και ο κύριος Μελάς, και καλά έκανε και το διευκρίνηση. Είναι ένα κομμάτι που είχαν χτίσει από πάνω από τον πρώτο όροφο, τέλος πάντων, του Λάγιου, με ξύλινες κατασκευές. Αυτό ήταν παράνομο. Θα τον γκρεμίσουν αυτό. Θα ξεκινήσει η διαδικασία της δημοπράτησης. Υπάρχει ήδη, πληροφορούμε κι εγώ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι θα ήθελαν να ανοίξουν ένα κατάστημα εκεί στην Μαρίνα. Είναι ωραία η τοποθεσία, είναι μια τοποθεσία η οποία προσελκύει πολύ κόσμο, ειδικά και τώρα με την ανάπλαση που γίνεται και με τις πολλές εξέδρες και με, γενικότερα με την ανάπλαση που θα γίνει και στο παραλιακό μέτωπο και με τις διαδικασίες που γίνονται για να έρθει η κρουαζιέρα και κόσμος γενικά και ιστιοπλοϊκά και τη Μαρίνα Μεγκαγιώτη. Νομίζω ότι είναι όλο μαζί αυτό το οποίο πάει χέρι-χέρι, οπότε είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι θέλουν να ανοίξουν ένα κατάστημα εκεί. Δεν ξέρω αν η τσέπη τους θα σηκώνει το ενίκιο. Θα δούμε που θα κοιμανθούν τις επόμενες μέρες προφανώς και τα ενίκια για αυτά τα ακίνητα.

επειδή το παιδικό δωμάτιο είναι ο χώρος όπου τα παιδιά μεγαλώνουν, δημιουργούν και ονειρεύονται, στο More Design Γεωργιόπουλος ανακαλύψτε τα παιδικά έπιπλα More Kids με μεγάλη ποικιλία σχεδίων, ευελιξία σε διαστάσεις και χρώματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έπιπλα κατά βάση από μασί φιλικά με πιστοποιημένες βαφές για παιδική χρήση και εγγύηση μέχρι 7 χρόνια. Με προσωπικοποιημένη εξυπηρέτηση, δωρεάν παράδοση και τοποθέτηση και ειδικά για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, έκπτωση 30% παρακαλώ. More Kids στο More Design Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80, Πάτρα και στο moredesign.gr.

Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Campus Patras, Ερμού 78.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Συνεχίζονται τώρα, κυρίες και κύριοι, κινητοποιήσεις και οι επαφές για την ανάκληση της απόφασης που αφορά στη σύμπτυξη τμήματων σε δημοτικά σχολεία της Αχαΐας. Ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Μάλιστα, σήμερα είχαμε και 9 κινητοποιήσεις στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συνεχίζονται οι προσπάθειες να βρεθεί λύση σε αυτό το ζήτημα, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και από τους γονείς, αλλά και στην κοινότητα των εκπαιδευτικών βεβαίως. Μάλιστα, η αρμόδια αντιδήμαρχος του Δήμου Πατρέων βρίσκεται και εκείνη από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των γονέων. Έχει μάλιστα συμμετάσχει και στις συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για το θέμα. Σήμερα είναι δεύτερη μέρα κατά την οποία υπάρχει αντιπροσωπεία στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευση, τον κύριο Δελέγκο, ούτως ώστε να συζητηθεί ξανά το θέμα και να εξεταστούν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων. Πάμε να δούμε τις νεότερες εξελίξεις πάνω στο θέμα. Είναι μαζί μας η κυρία Κατερίνα Σίμου, αντιδήμαρχος παιδείας. Καλή σας ημέρα, κυρία Σίμου.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαχούτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Δεύτερη μέρα σήμερα που υπάρχει η συνάντηση στην πρωτοβάθμια.
1: Εδώ με τους γονείς, με τους εκπαιδευτικούς. Δυστυχώς, κυρία Μπαλαχούτη, κάθε χρόνο έχουμε την ίδια ιστορία. Αυτή τη φορά με μεγαλύτερη κλιμάκωση, γιατί μιλάμε για 20 δημοτικά σχολεία, 15 στην, στην Πάτρα και 5, στο, και 5 ακόμα στο νομό. Μάλιστα τα περισσότερα έχουν, είναι τμήματα με γνωματεύσεις και δασί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ούτως ή άλλως τα 25 τμήματα, τα 25 παιδιά σε ένα τμήμα είναι φυσιολογικό. Γιατί καταλαβαίνετε, ένας νηπιαγωγός, μια τάξη πρώτης δημοτικού ή δευτέρας, κυρίως με 25 παιδιά, καταλαβαίνετε τι μάθημα γίνεται. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή οι γονείς βιώνουν έναν εμπεγμό, γιατί ο ένας τους στέλνει στον άλλον, επικαλούνται τους νόμους, αλλά να το ξέρουν και οι ακροατές σας, κυρία Μπαλαχούτη, οι νόμοι τους όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο αυτής της κυβέρνησης και των προηγούμενων, είναι αυτή που βαθμίζει τα παιδιά, την παιδεία, τη βάζει τα παιδιά σε 25 τμήματα και λένε όλοι ότι είναι νόμος. Όμως πάνω απ' όλα είναι ποιο είναι το δίκαιο των παιδιών μας, το δικαίωμά τους να μορφώνονται ολόπλευρα και όπως πρέπει, και το δικαίωμα του εκπαιδευτικού να μπορεί να κάνει τη δουλειά του με αξιοπρέπεια και να μορφώνει τα παιδιά του κόσμου. Και δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να το εξασφαλίσει σήμερα κανένας νόμος τους, αφού η λογική του εξορθολογισμού και του πάμε να πετσοκόψουμε, γιατί λεφτά υποτίθεται δεν υπάρχουν για τις ανάγκες των παιδιών, οδηγεί σε αυτά που οδηγεί σήμερα. Και οι γονείς βρίσκονται εδώ να τους διώχνει ο ένας και να τους λέει η ευθύνη του ενός, η ευθύνη του άλλου, και να γίνονται μπαλάκι οι γονείς από τη μία διεύθυνση στην άλλη.
0: Καταρχήν, τα τελευταία χρόνια, κυρία Σίμου, έχουμε κάνει λογικό το παράλογο. Θέλω να πω ότι ακόμη και 20-22 παιδιά να είναι μέσα σε ένα τμήμα, ακόμη και αυτός να είναι ο αριθμός, είναι μεγάλος. Υπάρχουν επιπτώσεις αρνητικές στην εκπαιδευτική διαδικασία όταν είναι τόσα πολλά παιδιά μέσα σε μία τάξη. Πόσο μάλλον τώρα που εδώ υπάρχει ένα σχέδιο να είναι ακόμα περισσότερα τα παιδιά και παιδάκια τα οποία χρειάζονται και κάποια έτσι ειδική φροντίδα, είναι ειδική αγωγή. Εκεί το πρόβλημα διωγγώνεται, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά και διωγγώνεται, και όχι μόνο αυτό. Τώρα βγάζουν κάθε φορά ένα καινούριο νόμο. Τώρα τι σου λέει, ότι ένα παιδί που έχει γνωμάτευση θα υπάρχει μέσα στην τάξη μία παράλληλη στήριξη. Ναι. Εδώ έχουμε τμήματα που μέσα στην τάξη υπάρχουν 3, 4, ακόμα και 8 παιδιά με γνωμάτευση. Δηλαδή θα είναι ένας εκπαιδευτικός με 25 παιδιά και μία παράλληλη στήριξη. Ναι. Ή σου λέει, για παράδειγμα, αν υπάρχουν πάνω από 3 παιδιά, θα πέσουμε στο 22. Δηλαδή τι αλλάζει? Τα 3 παιδιά είναι που θα κάνουν τη διαφορά.
0: Υπάρχει.
1: Και μάλιστα η κυβέρνηση, συγγνώμη, χρησιμοποιεί σαν άλλωστε και την υπογεννητικότητα. Εντάξει, είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδιά μας πρέπει να στηβαχτούν σε περισσότερες αίθουσες επειδή υπάρχει υπογεννητικότητα. Υπήρχαν οι εκπαιδευτικοί, και μάλιστα όχι απλά υπήρχαν, υπήρχαν και τους πήραν, η κυρία Μπαλαχούτη. Και τώρα εκεί που τα τμήματα ήταν διχορτωμένα, τους εκπαιδευτικούς τους έχουν στείλει αλλού.
0: Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα παιδιά, έχει να κάνει και με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι μεταφέρονται, δεν ξέρουν πού θα πάνε. Αλλάζει και αυτόν τον το πρόγραμμα, έτσι, και η καθημερινότητα.
1: Έτσι είναι, και δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε εκεί. Δηλαδή, πέρσι, τη μέρα του αγιασμού, υπήρχαν σχολεία που τους ανακοινώθηκε ότι ξαφνικά τα παιδιά τους πρέπει να μπουν σε μία σειρά, γιατί δεν θα είναι πλέον δύο τμήματα. Ναι. Άρα δεν σημαίνει ότι αυτά τα 15 σχολεία είναι, δηλαδή αυτά τα 22 τμήματα και τελειώσαμε.
0: Και σίγουρα είναι και άλλα τα ζητήματα, έτσι, που θα προκύψουν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Δεν είναι μόνο αυτό με τις συμπτύξεις. Δηλαδή θα είναι και άλλα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πέρα από αυτό που θα διωγγώσουν.
1: Ούτως ή άλλως, οι ελλείψεις λύνονταν, υπήρξαν ελλείψεις εκπαιδευτικών ή ειδικής αγωγής που λύθηκαν τον Οκτώβριο, τον Δεκέμβριο, τον Γενάρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός πραγματικά να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει. Το θέμα είναι, θέλουμε δημόσιο σχολείο που ένας γονιός θα παρκάρει τα παιδιά του? Ή θέλουμε ένα δημόσιο σχολείο που τα παιδιά τους αμορφώνονται.
0: Εσείς βλέπετε διάθεση να επανεξεταστεί η απόφαση για τις συγχωνεύσεις, δηλαδή τα αιτήματα που φέρετε και σήμερα και χθες στις συναντήσεις και σε όλες αυτές τις συναντήσεις που έχουν κάνει και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, βλέπετε κάποια διάθεση τόσο ώστε να γίνει κάποια αλλαγή και να μην προχωρήσουν σε αυτές τις συμπτύξεις των τμήματων?
1: Εγώ, κυρία Μπαλαφούτη, αυτό που βλέπω είναι ότι όταν μια κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση, κάνει ένα νόμο, πάντα υπάρχουν πρόθυμοι να τον εφαρμόσουν, ακόμα και αν αυτός ο νόμος είναι άδικος ή παράλογος.
0: Ναι.
1: Γιατί το πρώτο πρέπει να είναι ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το δίκαιο και το παιδαγωγικό. Το απέδειξαν και χτες αυτοί που υπερασπίζονται την κυβέρνηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπήρχε παράταξη. Συγκεκριμένα παράταξη του Σπυράλη, η οποία είπε καν να μην συζητηθεί εκείνη την ώρα το θέμα, ήταν οι γονείς μες στο Δημοτικό Συμβούλιο, να πάει στο τέλος, για να μπορέσουν να φύγουν άνετοι και όχι να πάρουν θέση. Όπως επίσης και ο κύριος Βόλης που ζήτησε να πάμε να συζητήσουμε με τις διευθύνσεις. Μα οι γονείς έχουν ήδη πει στις διευθύνσεις ποιο είναι το πρόβλημα. Άρα δεν μιλάμε εδώ, δεν τίθεται θέμα διαλόγου. Τίθεται θέμα δίκαιου, λογικού. Και τι είναι προς όφελος των παιδιών μας. Αυτό τίθεται στο τραπέζι.
0: Και εδώ να πω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, θέλω να το τονίσω, χθες το κρίνατε ως κατεπήγον το θέμα και μάλιστα ενέκρινε και κατά πλειοψηφία το ψήφισμα. Παρά το γεγονός από την παράταξη του Σπυράλη, αυτά που μας λέει τέλος πάντων, το ενέκριναν κατά πλειοψηφία. Αυτό δείχνει κάτι. Αν σήμερα δεν υπάρξει θετική εξέλιξη, ποια δεν θα είναι τα επόμενα βήματα και από πλευράς Δήμου και από πλευράς γονέων, δηλαδή πώς θα προχωρήσετε?
1: Από εδώ και πέρα είναι στα χέρια των γονιών που είναι πολύ αποφασισμένοι, έτσι όπως τους βλέπω εγώ. Γιατί μιλάμε τώρα, το να μαζεύετε, καταλαβαίνετε, 25 Αυγούστου και 26 ο κόσμος και να συγγνώμη, να διεκδικεί το δίκαιο, γιατί εδώ είναι και γονείς σήμερα που τα σχολεία τους δεν είναι πληττόμενα. Και τους τιμά αυτό.
0: Ναι,
1: γιατί ήρθαν εδώ να υπερασπιστούν όλα τα σχολεία. Όπως πρέπει να γίνει, γιατί αυτό δεν αφορά μόνο την Αχαΐα. Αφορά όλη τη χώρα.
0: Και το γεγονός ότι είναι 20 τώρα τα δημοτικά δεν λέει ότι δεν μπορεί να είναι μεθαύριο περισσότερα, έτσι,
1: προφανώς,
0: ή κάποια άλλα δημοτικά.
1: Οι γονείς θα πάρουν τις αποφάσεις τελειώνοντας από εδώ και θα δούμε πώς θα πορευτούμε παρακάτω. Ο Δήμος θα είναι δίπλα τους, όπως κάνει τόσο καιρό, και ελπίζουμε ότι θα βγάλουν τελικά μία άκρη.
0: Κυρία Σίμου, σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Η σχολική χρονιά ξεκινάει σιγά σιγά και αυτή η επιστροφή στο σχολείο θα είναι συναρπαστική. Πιο συναρπαστική από ό,τι φαίνεται. Γιατί με μία επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο το Parks Patras, οι γονείς θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές. Από έπιπλα δωματίου και γραφεία, αθλητικά, σχολικά, τετράδια, υπολογιστές, ρούχα και πολλά άλλα είδη μέσα από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks όπως IKEA, Adidas, Κοτσόβολος, Μουστάκας, Kiabi, Sensei, Pepco και άλλα. Οι μικροί μας φίλοι αντίστοιχα θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον φανταστικό κόσμο των Star Wars στο πιο συναρπαστικό Back to School Event 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Για πρώτη φορά μια εντυπωσιακή Star Wars αρένα στείνεται με παιχνίδια, γαλαξιακές περιπέτειες, εργαστήρια Lego με κομμάτια που δημιουργούν διαστημόπλια και ένα photo opportunity για τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες με φωτόσπαθα, εκπλήξεις και δώρα για όλα τα παιδιά. Μη χάσετε το Back του School Star Wars Event Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 10 με 1 το πρωί και 5 με 8 το απόγευμα και μόνο στο Top Parks Patras στο Νεολιμάνι και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: σε αναζήτηση φοιτητικής στέγης τώρα βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, και φέτος εκατοντάδες οικογένειες, και στην Πάτρα βεβαίως, με την αγορά των ενοικίων να παρουσιάζει διαφορετικές ταχύτητες. Αρχικά να πω ότι η πόλη, η δική μας πόλη Πάτρα, παραμένει πιο οικονομική σε σχέση είτε με την Αθήνα είτε με τη Θεσσαλονίκη. Παρ' όλα αυτά όμως οι τιμές για ανακαινισμένα, επιπλωμένα, νεόδμητα διαμερίσματα είναι έτσι λίγο τσιμπημένες, ειδικά αν μιλάμε για το κέντρο. Δεν θέλω να πω εγώ πολλά περισσότερα, πάντως υπάρχουν και πάρα πολλές εταιρείες από το εξωτερικό, έρχονται άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν ακόμη και από το Ισραήλ και θέλουν να φτιάξουν φοιτητικές κατοικίες και όχι μόνο στην πόλη μας. Είναι μαζί μας η κυρία Γιάννα Κοπανιτσάνου, μεσήτρια, η οποία θα μας τα πει όλα πολύ αναλυτικά και θα μας δώσει έτσι να καταλάβουμε τι ισχύει στην στεγαστική φοιτητική στέγη εδώ στην Πάτρα. Καλή σας ημέρα, κυρία Κοπανιτσάνου.
1: Καλημέρα, κυρία Δήμητρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Φαντάζομαι εσείς τρέχετε όλο αυτό το διάστημα, ειδικά τώρα που καταθάνουν οι περισσότεροι φοιτητές για να νοικιάσουν κάποιο σπίτι.
1: Ναι, έτσι είναι. Συνεχίζει και έρχεται κόσμος να αναζητήσει φοιτητική κατοικία. Mm-hmm. Το κέντρο, όπως κλασικά κάθε χρόνο, παίρνει φωτιά, γιατί η πρώτη αναζήτηση του φοιτητή είναι το κέντρο. Και όταν λέμε κέντρο, είναι από υψηλά Αλόνια έως Αγία Σοφία. Mm-hmm. Είτε καινούργια διαμερίσματα, γιατί εμείς εδώ στην Πάτρα πλέον έχουμε ανοικοδόμηση, είτε ανακαινισμένα. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στα διαμερίσματα τα φοιτητικά. Όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν και οι φοιτητικές κατοικίες, τα στούντιο, ένα δωμάτιο, που έχουν όλες τις παροχές, ίντερνετ, ΔΕΗ, κοινόχρηστα, που συμφέρει εν μέρη έναν φοιτητή, στο οικονομικό κομμάτι μιλάω, αλλά δεν συμφέρει στο χώρο, γιατί δεν είναι τόσο άνετος όσο είναι τα φοιτητικά, τα κλασικά που έχουμε, με το ένα εκνοδωμάτιο, κουζίνα, ενία, με το σαλόνι.
0: Θέλετε να μας δώσετε μία εικόνα, γιατί βλέπουμε πάρα πολλές φοιτητικές κατοικίες οι οποίες ξεπηδούν σαν τα μανιτάρια, δηλαδή για 20 διαμερίσματα συνολικά μαζί, 30 διαμερίσματα σε άλλη περιοχή, που είναι κατά κύριο λόγο εταιρείες αυτές οι οποίες τα έχουν ανακαινήσει και τα έχουν φτιάξει. Εκεί λοιπόν, τι παίζει όσον αφορά τα τετραγωνικά, τις παροχές και τις τιμές?
1: Λοιπόν, όσον αφορά και αυτή η έρευνα, είναι μέσα από τους ίδιους τους φοιτητές με τους γονείς που έρχονται σε μένα να τους δείξω φοιτητικές κατοικίες.
0: Ναι.
1: Με ενημερώνουν ότι υπάρχουν και έχουν δει αυτά τα διαμερίσματα. Είναι ένας χώρος, κουζίνα με υπνοδωμάτιο μαζί, 15 τετραγωνικά τάξεως. Mm-hmm. Που ξεκινάνε οι τιμές τους από 450 έως 700 ευρώ. Έχουν όλες αυτές τις παροχές, ίντερνετ, ΔΕΗ, νερό και κοινόχρηστα μέσα στην τιμή. Φαινομενικά φαίνεται ότι είναι ένα οικονομικό πακέτο.
0: Ναι.
1: Όμως,
0: ναι.
1: Από συζητήσεις που κάνω με τους γονείς, δεν υπάρχει χώρος να αλλάξουν το περιβάλλον, να φύγουν από το υπνοδωμάτιο να πάνε στην κουζίνα. Δεν υπάρχει χώρος φιλοξενίας. Και οι περισσότεροι το σκέφτονται και καταλήγουν στα διαμερίσματα τα κλασικά, τα φοιτητικά, γκαρσονιέρες δίχωρες και διάρκεια που είναι από 40 έως 50 τετραγωνικά.
0: Ναι, καταρχήν δεν ξέρω αν χωράει ο ίδιος φοιτητής, γιατί αν μιλάμε για ένα...
1: Δεν χωράει.
0: Μα δεν χωράει το ίδιος να φέρει βόλτα εκεί τώρα σε 20 τετραγωνικά και με 450 μέχρι 700 ευρώ, όσες παροχές και να σου δίνει, όσο καινούριο και να είναι, πόσο εύκριστο μπορεί να είναι ένα τέτοιο διαμέρισμα?
1: Θυμάμαι που το λέω, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν επενδύσει.
0: Σίγουρα. Έπρεπε να τα φτιάξουν μεγαλύτερα, κυρία Κοπανιτσάνου.
1: Για επιχειρηματικούς λόγους το έχουν κάνει, για να έχουν κέρδος.
0: Ναι.
1: Όμως ο φοιτητής είναι άνθρωπος.
0: Έτσι.
1: Ξεκινάμε από εκεί. Άρα, ένα παιδί που ειδικά η σχολή του δεν του επιτρέπει να έχει τόσο μικρό χώρο, γιατί το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουμε είναι να έχει ένα γραφείο, να κάθεται άνετα, να διαβάσει, ναι, μια βιβλιοθήκη, ένα κρεβάτι, έναν καναπέ να φιλοξενήσει έναν φίλο. Ή τη μαμά, τον μπαμπά. Είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε μάθει με άλλα πρότυπα.
0: Σωστά.
1: Δεν έχουμε μάθει με πρότυπα εξωτερικού.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κόσμος που τα προτιμά αυτά τα διαμερίσματα.
1: Υπάρχει κόσμος και θεωρώ, επειδή υπάρχει αυτό το ελεύθερο ότι μπορείς να φύγεις,
0: ναι,
1: χωρίς ρήτρα.
0: Mm.
1: Όπως ένα συμφωνητικό που κάνουμε στην μίσθωση, που σε περιορίζει ο ιδιοκτήτης να μείνεις διετία, τριετία. εκεί, επειδή υπάρχει αυτό το ελεύθερο, ότι αν πάρεις μεταγραφή, έχουμε και δωμάτιο στη Θεσσαλονίκη, έχουμε και δωμάτιο στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Θεωρεί ο φοιτητής ότι δεν είναι δεσμευτικό και καταλήγει σε αυτό. Όμως είναι μία μερίδα κόσμου που επιλέγει αυτά τα δωμάτια. Το μεγαλύτερο ποσοστό επιλέγει να ενοικιάσει γκαρσονιέρες και διάρρεια.
0: Άρα λοιπόν ερχόμαστε στο ζητούμενο. Τι θέλουν οι περισσότεροι φοιτητές, τι έχουν κλείσει μέχρι στιγμής, διάρρεια ή γκαρσονιέρες, και πώς πάνε εκεί οι τιμές?
1: Θα σας πω. Το μεγαλύτερο ποσοστό φέτος έχει νοικιάσει από 300 έως 450 ευρώ.
0: Καλή τιμή μου ακούγεται, έτσι.
1: Καλή τιμή.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί και πλέον οι ιδιοκτήτες έχουν καταλάβει την κατάσταση, την οικονομική, και έχουν αρχίσει λίγο και πέφτουν τα ενίκια. Σαφώς και υπάρχουν, οι καινούργιες κατοικίες είναι όδμητες, που ένα διάρρη μέσα στο κέντρο έχει από 42 έως 50 τετραγωνικά, μπορείς να το βρεις. 650 ευρώ, από 600 έως 650, ούτε καν το 700 το περσινό. Mm-hmm. Έχει αρχίσει και πέφτει. Ένα ανακαινισμένο επίσης από 500 έως 600 ευρώ. Και τα πιο μέτρια διαμερίσματα, γιατί έχουμε ποικιλία. Δόξα τω Θεώ, εδώ στην Πάτρα έχουμε ποικιλία. Μπορείς να το βρεις από 300 έως 400 ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών από 300 έως 400, και αποφασίζει γρήγορα.
0: Ναι, και αυτά μπορεί να είναι και διάρρεια σε κάποιες περιπτώσεις ή μόνο γκαρσονιέρες?
1: Βεβαίως, και διάρρεια.
0: Διάρρεια με 300-400 και σε καλή κατάσταση, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί οι περισσότεροι τώρα...
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέποντας όλο αυτό, με όλη αυτή την ανοικοδόμηση, ο ιδιοκτήτης επαναπροσδιόρισε τις τιμές. Γιατί είναι όλα προσφορά και ζήτηση. Όταν έχουμε τόσα πολλά διαμερίσματα, σαφώς η τιμή θα πέσει.
0: Βέβαια. Εσείς τι θα λέγατε σε κάποιον γονιό, γιατί τώρα ξέρετε μας ακούνε πάρα πολλοί, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν κλείσει, που θα μείνουν? Σίγουρα υπάρχουν και αυτοί, έτσι? Βέβαια, το μεγαλύτερο ποσοστό έχει ήδη καταφτάσει στην Πάτρα και έχει κλείσει τα διαμερίσματα στα οποία...
1: Και συνεχίζει να έρχεται, κυρία Δήμητρα, γιατί κακά τα ψέματα, μέσα στο καλοκαίρι που βγήκαν τα αποτελέσματα, το Πανεπιστήμιο ανοίγει τον Οκτώβριο. Άρα, πολλοί άνθρωποι έχουν σκεφτεί ότι θα κερδίσουμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τα ενίκια, και θα έρθουμε αρχές Σεπτεμβρίου, γιατί έχω δεχτεί πολλά τηλέφωνα και έχω κλείσει πολλά ραντεβού από αρχές Σεπτεμβρίου να έρθουν στην Πάτρα να δουν διαμερίσματα. Που σημαίνει ο κόσμος συνεχίζει και έρχεται.
0: Και υπάρχει διαθεσιμότητα ακόμη, σωστά?
1: Βεβαίως και υπάρχει. Το τι πρέπει να προσέχει τώρα ο ενίκης.
0: Αυτό, εκεί, αυτό θέλουμε να μας πείτε.
1: Την κατάσταση του ακινήτου, τι παροχές έχει και την θέση του ακινήτου. Να είναι κοντά στο κέντρο, να είναι... Και όταν λέμε κέντρο, εμείς εδώ στην Πάτρα, μιλάμε από υψηλά Αλόνια έως Μεσιαγιά. Γιατί είναι κέντρο, είναι προσβάσιμα σε λεωφορεία, σε προαστιακό, στην αγορά της Πάτρας, στις καφετέριες, στα πάντα. Άρα ένας φοιτητής καλύπτεται στο έπακρον.
0: Άρα εσείς σε ποιες περιοχές θα λέγατε να στρέψουν το ενδιαφέρον τους, και από πλευράς τιμής, αλλά και από πλευράς ότι είναι εύκολο να πάει ο φοιτητής μετά, είτε στο κέντρο είτε στη σχολή του?
1: Όπως και είπα πριν, από υψηλά Αλόνια έως και Μέση Αγιά είναι όλες αυτές οι περιοχές προσβάσιμες.
0: Ναι, μια χαρά. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, κυρία Κοπανιτσάνου. Γενικά υπάρχει μία τάση επενδύσεων από Ισραηλινές εταιρείες, κάτι το οποίο το ακούμε πάρα πολύ τελευταία, όχι μόνο για φοιτητική στέγη, και γενικά για άλλα διαμερίσματα. Υπάρχει αυτό, ισχύει στην πόλη μας?
1: Ισχύει.
0: Και με ποιο σκεπτικό έρχονται αυτοί οι άνθρωποι?
1: Παίρνουν τις παλιές κατοικίες, πολύ παλιές κατοικίες, ολόκληρα κτίρια, και τις ανακαινίζουν και τις φτιάχνουν φοιτητικές αιστείες.
0: Στο πλαίσιο λοιπόν του επιχειρήν, αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι μια καλή περιοχή η Πάτρα, οπότε και επενδύουν εδώ.
1: Ναι.
0: Γενικά θεωρείτε ότι η πόλη είναι πιο οικονομική σε σχέση με άλλες περιοχές? Δηλαδή ακούμε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη πολύ ψηλά ενίκια. Θεωρείτε ότι
1: νομίζω
0: η Πάτρα...
1: είμαστε, ναι, η πιο οικονομική πόλη.
0: Μάλιστα. Κυρία Κοπανιτσάνου, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Χαιρετώ.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. 300 με 450 ευρώ λοιπόν, από Ψηλαλόνια μέχρι και Αγιά, για φοιτητές τώρα λέμε, μπορεί να βρει κανείς ένα διαμέρισμα, είτε είναι γκαρσονιέρα είτε είναι διάρρη, από 300 μέχρι 450 ευρώ. Δεν ξέρω αν οι τιμές είναι γενικά καλές. Θεωρώ ότι είναι πιο πεσμένες. Ακούσαμε και την κυρία Κοπανιτσάνου σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, οπότε είναι νομίζω μια καλή περίοδος, και βεβαίως δεν έχουν κι άλλο περιθώριο οι γονείς που θέλουν να κλείσουν ένα σπίτι για τα παιδιά τους, οπότε είναι μια καλή περίοδος αυτή για την Πάτρα, για τους φοιτητές κατά κύριο λόγο, για να κλείσουν σπίτια τα οποία, όπως ακούσατε, είναι και ανακοινισμένα και διαθέσιμα και σε πεσμένες τιμές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

0: Η ώρα είναι 11.30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Το σχολείο ξεκινάει!
4: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
4: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
5: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
3: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
4: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
5: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
6: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
7: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Και τώρα εδώ, κυρίες και κύριοι, που έχουμε επιστρέψει από τις διαφημίσεις, θέλω την προσοχή σας, διότι στο στόχαστρο της ΑΔΕ μπαίνουν πλέον φορολογούμενοι οι οποίοι εμφανίζονται να μην έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις ακόμη και για προηγούμενα φορολογικά έτη, με τις ελεγκτικές μάλιστα υπηρεσίες να προχωρούν σε εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων, εισοδήματα, τραπεζικές κινήσεις, περιουσιακά στοιχεία, οτιδήποτε λοιπόν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί προκειμένου να εντοπιστούν φορολογικές εκκρεμότητες. Και είμαι σίγουρη ότι είναι αρκετοί εκείνοι οι οποίοι έχουν τέτοιου είδους εκκρεμότητες. Πάμε λοιπόν να μας βάλει στο κλίμα ο κύριος Δημήτρης Μπόκαρης, λογιστής, ο οποίος είναι μαζί μας, για να μας κατευθύνει και να μας πει ποιοι είναι εκείνοι που κινδυνεύουν να λάβουν ραβασάκι από την ΑΔΕ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπόκαρη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ποιοι μπαίνουν λοιπόν αρχικά στο στόχαστρο?
1: Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, μετά το τέλος των φορολογικών δηλώσεων, πρέπει να έχουμε και κάτι να ασχολούμαστε.
0: Ναι.
1: Στο χάστρο, όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, μπαίνουν όσοι δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις, όχι μόνο στο τρέχον φορολογικό έτος, αλλά και τα προηγούμενα έτη. Και μάλιστα η τσιμπίδα να πάει μέχρι και 15 ετία πίσω. Και γνωρίζουμε ότι εντός πενταετία, μόλις περάσει πενταετία, τα πίσω χρόνια παραγράφονται. Όταν όμως δεν έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση, τότε πάμε 15 ετία πίσω και όχι πενταετία.
0: Παραγράφονται σε περίπτωση που έχει υποβληθεί. Αν δεν έχει υποβληθεί,
1: Αν δεν έχει υποβληθεί, πάμε 15 ετία πίσω και δεν παραγράφεται στην πενταετία.
0: Και έχει όντως αυτή τη δυνατότητα? Μπορεί δηλαδή πράγματι η ΑΔΕ να αναζητήσει φορολογικές δηλώσεις ακόμη και πριν τόσα πολλά χρόνια πίσω?
1: Φυσικά και μπορεί, γιατί με τη διασταυρώση και με όλα τα εισοδήματα που γίνεται, που υποβάλλει ο κάθε προηγούμενος, μπορεί η ΑΔΕ να κάνει τις οποιασδήποτε διασταυρώσεις.
0: Με ποια στοιχεία?
1: Δεν είναι μόνο ότι ο φόρος που θα βγει, ναι, μπορεί σύμπρος αυξήσεις ανάλογα με το έτος που έπρεπε ήδη να έχει πληρωθεί.
0: Μάλιστα. Και με ποια στοιχεία μπορεί η ΑΔΕ να εντοπίσει κάποιον που δεν έχει υποβάλει δήλωση? Θέλω να πω, παίζουν ρόλο και οι τραπεζικές κινήσεις, παίζει ρόλο η ακίνητη περιουσία?
1: Παίζουν ρόλο οι τραπεζικές κινήσεις, η ακίνητη περιουσία. Η ΑΔΕ πλέον ανοίγει τους τραπεζικούς λογαριασμούς στον οποιοδήποτε φορολογούμενο. Ακόμα και σε εσάς μπορεί να ανοίξει ο τραπεζικό λογαριασμό και να δει την κίνηση, αν υπάρχει κάτι το επιλείψιμο.
0: Ναι, και αν όντως αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει τώρα, μας λέτε, και αν όντως βρουν κάτι επιλείψιμο, θα μας έρθει κάποιο σημείωμα? Πώς γίνεται η διαδικασία?
1: Θα ανέβει στις κοινοποιήσεις του αφημίου του κάθε φορολογούμενου σημείωμα, όπως περάσει εντός κάποιων ημερών από το γραφείο του ελεγκτή που έχει αναλάβει την υπόθεση, προκειμένου να υποβάλει τις διευκρινήσεις αυτές σχετικά με τα εισοδήματα που έχουν βρεθεί. Αν από διασταυρώσεις υπάρχουν εισοδήματα τα οποία δεν έχουν δηλωθεί και υπάρχουν αυτά τα εισοδήματα, τότε η εφορία προχωράει απευθείας στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που δεν έχουν υποβληθεί.
0: Ναι.
1: Με το οποιοδήποτε πρόστιμο και προσαξίσεις.
0: Άρα εμείς, σαν φορολογούμενοι, εάν λάβουμε ένα τέτοιο σημείωμα, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε?
1: Θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον αρμόδιο υπάλληλο ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση, για να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα και με τη βοήθεια του λογιστή να λύσουμε το πρόβλημα.
0: Άρα υπάρχει περίπτωση, ένας φορολογούμενος, υπάρχει κίνδυνος να βρεθεί αντιμέτωπος με μεγάλο ποσό φόρου επειδή απλώς δεν είχε υποβάλει δήλωση, ακόμη και αν στην πραγματικότητα δεν είχε?
1: Αν το έχει, κοιτάξτε, δηλαδή, από τη στιγμή που θα γίνει διασταύρωση και θα βρεθεί ποσό το οποίο το έχει στο εισόδημα,
0: ναι,
1: αποκλείεται να μην το ξέρει.
0: Ναι. Αν δεν είχε εισόδημα και δεν είχε κάνει δήλωση,
1: θα πάει τα αρμόδια τα δικαιολογία. Αν δεν είχε κάνει δήλωση, δεν έχει κάνει, θα υποβληθεί αυτόματα. Εάν όμως η εφορία του βρήκε εισοδήματα για τα οποία ο φορολογούμενος έχει τις αντιρρήσεις του, θα πάει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά των αντιρρήσεων του για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το εισόδημα αυτό που του βγάζει η εφορία.
0: Ναι, και σίγουρα υπάρχει και το περιθώριο αμφισβήτησης, έτσι, δηλαδή αν κάποιος τελικά...
1: Εντός κάποιων ημερών υπάρχει και το τεκμήνου της αμφισβήτησης.
0: Ναι. Εσείς τι θα συμβουλεύατε, κύριε Μπόκαρη, κάποιον που ξέρει ότι έχει παλιές φορολογικές εκκρεμότητες, αλλά μέχρι σήμερα...
1: Όποιος δεν έχει υποβάλει φορολογικές δηλώσεις μέχρι σήμερα, καλό είναι μέσω του λογιστή του να τις υποβάλει για να μην βγει σε αυτόν τον έλεγχο.
0: Άρα τακτοποιούμε οποιαδήποτε εκκρεμότητα.
1: Ναι.
0: Είναι αμήλικτη η ΑΔΕ, οπότε εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αφελώς. Από εκεί και πέρα τακτοποιούμε τις υποχρεώσεις μας. Κύριε Μπόκαρη, καλημέρα, ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Και επειδή το παιδικό δωμάτιο είναι ο χώρος όπου τα παιδιά μεγαλώνουν, δημιουργούν και ονειρεύονται, στο More Design Γεωργιόπουλος ανακαλύψτε τα παιδικά έπιπλα More Kids με μεγάλη ποικιλία σχεδίων, ευελιξία σε διαστάσεις και χρώματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έπιπλα κατά βάση από μασί φιλικά, με πιστοποιημένες βαφές για παιδική χρήση και εγγύηση μέχρι 7 χρόνια. Με προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, δωρεάν παράδοση και τοποθέτηση και ειδικά για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες έκπτωση 30%. More Kids στο More Design Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80 στην Πάτρα και στο moredesign.gr. More Kids για ένα παιδικό δωμάτιο που αξίζει να μεγαλώνεις μέσα του.

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο είναι διαχρονικό, θα έλεγα, δυστυχώς, και επίκαιρο για μία ακόμη φορά. Πάμε στην ελληνική αστυνομία και στην τοπική Ελλάς, βεβαίως, όπου καλούνται οι άνθρωποι που στελεχώνουν εδώ τις υπηρεσίες να αντιμετωπίσουν όλο και περισσότερες, όλο και πιο σύνθετες μορφές εγκληματικότητας. Και βεβαίως οι αστυνομικοί της περιφέρειας, κατά κύριο λόγο, είναι εκείνοι οι οποίοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την υποστελέχωση των υπηρεσιών και τη συνεχή αποσπάσεις προσωπικού προς τα μεγάλα, βεβαίως, αστικά κέντρα. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας για μία ακόμη φορά, θα πω εγώ, θέτει στο τραπέζι και το ζήτημα των διαδοχικών αναδιαρθρώσεων και βεβαίως υποστηρίζουν από την πλευρά τους ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα της αστυνόμευσης. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουν βοηθήσει. Είναι μαζί μας έχουν βοηθήσει, αλλά όχι στο βαθμό που θα έπρεπε, για να το πω πιο σωστά. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Αποστόλου, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Καλημέρα, κύριε Αποστόλου.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Πάμε λοιπόν να μας μεταφέρετε, εσείς που το ζείτε, την πραγματική κατάσταση που επικρατεί, να μιλήσουμε εδώ για τις αστυνομικές υπηρεσίες της Αχαΐας και για τις αλλαγές που, όπως και εσείς επισημάνατε, πρέπει να γίνουν άμεσα.
1: Κυρία Μπαλαφούτη, η υποστελέχωση στην Αχαΐα έχει φτάσει σε οριακά σημεία. Το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές. Έχουμε κάνει σωρία εγγράφων προς το Υπουργείο, αναφέροντας τα προβλήματα υποστελέχωσης των υπηρεσιών. Πλην όμως, μέχρι στιγμής η ενίσχυση που παίρνουμε είναι πάρα πολύ μικρή και πέραν αυτού υπάρχει μεγάλη αφέμαξη προς τα αστικά κέντρα μόνιμων υπαλλήλων από την περιφέρεια της Αχαΐας. Mm-hmm. Βέβαια, δεν μπορούμε να κρίνουμε τις επιχειρησιακές ανάγκες της υπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν επιχειρησιακές ανάγκες στα συγκεκριμένα αστικά κέντρα, βεβαίως και να ενισχυθούν. Όμως θα πρέπει να έχουμε το απαραίτητο προσωπικό και στην επαρχία. Από εκεί που παίρνουμε τις υπηρεσίες τις οποίες παίρνουμε άτομα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν αφαιρούμε άτομα, θα αφαιρείται και η δύναμη αυτής της υπηρεσίας. Και πολλές φορές τα μαθηματικά μπορεί να λένε αλήθεια, τα στατιστικά να λένε αλήθεια, δηλαδή να έχουμε μεγαλύτερη εγκληματικότητα από ό,τι φαίνεται στα στατιστικά στην περιοχή της πρωτεύουσας. Όμως αυτό απαιτεί και πάντα να είμαστε αντικειμενικοί ως προς τα στοιχεία τα οποία δίνει κάθε φορά η υπηρεσία και πώς βλέπει την εγκληματικότητα. Άλλη εγκληματικότητα στην περιοχή της Αθήνας, άλλη εγκληματικότητα στην περιοχή της περιφέρειας. Και βλέπουμε και στην περιοχή της περιφέρειας συνεχώς η εγκληματικότητα να αυξάνει λόγω αυτής της σημαντικής υποστελέχωσης.
0: Η εγκληματικότητα αυξάνει, αλλά έχουμε αποδυνάμωση στις υπηρεσίες της Αχαΐας. Δηλαδή, όσο μεγάλο και να είναι το πρόβλημα στην Αθήνα, μεγάλο είναι το πρόβλημα και στην Πάτρα, για παράδειγμα.
1: Προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα της Αθήνας και δημιουργούμε πρόβλημα στην Πάτρα, η οποία η Πάτρα δεν είναι επαρχία όπως την αντιμετωπίζουν. Κακώς την αντιμετωπίζουν επαρχία. Είναι η τρίτη πόλη μεγαλύτερη της Ελλάδας. Έχει
0: περιφέρεια.
1: Πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι μεγαλύτερη, είναι από τις μεγαλύτερες πόλεις. Είναι κοντά στην Αθήνα. Είναι σε ένα σταυροδρόμι. Έχει το λιμάνι. Έχει το αεροδρόμιο. Διέρχεται, μπορεί να μένουν 300.000 κόσμος στην περιφέρεια τη δική μας. Αλλά όμως καθημερινά διέρχεται από την περιφέρεια υπερδιπλάσιος πληθυσμός. Οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όχι μόνο το μόνιμο πληθυσμό, αλλά και τον πληθυσμό το οποίο διέρχεται από ένα σημείο και να φροντίσουμε την αστυνόμευση να την προσαρμόσουμε πάνω σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς όμως σήμερα βλέπουμε, με αφορμή την υποστελέχωση, ότι το Υπουργείο έχει μπει στην τελευταία χρόνια σε πολλαπλές αναδιαθρώσεις του σώματος, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, και πολλές φορές απλά αλλάζουμε τους τίτλους των υπηρεσιών και πιστεύουμε ότι αν θα αλλάξουμε έναν τίτλο σε μια υπηρεσία, ότι πραγματικά θα καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε την εγκληματικότητα. Δηλαδή, αν αλλάξουμε την υποδιεύθυνση ασφαλείας που λεγόταν πριν σε υποδιεύθυνση δίωξη και εξυγχρίαση εγκλημάτων, θα προκαλέσουμε και καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Δυστυχώς, αυτό είναι μόνο στα χαρτιά και θα πρέπει κάθε φορά να το τονίζουμε και να το φωνάζουμε ότι χρειάζεται στελέχωση, σωστή στελέχωση και σωστή καταγραφή της εγκληματικότητας στην περιοχή μας. Όχι μόνο βάσει των στατιστικών και βάσει των στοιχείων τα οποία μπορούν να συλλέγουν και να δίνονται.
0: Θα έπρεπε να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται οι πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής. Γιατί εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, υποτιμούνται οι ανάγκες που μπορεί να υπάρχουν στη δική μας περιοχή. Γι' αυτό το λόγο, έτσι μπορώ να το αποδώσω εγώ, έτσι, γι' αυτό το λόγο.
1: Υποτιμούνται, μπορεί να λαμβάνονται και στη υπόψη στο κέριο. Μπορεί να μην έχουν πλήρη εικόνα της εγκληματικότητας οι υπεύθυνοι στο αρχηγείο τους που σχεδιάζουν την εγκληματική πολιτική. Μπορεί να μην έχουν πλήρη εικόνα τι συμβαίνει στην Αχαΐα. Θα πρέπει λοιπόν να έρθουν στην Αχαΐα, να συζητήσουν εδώ με τους σχεδόν με τους επιτελείς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας και της Γενικής, αλλά και με τους ίδιους τους συνδικαλιστές. Οι συνδικαλιστές ποτέ δεν λένε ψέματα, πάντα λένε την αλήθεια και φωνάζουν την αλήθεια, γιατί ζουν τα προβλήματα, είναι μέρος των αστυνομικών που μάχονται, δηλαδή όλοι όσοι είμαστε εκλεγμένοι συνδικαλιστές αυτή τη στιγμή είμαστε σε μάχημες υπηρεσίες οι περισσότεροι, και ειδικά αυτοί που υπηρετούν, που είναι στο Προεδρείο, είμαστε όλοι σε μάχημες υπηρεσίες, οπότε ζούμε τα προβλήματα στην πρώτη γραμμή και μπορούμε να τα μεταφέρουμε και να πούμε την πραγματική εικόνα και όχι την εικόνα την οποία μπορεί κάποιος να πλάθει και να δημιουργεί και να λέμε ότι είναι μια, όλα πηγαίνουν καλά, δεν πηγαίνουν καλά. Έχουμε προβλήματα τα οποία τα προβλήματα θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Ποιες είναι οι υπηρεσίες εδώ στην Αχαΐα που έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα, που λειτουργούν σήμερα με προσωπικό κάτω από τις πραγματικές ανάγκες τους?
1: Είναι και οι υπηρεσίες ασφαλείας αλλά και τα αστυνομικά τμήματα. Τα αστυνομικά τμήματα τα περισσότερα αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βγάλουν περιπολία. Σε παρελθόντα χρόνια εδώ στην Αχαΐα τα αστυνομικά τμήματα βγάζανε καθόλου τη διάρκεια του 24ωρου περιπολία, η οποία περιπολούσε την περιοχή, έκανε τους ελέγχους που έπρεπε να κάνει και κάλυψε γενικότερα τις ανάγκες των αστυνομικών τμήματων. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα τμήματα δεν μπορούν να βγάλουν ούτε όχι περιπολικό, ούτε να καλύψουν τη θέση του αξιωματικού υπηρεσίας και πολλές φορές και του σκοπού του καταστήματος. Και γι' αυτό το λόγο ζητάμε να ενισχυθεί περισσότερο και τα αστυνομικά τμήματα, αλλά και κυρίως οι υπηρεσίες ασφαλείας, οι οποίες έρχονται και είναι στην αρμοδιότητά τους να χτυπήσουν και να καταπολεμήσουν το έγκλημα στη ρίζα τους. Ναι. Δηλαδή, πέραν από την πρόληψη, οι υπηρεσίες ασφαλείας είναι υπεύθυνες να καταπολεμήσουν το έγκλημα εκεί που γεννάται.
0: Και σίγουρα θα έχουμε και ένα μεγάλο κενό, κύριε Αποστόλο, και μετά από τους ανθρώπους οι οποίοι θα αποστρατευτούν, έτσι. Δηλαδή, χρόνο με το χρόνο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από το σώμα, που και αυτό έχει συνέπειες.
1: Έχει πάρα πολλές συνέπειες. Μιλάμε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας για μια γερασμένη υπηρεσία, η οποία βάσει εγγράφων που έχουμε κάνει και τους έχουμε γνωρίσει, ένα μεγάλο ποσοστό, δηλαδή περίπου στα 170 άτομα, έχουν θεμελιώσει δικαίωμα στη συνταξιοδότηση, που σημαίνει ότι όλα αυτά τα άτομα είναι άνω των 55 ετών.
0: Ναι.
1: Ανά πάσα στιγμή που μία μεταβολή του ασφαλιστικού, μία ανησυχία που θα δημιουργήσει οποιοδήποτε παράγοντας εξωτερικός, μπορεί να τους οθήσει σε μία νύχτα να δηλώσουν παρέτηση και να φύγουν από το σώμα και να μείνουν όλες οι υπηρεσίες στο έλεος του Θεού που λέμε. Γι' αυτό θα πρέπει η υπηρεσία, γενικά το αρχηγείο, στους σχεδιασμούς του να φροντίσει να ανανεώσει την υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας και όλων των επαρχιών γενικότερα με νέο προσωπικό, με προσωπικό κάτω από 40 ετών, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν μπροστά τους μέλλον και να σκεφτούν για να μπορούν να καταπολεμήσουν την εγκληματικότητα, αλλά και να έχουν και τις σωματικές δυνάμεις εκείνες που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στο έργο τους. Γιατί ένας αστυνομικός 55 ή ένας αστυνομικός 60 ετών δεν μπορεί να προσφέρει τα ίδια με έναν αστυνομικό 30 ή 35 ή 40 ή 45 ετών.
0: Ναι, και είναι κατανοητό.
1: Είναι διαφορετικές οι δυνάμεις και ναι, δεν είναι το ίδιο. Πέραν από αυτό όμως, πολλές φορές έχουν πει ότι πολλά δικόγραφα ή πολλά πάρεργα της αστυνομίας θα φύγουν, έχουν δημιουργήσει διάφορες υπηρεσίες όπως η δικαστική αστυνομία, η εξωτερική φύλαξη θα αναλάβανε τις μεταγωγές των κρατουμένων στα δικαστήρια ή ακόμα και τη δικαστική αστυνομία στην επίδοση εγγράφων, ή η επίδοση εγγράφων θα γινόταν ψηφιακά. Βλέπουμε, ενώ έχουμε φτάσει στην εποχή της τεχνικής νομοσύνης, πολλά έγγραφα ακόμα να επιδίδονται και να μεταφέρονται από αστυνομικούς πόρτα σε πόρτα, δηλαδή ο αστυνομικός γίνεται ταχυδρόμος καθημερινά και μοιράζει δικόγραφα. Πέραν αυτού, πολλοί αστυνομικοί ασχολούνται με την αλληλογραφία, δηλαδή ενώ είμαστε στην ψηφιακή εποχή και όλα θα έπρεπε να είναι ψηφιακά, ακόμα και τα αρχεία να είναι και ένα έγγραφο να αναζητείτε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο χρήστης που το χρειάζεται για μια δικογραφία, να περιώσει μια δικογραφία ή οτιδήποτε, να το έχει ψηφιακά στα χέρια του μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Τώρα καλείται πάλι ξανά, έχουμε το ίδιο μοτίβο που είχαμε πριν από χρόνια, μέσα σε φακέλους, σε αρχεία, ογκώδεις φακέλους που ψάχνουμε.
0: Υπάρχει όμως το εξειδικευμένο προσωπικό, είναι κατανοητό αυτό που λέτε και συμφωνούμε, αλλά υπάρχει το εξειδικευμένο προσωπικό που θα μπορούσε να δημιουργήσει τις απαραίτητες ψηφιακές εφαρμογές και να περιοριστεί αυτή η γραφειοκρατία και όλος αυτός ο όγκος?
1: Υπάρχει προσωπικό στην αστυνομία, το οποίο πέρα από οι νέοι αστυνομικοί που εκπαιδεύονται στις σχολές της αστυνομίας, διδάσκονται σε τέτοιες πρακτικές. Οι περισσότεροι αστυνομικοί, το μεγαλύτερο μέρος των αστυνομικών που έχουν βρει με πανελλήνιες, έχουν ακολουθήσει και την ακαδημιακή φοιτηση. Δηλαδή πάρα πολλοί αστυνομικοί είναι πτυχιούχοι διαφόρων ειδικοτήτων. Mm-hmm. Αυτοί οι αστυνομικοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και να διευκολύνουν την αστυνομία, να χρησιμοποιηθούν σε αυτό που έχουν σπουδάσει και να δώσουν περισσότερη όφηση και η μεγαλύτερη λύση στην, σε γραφειοκρατικά θέματα. Δυστυχώς όμως η αστυνομία δεν αξιοποιεί τους αστυνομικούς αυτούς, δεν χρησιμοποιεί τους αστυνομικούς αυτούς σε θέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να τους λύσουν προβλήματα. Ακολουθεί αναχρονιστικά συστήματα τα οποία βασίζονται πολλές φορές και σε πελατειακά συστήματα τα οποία κάθε φορά που γίνεται μια αλλαγή κυβέρνησης κάποιοι θα προσπαθήσουν να προωθήσουν τους δικούς τους είτε έχουν τα προσόντα είτε όχι. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο διονύζεται διαχρονικά και το φαινόμενο αυτό δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της αστυνομίας.
0: Να κλείσουμε με κάτι απλό και κατανοητό. Πόσο χρειάζεται για ένα περιπολικό για να μπορέσει να ενισχυθεί? Πόσος χρόνος μπορεί να σας πάρει και σε πόσες υποθέσεις μπορεί να σας καλέσουν μέσα στην ίδια ώρα ταυτόχρονα?
1: Σε ένα περιπολικό, ειδικά στην περιοχή της Πάτρας, η οποία είναι μεγάλη πόλη, μπορεί το περιπολικό αυτό να κληθεί μέσα στο 8ωρο να μεταβεί σε 10, σε 20, σε 5, ανάλογα τη βάρδια, αν είναι πρωινή ή απογευματινή σήματα, που καταλαβαίνετε ότι όταν είναι ένα ή με δύο περιπολικά και καλούνται να καλύψουν όλη την περιφέρεια της Πάτρας, καταλαβαίνετε με τι χρονοκαθυστέρηση θα μεταβούν στα σήματα αυτά να τα διεκπαιρεώσουν και καταλαβαίνετε πόσο και οι αστυνομικοί είναι έκθετοι να κάνουν το λάθος, γιατί όταν καλείς να διεκπαιρεώσεις τόσα πάρα πολλά περιστατικά μέσα σε ένα 8ωρο, φαντάζεστε πόσο εύκολο είναι να κάνετε ένα λάθος. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τους αστυνομικούς που ασχολούνται με τις δικογραφίες. Όταν ένας αστυνομικός είναι χρεωμένος ή έχει 50 και 60 και 70 και 80 δικογραφίες και καθημερινά παίρνει 5 με 10 δικογραφίες επιπλέον, φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος πώς μπορεί να διαχειριστεί και να λύσει τα πραγματικά και να ασχοληθεί με τη διεκπαιρέωση και την εξυγχρονίαση μιας υπόθεσης.
0: Και τι επιβάρυνση υπάρχει βέβαια.
1: Υπάρχει επιβάρυνση και η επιβάρυνση αυτή είναι και ψυχολογική στο προσωπικό, πιέζεται το προσωπικό και περαιτέρω ψυχολογικά, οπότε καταλαβαίνετε ότι η απόδοσή του θα είναι και μειωμένη.
0: Έτσι είναι, κύριε Αποστόλου.
1: Τελευταίο θέμα,
0: βεβαίως, ναι.
1: Γιατί πάντα υπάρχει ότι στην Αθήνα υπάρχει μεγάλος πληθυσμός, υπάρχει μεγάλη... οπότε είναι πάρα πολύ ο κόσμος, οπότε η αστυνόμευση χρειάζεται περισσότερους αστυνομικούς. Εδώ είναι και ένας μύθος, δηλαδή λέμε ότι ένα αστυνομικό τμήμα στην Αθήνα που μπορεί να αστυνομεύει 300.000 κόσμου, μπορεί να έχει 50-100 άτομα ή 200 άτομα, δεν ξέρω, μπορεί και 300, και αντίστοιχα μία διεύθυνση στην επαρχία μπορεί να έχει 200 άτομα και αυτή η αστυνομία, η διεύθυνση στην επαρχία να αστυνομεύει 70.000 κόσμο. Όμως εδώ τα δεδομένα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, θα πρέπει να λάβουμε και την περιοχή που αστυνομεύει κάθε περιοχή ή κάθε υπηρεσία. Η υπηρεσία στην επαρχία αστυνομεύει μία περιοχή η οποία εκτείνεται σε πολλά τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ το αστυνομικό τμήμα στην Αθήνα αστυνομεύει μια συγκεντρωμένη περιοχή. Πέραν από το αστυνομικό τμήμα στην ίδια περιοχή στην Αθήνα επιχειρούν και άλλες δυνάμεις, όπως είναι οι δυνάμεις της ασφάλειας, οι δυνάμεις της άμεσης δράσης, της Δίας, της ΟΠΚΕ και άλλων ειδικών δυνάμεων που έχει η Αθήνα. Ενώ στην επαρχία πολλές φορές η αστυνόμευση είναι μόνο στον αξιωματικό υπηρεσίας και σε ένα περιπολικό το οποίο βρίσκεται, αν βρίσκεται και αυτό, κατά τη διάρκεια της βάρδιας σε υπηρεσία.
0: Που δείχνει πόσο επιβαρημένη είναι η κατάσταση,
1: ακριβώς,
0: κύριε Αποστόλου.
1: Αν τύχει ένα περιστατικό στην επαρχία που χρειαστεί ενίσχυση, οι αστυνομικοί είναι μόνοι τους, η ενίσχυση μπορεί να μην φτάσει και ποτέ. Ζήσαμε ανάλογα συμβάντα και στο αστυνομικό τμήμα Γαστούνης Ποινιού πρόσφατα που κάποιοι επιτεθήκαν εκεί στους αστυνομικούς που βρίσκανε υπηρεσία.
0: Τους εξύβρισαν βεβαίως και τους χτύπησαν κιόλας.
1: Η δύναμη έφτασε πολύ αργά. Όπως καταλαβαίνετε, φανταστείτε να συμβεί κάτι ανάλογο στην περιοχή των Καλαβρίτων, να είναι ένα περιπολικό μόνο στην περιοχή των Καλαβρίτων ή στην περιοχή της Κλειτορίας, που απέχει 2 και 3 ώρες από την Πάτρα, οπότε θα φτάσει η δύναμη εκεί.
0: Που δείχνει πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη για περαιτέρω στελέχωση, κύριε Αποστόλου.
1: Περαιτέρω στελέχωση και στελέχωση βάσει των, όχι μόνο των πληθυσμιακών αναγκών, αλλά και των μορφολογικών και των δυνατοτήτων που έχει και των αναγκών που έχει κάθε περιοχή και βάσει του τουρισμού και οποιοδήποτε άλλων παραγόντων.
0: Κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και μας καταθέσατε έτσι τη δική σας πλευρά. Θα τα πούμε και πάλι την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Αποστόλου. Είναι αρκετά τα ζητήματα της υποστελέχωσης και στην τοπική Ελλάς. Μιλάμε για 1 με 2 περιπολικά ανά 8ωρο. Έτσι, μπορεί να είναι και 1, μπορεί να είναι και 2. Τις περισσότερες φορές είναι 1. 2 αστυνομικοί και αυτοί θα πρέπει να πάνε σε 10 ή 20 υποθέσεις, ανάλογα αν είναι πρωί, αν έχει πολλά περιστατικά και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι αρκετά. αρκετά σημαντικό το ζήτημα της υποστελέχωσης στην περιοχή μας, με πάρα πολλούς αστυνομικούς να μεταφέρονται προς τα μεγάλα αστικά κέντρα και πάρα πολλούς βεβαίως να βγαίνουν σε σύνταξη σταδιακά. Γιατί μιλάμε για ένα σώμα εδώ στην τοπική Ελλάδα, το οποίο είναι αρκετά γερασμένο. Αυτή την ώρα να πω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινιάζει το μετρό προς Καλαμαριά, στην Θεσσαλονίκη. Το είπαμε, λέει, και το κάναμε. Είχε τον αγιασμό το πρωί τον καθιερωμένο. Συνεχίστηκε η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Εκεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 2024 ήταν το πρώτο παρθενικό δρομολόγιο του μετρό Θεσσαλονίκης. Το θυμάμαι από όταν ήμουν φοιτήτρια, που λέγαμε του χρόνου θα έχουμε μετρό, του παραχρόνου θα έχουμε μετρό. Μη σκεφτείτε ότι ήμουν τώρα τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη, πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια πριν, όπου λέγαμε ότι θα είναι το μετρό και δεν γινόταν ποτέ το μετρό. Να που έγινε, σήμερα το εγκαινιάζει. Βλέπω εδώ και το δρομολόγιο με τον Πρωθυπουργό να έχει κάτσει στην πρώτη θέση και να εγκαινιάζει τη γραμμή. Να είναι καλοτάξιδο και μακάρι να βοηθηθεί και ο κόσμος, ο οποίος θα μετακινείται από τη μία πλευρά προς την άλλη. Να πω και άλλη μία είδηση. Το Ολύμπιον Θεραπευτήριο εδώ στην Πάτρα βγαίνει σε πληστηριασμό, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί το Ολύμπιον Ιωαννίνων και το Ολύμπιον Θεσσαλίας, που ήταν πρώτα στη σειρά. Τώρα μπαίνει και το Ολύμπιον Θεραπευτήριο εδώ στην Πάτρα. 25 Νοεμβρίου είναι η ημέρα του πληστηριασμού. Φαντάζομαι θα υπάρξει ενδιαφέρον. Εγώ να πω βεβαίως ότι η συνολική τιμή εκκίνησης για όλο το ακίνητο είναι στα 13,1 εκατομμύρια ευρώ.

Ευτυχώς ένας 14χρονος σώθηκε από θαύμα, υποχώρησε κάγκελο και έπεσε από ύψος 4 μέτρων. Πού συνέβησαν όλα αυτά? Σε τουριστικό κατάλημα της Δυτικής Αχαΐας. Εκεί βρισκόταν το νεαρό παιδάκι όταν υποχώρησε τμήμα από τα κάγκελα και βρέθηκε στο κενό. Ακουμπούσε στα κάγκελα, φαίνεται. Αυτό έπεσε, ξεκόλλησε το κάγκελο μάλλον. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Αυτό γνωρίζουμε τέλος πάντων μέχρι αυτή τη στιγμή. Με βάση τις πληροφορίες, μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Εκεί του παρασχέθηκαν όλες οι πρώτες βοήθειες και ό,τι ακριβώς χρειαζόταν. Και μάλιστα, όπως ανέφεραν και οι γιατροί, το παιδάκι αυτό σώθηκε κυριολεκτικά από θαύμα. Δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά. Θα του γίνουν κάποιες εξετάσεις και θα αποχωρήσει από το Καραμανδάνιο. Ξαναλέω, είναι ένα 4χρονο παιδάκι το οποίο έπεσε από τον 4ο όροφο. Ευτυχώς είναι καλά. Χαιρετώ σιγά σιγά. Θα το πούμε αύριο μαζί για ένα δίωρο ακόμη, για να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα, 10 με 12 και αύριο, ζωντανά μέσα από τον Max FM στους 93,4. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, η Μαρία Καρογεωργοπούλου και ο Νίκος Τσελέπης ήταν στην κάλυψη του ήχου, η Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε όλες τις εξελίξεις μέσα από τα social media του ομίλου μας και μέσα από τον dt.gr. Ραντεβού αύριο. Καλό σας μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
5: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
6: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
7: Γενιακής βίας ήταν για πολλά χρόνια η 44χρονη που δολοφονήθηκε από τον 53χρονο σύζυγό της στη διαλαμπή της Ροδόπης. Η γυναίκα είχε αποφασίσει να χωρίσουν και σήμερα είχε προγραμματίσει να καταθέσει αίτηση διαζυγίου. 177 νεκροί μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που παρέσυραν ολόκληρα χωριά και φαίνεται να προκλήθηκαν όταν αποκολλήθηκε τμήμα Παγετώνα. Αγνοούνται περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 800 είναι από Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Αυστραλία. Νεκρός ο άνδρας που βρισκόταν πάνω στις ράγες και παρασύρθηκε από αμαξοστοιχεία κοντά στη Λάρισα. Η Hellenic Train ανακοίνωσε καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Η νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει με δεκάδες κενά, εκτίμηση μιλώντας νωρίτερα στα παραπολιτικά 90 κομμένα ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Ανδρέας Καργόπουλος, ο οποίος σημείωσε πως και φέτος θα ακούσουμε το σύντομο ανέκδοτο ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα είναι στη θέση τους. Έκανε λόγο για συνθήκες εξαθλίωσης όταν ο εισαγωγικός μισθός είναι 800 ευρώ και το ενίκιο 600 ευρώ. Στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 14χρονος, ο οποίος έπεσε από ύψους 4 μέτρων όταν υποχώρησε τμήμα κάγκελου σε ξενοδοχείο στη Δική Αχαΐα. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρει ελαφρά τραύματα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ελεύθερα αφέθηκαν 48 παιδιά ηλικίας 7 και ως 12 ετών που είχαν απαχθεί πριν από 3 εβδομάδες στην Ιγυρία. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Μπραν Πάο και Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός για το Conference League, Μίλαν και Γαλατά Σαράι συμφώνησαν προφορικά για τη μεταγραφή του Ραφαέλ Λεάο στους Τούρκους.
6: Τα νέα των αγορών.
7: Απόλυες 0,39% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στην τελική ευθεία μπαίνει η έξτρα πληρωμή του επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ σε περισσότερες από 80.000 οικογένειες, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στον πρώτο κύκλο καταβολών. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά.

Λοιπόν, ακούμε Δημήτρη Κόκοτα. Μια τόσο δυσάρεστη είδηση που μας έκανε όλους να στεναχωρηθούμε πολύ για έναν τόσο αγαπημένο καλλιτέχνη και έναν άνθρωπο που άφησε ένα πολύ σημαντικό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική. Σου λένε επίλογο να και δράτουμε της ευκαιρίας να πω δύο πραγματάκια που έθιξε χθες και ο Βασίλης ο Κρυμπάς για την καλλιτεχνική πορεία αυτού του ανθρώπου που ήταν πολύ σημαντική, αλλά και για το χαρακτήρα που επέδειξε ο ίδιος. Και τα τελευταία χρόνια είναι η αλήθεια ότι ενώ ο άνθρωπος αυτός είχε κάνει μια πολύ μεγάλη πορεία, αλλά ήταν ο ίδιος προσινής, πολύ ταπεινός, όλοι μας με έναν τρόπο κάπως τον είχαμε ξεχάσει. Θεωρώ ότι δεν του άξιζε, ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικός και μας έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ αυτό το πρόωρο φευγιό του. Και παίζοντας τα τραγούδια του, ενθυμούμενοι όλοι λοιπόν αυτές τις πολύ μεγάλες επιτυχίες που μας ακολούθησαν όλους κατά τη δεκαετία του 90 και στη συνέχεια, μας στεναχωρεί πάρα πολύ και η είδηση του θανάτου του, γιατί ήταν ένας πολύ νέος άνθρωπος γεμάτος ζωή. Αύριο θα γίνει η κηδεία του στην Αγία Βαρβάρα, δημοσία δαπάνη. Να έχει καλό παράδεισο.

0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη, με την απεσταλμένη του powergame.gr, τη Μαρία Καλούδη, η οποία παρακολούθησε όλη τη διαδικασία των εγγενείων. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έγινα λοιπόν σήμερα τα εγγένεια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καταμαριά.
0: Μαρία μου, Μαρία μου, θα σε παρακαλέσω να βάλεις μια ανατελεία, επειδή η τηλεφωνική μας σύνδεση δεν είναι τόσο καλή έτσι ώστε να μπορέσουμε να σε παρακολουθήσουμε. Θα σε κλείσουμε προς το παρόν και θα επιχειρήσουμε σε λίγο να σε ξαναπάρουμε προκειμένου να αποκαταστήσουμε τεχνικά την τηλεφωνική μας σύνδεση. Σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν.

Να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον κύριο Νίκο από τον Άγιο Παντελεήμονα Χαρνών. Γεια σας κύριε Νίκο, σας ευχαριστούμε πολύ που μας πήρατε τηλέφωνο. Στο 211 10 80 8 80. Εκεί περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες. Ο Παναγιώτης λέει καλά χακάρισμα, λέει, στα λεωφορεία τη μέρα, λέει, που γίνεται αγένεια του μετρό.

0: την Vivian, η οποία στέλνει το μήνυμά της. Θα σπάει συνεχώς ο υπέροχος κρυμπάς. Να είσαι καλά, Vivian μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και ο Βασίλης μας, ο αγαπημένος. Έχουμε και πάλι τη Μαρία Καλούδη από το powergame.gr μαζί μας. Μαρία μου.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα σε ακούμε πολύ καλά.
1: Τέλεια. Οπότε έγινε σήμερα το εγκαίνια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί μπαίνουν πλέον στο δίκτυο της πόλης. Ένα έργο με τη σφραγίδα του ομίλου Άκτορ. Η τελετή έγινε στο σταθμό Μίκρα και από τις 3 το μεσημέρι σήμερα η επέκταση ανοίγει το επιβατικό κοινό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έδωσε το παρόν, έδωσε και την είδηση για την επόμενη μέρα. Συγκεκριμένα είπε: «Δεν σταματάμε εδώ» και ανακοίνωσε ότι ξεκινά με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός για την επέκταση του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Μίλησε συγκεκριμένα για Νεάπολη, Σταυρούπολη, Ευκαρπία, Αμπελόκηπους, Εύωσμο και Κορδελιό. Ναι. Για την Καλαμαριά μάλιστα είπε ότι το είπαμε και το κάναμε. Βέβαια, από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, δήλωσε ιδιαίτερα περήφανος για την ολοκλήρωση του μετρό. Όπως είπε, αποδείξαμε ότι μπορούμε να παραδώσουμε ένα ασφαλές μετρό και αυτό που θεωρούμε ότι είναι το πιο σύγχρονο μετρό στην Ευρώπη. Και πρόσθεσε κάτι πολύ χαρακτηριστικό, ότι μεγάλα δεν είναι μόνο τα έργα με μεγάλο προϋπολογισμό, μεγάλα είναι τα έργα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Τώρα βέβαια πρέπει να πούμε και τι αλλάζει στην πράξη, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Η επέκταση έχει μήκος περίπου 4,5 χιλιόμετρα και 5 νέους σταθμούς, την Ομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρίνη και την Ίκρα. Και φυσικά το σημαντικότερο είναι ο χρόνος που κερδίζουν οι επιβάτες. Από τη Μίκρα μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό η διαδρομή θα διαρκεί περίπου 24 με 26 λεπτά. Και από την Καλαμαριά μέχρι το κέντρο θα χρειάζονται λιγότερο από 20 λεπτά.
0: Μαρία μου, το κλίμα ήταν πανηγυρικό. Δηλαδή ο κόσμος που είναι, βρίσκεται εκεί το έχει υποδεχθεί έτσι με...
1: Ναι, ναι, επειδή θα βοηθήσει πάρα πολύ και την πόλη στην καθημερινότητά της.
0: Ναι.
1: Καθώς θα εξυπηρετεί 63 με 80.000 επιβάτες. Και φυσικά θα φύγουν από τους δρόμους συνολικά 12.000 αυτοκίνητα.
0: Αυτό είναι και το πιο σημαντικό βεβαίως.
1: Φυσικά και πρέπει να πούμε και τις ώρες λειτουργίας που θα έχει πλέον το νέο μετρό. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη και την Κυριακή το μετρό θα λειτουργεί από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 12.30 τα μεσάνυχτα. Παρασκευή και Σάββατο θα λειτουργεί μέχρι τις 2 τα ξημερώματα και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εν ώψη της ΔΕΘ, τις Παρασκευές 4 και 11 Σεπτέμβρη και Σάββατα 5 και 12 Σεπτεμβρίου, το μετρό θα είναι 24ωρο.
0: Οπότε... Μαρία μου, ήταν εντυπωσιακή. Είναι εντυπωσιακή η σταθμή. Βρέθηκε στο σταθμό της Μίκρας, να υποθέσω, εκεί όπου έγιναν και τα εγγένεια. Είναι έτσι εντυπωσιακή η σταθμή?
1: Είναι πολύ εντυπωσιακή, είναι πολύ σύγχρονη. Μέσα το μετρό δεν έχει οδηγό, αλλά πραγματικά νιώθεις ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Είναι όλα καινούρια. Δηλαδή νιώθεις ότι είσαι σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον μετρό
0: και μπορώ να σου
1: το
0: πω,
1: καλύτερο κιόλας της Ευρώπης, όπως λέγανε.
0: Αυτό θα σου έλεγα, μαράκι μου, διότι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες το μετρό έχει ήδη πολλά χρόνια λειτουργίας, άρα σε κάποιες από αυτές, ακόμα και στη Μεγάλη Βρετανία, εκεί όπου πρωτοξεκίνησε το μετρό, είναι πάρα πολλών χρόνων και ακόμα και η Σερμή είναι πάρα πολύ παλιή και οι σταθμοί και τα λοιπά. Μιλάμε τώρα επί της ουσίας για τον πιο σύγχρονο σταθμό στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς,
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα είσαι το μεσημέρι στο πρώτο δρομολόγιο?
1: Μπήκα ήδη από χτες, οπότε τα έκανα όλο το δρομολόγιο.
0: Για πες μας την εμπειρία, πώς ήτανε?
1: Ήτανε πολύ ωραία, δηλαδή...
0: Είναι καλύτερο από της Αθήνας?
1: Είναι πολύ καλύτερο από της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Φυσικά, έχουν όλα κλιματισμό.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Είναι όλα πολύ καθαρά. Και φυσικά υπάρχουν και οι προστατευτικές μπάρες, έτσι ώστε να μην έχει ο επιβάτης άμεση επαφή με τα που είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν έξτρα μέτρα ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Το
0: εισιτήριο πόσο είναι? Έχεις προλάβει να δεις καθόλου πόσο είναι το εισιτήριο?
1: Αν δεν κάνω λάθος, είναι λίγο πιο ακριβό από τη Αθήνα. Νομίζω είναι στα 1 ευρώ και 60 λεπτά. Αλλά αυτό, όπως με ενημέρωσαν, αναμένεται να πέσει.
0: Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Καλούδη, για την ανταπόκριση. Να είσαι καλά. Η Μαρία Καλούδη, η καλή συνάδελφος από το powergame.gr.

Λοιπόν, αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας είναι 37 βαθμοί Κελσίου. Αρχίζει και ζορίζει λίγο η κατάσταση. Στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη που συνδεθήκαμε πριν από λίγα λεπτά, εκεί είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, 32 βαθμοί.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα, η χαμηλότερη, προσέξτε, η θερμοκρασία είναι αυτή την ώρα στο Καϊμακτσαλάν. 16 βαθμοί. Εκεί πρέπει να πάμε. Ή στο χιονοδρομικό στο Σέλι, έχει 22. Επειδή λοιπόν μάλλον δεν βρίσκεστε εκεί, θα σας πω και την υψηλότερη θερμοκρασία που αυτή την ώρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αποτυπώνεται στην Σπάρτη. Πολύ ζέστη έχει η Σπάρτη, ρε. Πολύ. Αλλά και στα νότια του Ηρακλείου, 37-38 βαθμοί. Στις Κυκλάδες έχει ιδανική θερμοκρασία, 27 βαθμοί Κελσίου. Στα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων. Και στα νησιά του Ιωνίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Κέρκυρα, 33 στην Κεφαλονιά,

και στα υπέροχα κύθερα φυσικά 32. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Να δούμε πόσοι άλλοι θα πρέπει να επιδείξουμε. Ο Σαρδανάπαλος στέλνει μήνυμα και λέει: όλα αυτά που γίνονται στη Θεσσαλονίκη θα με κάνουν να πάω να ζήσω μόνιμα εκεί. Μια χαρά. Θα είσαι το τρως και τρίγωνα πανοράματος. Τι είπα τώρα, ε. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης. Με κρέμα. Και κανέλα από πάνω. Μην τη λυπηθεί. Μπόλικη. Κάνει καλό στην καρδιά, γι' αυτό όχι κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Θα πάμε μαζί μέχρι τη μία, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Χάλαρη στον ήχο, η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880, radio@parapolitica.gr, στείλτε μηνυματάκια, μια καλημέρα είναι αυτή, πέστε και σπέση χάμω.

0: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω. 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.artinfo.gr.

0: Γεια σας αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Σε μια έτσι πολύ δύσκολη ημέρα, όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, τη θερμοκρασία που χτυπάει κόκκινο, κατά κόκκινο. Λοιπόν, μιλήσαμε νωρίτερα με αρκετούς επαγγελματικούς κλάδους και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Μιλιώνη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΑ. Στα ταξί, γεια σας κύριε Μιλιώνη, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας κύριε Πανάγου, καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ που δίνετε βήμα να ακουστεί η φωνή αγανάκτησης του ταξιτζή.
0: Λοιπόν, η περασμένη χρονιά, στην περασμένη σεζόν βλέπαμε συνεχώς κινητοποιήσεις των επαγγελματιών του κλάδου σας γύρω από τη λειτουργία των ταξί. Και μάλιστα πολλά από τα αιτήματά σας, όπως σας ακούγαμε να λέτε συχνά πυκνά, δεν είχαν ικανοποιηθεί. Φτάνουμε λοιπόν σε λίγες μέρες στη Νέα Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός εκεί και το κυβερνητικό επιτελείο αναμένεται να παρουσιάσει κάποια μέτρα στήριξης για τους πολίτες. Για σας έχει κάτι να πει? Γνωρίζετε, θα βρεθείτε στη Θεσσαλονίκη να διαμαρτυρηθείτε, θα επιδιώξετε κάποια συνάντηση?
1: Καταρχάς, να ενημερώσουμε και τους κουρατές σας. Το ταξί αγωνίζεται εδώ και 7 χρόνια επί τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Δυστυχώς μας έχουν, αντί να διορθώσουν προβλήματα του παρελθόντος, συσσωρεύονται και άλλα προβλήματα. Και αυτό από ό,τι φαίνεται και με τον πρόσφατο νόμο του κυρίου Κυρανάκη, τον νόμο 5290 του 26, όλο αυτό γίνεται σκεμμένο έτσι ώστε να απαξιωθεί το ταξί και να καταστραφεί εντελώς. Εμείς αυτό δεν θα το επιτρέψουμε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό συνεχίζουμε και αγωνιζόμαστε και από ό,τι φαίνεται το συνδικαλιστικό κίνημα οδεύει προς αυτή την απόφαση να πάμε να διαδηλώσουμε στη ΔΕΘ. Όπως επίσης θα κάνουμε και άλλες ενέργειες, ενημερώνουμε μέσα από το ταξί μας όλους τους πολίτες, έχουμε βγάλει και μια ανακοίνωση και σε φυλάδιο το οποίο το έχουμε ονομάσει 18 πληγές της επαέτους για κυβέρνηση Μητσοτάκη στο ταξί.
0: Ο κύριος Κυρανάκης τώρα έχει φύγει από αυτή τη θέση. Δεν πιστεύετε ότι πιθανότατα μπορεί να υπάρχει τώρα κάποιος χώρος έτσι, να ξεκινήσει από την αρχή? Τέλος πάντων, διότι το τελευταίο διάστημα είχαμε δει έτσι, και διενέξεις ακόμη και σε προσωπικό επίπεδο με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ και τον κύριο Κυρανάκη, τώρα που έχει γίνει μια αλλαγή θέσης. Μήπως είναι πιο εύκολα τα πράγματα, δηλαδή το πάρουμε το πράγμα κάπως από την αρχή?
1: Μακάρι και ευελπιστώ να υπάρξει κάτι καλύτερο για τον κλάδο, αλλά από ό,τι έχετε δει και στο παρελθόν, για παράδειγμα τον κύριο Οικονόμου, που ήταν υφυπουργός μεταφορών, προσπάθησε να κάνει κάποια πράγματα για τον κλάδο. Δυστυχώς ο κύριος Μητσοτάκης δεν τον άφησε, επομένως οι εντολές δίνονται από τον κύριο Μητσοτάκη. Όσο και να θέλει ένας υπουργός να κάνει κάτι, μάλλον δεν τον αφήνει ο κύριος Μητσοτάκης, και έβαλε τον κύριο Κυρανάκη μετά τον Οικονόμου, ο οποίος διέγραψε ότι είχε φτιάξει ο κύριος Οικονόμου και έκανε τα δικά του χωρίς καν να θέλει να μας συναντήσει, να συζητήσει μαζί μας. Να τον ενημερώσουμε για τα προβλήματα του κλάδου. Να τον ενημερώσουμε εμείς που ξέρουμε πού πονάει το ταξί. Αυτός από μόνος του έφτιαξε αυτόν τον νόμο, ο οποίος ευνοεί κατάφορα το θεσμικό πλαίσιο υπέρ των ενοικιαζόμενων ΕΙ ταχύ με οδηγό και την πειρατεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα δείτε μέσα στον νόμο ότι έχει μειώσει τα πρόστιμα στους πειρατές. Αυτό είναι σκάνδαλο. Του ζητούσαμε αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για την πειρατεία ή όπως και για τους παραβατικούς στον κλάδο μας. Γιατί θα βλέπετε, είδατε, το λέω χωρίς να με ρωτήσετε εσείς,
0: ναι,
1: για τις παραβατικές συμπεριφορές.
0: Ναι, γιατί ας πούμε κατά καιρούς βγαίνουν στη δημοσιότητα περιπτώσεις, ας πούμε, ανθρώπων οι οποίοι πήραν από το αεροδρόμιο, παραδείγματος χάρη, ξένους, να τους μεταφέρουν σε μια απόσταση, ζήτησαν ένα υπέρογκο ποσό. Τα ακούμε καθημερινά.
1: Έτσι.
0: Παίρνουν σε μια απόσταση, ζήτησαν ένα υπέρογκο ποσό. Τα ακούμε καθημερινά.
1: Εντάξει, αυτούς δεν τους θεωρούμε συναδέλφους μας. Εννοείται αυτό.

0: σε αυτά τα φαινόμενα.
1: Καταρχάς έκανε ψηφιοποίηση των ειδικών αδειών που έχουμε εμείς οι επαγγελματίες.
0: Mm-hmm.
1: Ψηφιοποίηση, δηλαδή από το καρτελάκι που είχαμε εδώ πέρα στο ταξί, είναι ψηφιοποιημένη μέσα στον κόμπ. Ωραία. Το οποίο είπε ότι θα βοηθήσει. Όμως το έκανε με λάθος τρόπο. Εμείς το είπαμε ότι υπάρχουν κάποιες παράνομες που έχουν βγει ειδικές άδειες μέσα από το Υπουργείο Μεταφορών, έναντι αμοιβής προφανώς, από το 2012, έχει αναφερθεί σε αυτό και ο πρόεδρος ο Δήμης Ολυμπερόπουλος, και του είπαμε να ανοιχτούν πρώτα όλοι οι φάκελοι για να δουν όλα τα πιστοποιητικά και τα δικαιολογητικά που έχουν μέσα, αν είναι νόμιμα, αν είναι πραγματικά, και μετά να γίνει αυτή η ψηφιοποίηση. Τώρα με αυτή την ψηφιοποίηση που έκανε, νομιμοποίησε και τις παράνομες ειδικές άδειες. Επομένως, ναι. Η κυβέρνηση θέλει την κάδαρη στον κλάδο, όχι.
0: Και εμείς με ποιο βασικό, ποιο είναι το βασικό αίτημα με το οποίο, ας πούμε, σκοπεύετε να κινηθείτε το επόμενο διάστημα, ενδεχομένως να πάτε στη ΔΕΘ, από ό,τι καταλαβαίνω θα πρέπει να γίνει μια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσετε πώς θα γίνει αυτό, αν θα γίνει μαζικά ή πώς προκύπτει αυτή η κινητοποίηση, πώς θα προκύψει μια οποιαδήποτε κινητοποίηση. Ποιο είναι το βασικό σας αίτημα όμως?
1: Από ό,τι σας είπα έχουμε 18 αιτήματα, 18 mm-hmm. προβλήματα τα οποία μας δημιούργησε.
2: Η ώρα είναι 12:30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Όλυμπο, Χυμούς Ψυγείου και Ροδόπη Γιαούρτια. Ακόμη, Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόντα Σάιος σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Ανακοινώσει και ο Δήμιος Ολυμπερόπουλος ότι θα κατεβάσουμε υποψήφιους ταξιδίδες σε όποια κόμματα μας ζητηθούν, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι σίγουρο. Ευελπιστούμε όμως.
0: Ισχύει αυτό, ότι θα υπάρχουν στους κόλπους άλλων πολλών κομμάτων εκτός της Νέας Δημοκρατίας υποψήφοι από εσάς?
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Εάν δεν αλλάξουν τα πράγματα, εμείς ζητάμε ολική ανατροπή. Δηλαδή αυτές οι 18 πληγές που δημιούργησαν στο ταξί, έτσι και τα διορθώσουν, τότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ πέρα το θέμα δεν είναι αντιπαλότητας κομμάτων.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Εμείς εδώ πέρα αγωνιζόμαστε, δίνουμε ένα αγώνα επιβίωσης του ταξί. Ξεκάθαρο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μιλιώνη για αυτή την επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στις επόμενες ημέρες, καθώς θα αποφασίσετε κι εσείς τις κινητοποίησεις σας και το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Αλλά αυτό που μας είπατε, ότι πρόκειται πολλά μέλη του ΣΑΤΑ να κατέβουν στις εκλογές, να πολιτευτούν σε κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας, είναι σημαντικό. Είναι και αυτό μια ως μορφής αντίδραση. Αυτό που ζητάω είναι να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι σαν αυτό που παίζει τώρα.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες. Τι 12.30 ώρα, καλημέρα. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η ώρα είναι 12:36 πρώτα λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Λοιπόν, αυτή η δίκη σταθμός εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την Meta να υποχρεώνεται επί της ουσίας να καταβάλει πρόστιμο σχεδόν 17 δισεκατομμύρια δολάρια για να, και να επανασχεδιάσει Facebook και Instagram για τους ανήλικους. Μιλάμε για μια τεράστια αλλαγή και στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν τα social media. Και αυτό είναι το τίμημα του διακανονισμού. Είναι ένας διακανονισμός ορόσημο, όπως λένε οι νομικές υπηρεσίες και η μητρική εταιρεία Meta, με δεκάδες πολιτείες να την κατηγορούν ότι ενθάρρυνε τον εθισμό ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν πρόκειται απλά για μια δικαστική διαμάχη και μια δαπανηρή έξοδο, δεν πρόκειται απλά για μια συμφωνία, είναι μια σημαντική καμπή, θα έλεγε κανείς, ένα πολύ σημαντικό ορόσημο ανάμεσα και στους κολοσσούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και βεβαίως των φορέων που κατάφεραν έτσι να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη δύο μεγάλους κολοσσούς, μιλώντας πάντα όμως για την ψυχική υγεία των νέων και επί της ουσίας μιας ολόκληρης γενιάς. Η Meta λοιπόν είπε το ναι, συμφώνησε να καταβάλει ένα ποσό που πλησιάζει σχεδόν τα 17 δισεκατομμύρια για να εφαρμόσει μια σειρά από μέτρα για την προστασία των ανηλίκων. Ιδιαίτερη σημασία όμως δεν έχει μόνο το γεγονός ότι ο διακανονισμός δεν περιορίζεται μόνο στο οικονομικό κομμάτι. Η Meta θα επιβάλλει ημερήσια όρια χρήσης για παιδιά. Θα περιορίσει την νυχτερινή πρόσβαση στις πλατφόρμες. Θα ενισχύσει επίσης τους μηχανισμούς εκείνους που εμποδίσουν τους ανηλίκους να βλέπουν περιεχόμενο. Επίσης θα υπάρχουν και εκεί ηλικιακοί περιορισμοί. Επίσης η Καλιφόρνια ανακοίνωσε ότι η διακοπή των ειδοποιήσεων θα γίνεται ακόμη και κατά τις σχολικές ώρες και θα αποκλείεται η εφαρμογή σε πολύ κρίσιμες ώρες της νύχτας. Επί της ουσίας το πιο σημαντικό είναι ότι οι εταιρείες αυτές, οι εταιρείες κολοσσοί, θα επανασχεδιάσουν το προϊόν, το οποίο παρότι είχε τεράστια επιτυχία, όπως καταλαβαίνετε τα social media κατέκλυσαν την ζωή των τελευταίων γενεών, αλλά και των παλαιότερων επίσης, αυτή τη στιγμή η Meta υποχρεώνεται στο να επανασχεδιάσει τελείως τα social.

0: λοιπόν για την δίκη ορόσημο. Βεβαίως θα πούμε και στη συνέχεια το τι συμβαίνει ακριβώς και στην Αυστραλία. Έτσι, στην Αυστραλία σας θυμίζω ότι έχουν επιβληθεί περιορισμοί για τα παιδιά. Βεβαίως κατά πόσο τηρούνται θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, πολύ σημαντικό. Και έχει να κάνει με την αγοραστική δύναμη του κόσμου, έχει να κάνει με την πραγματική κατάσταση στην αγορά. Τα εμπορικά καταστήματα τα οποία λειτουργούν κατά το μεγαλύτερο κομμάτι τους σε εκπτωτικές περιόδους έχουν εκπτώσεις. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις κάποιος μπορεί να βρει κάτι, ένα προϊόν σε πολύ καλή, δελεαστική τιμή. Παρ' όλα αυτά όμως τα καταστήματα ζορίζονται πολύ. Υπάρχουν ολόκληρες ημέρες καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού που ο κόσμος ενδεχομένως εξοικονόμησε κάποια χρήματα για να πάει διακοπές, για να μπορέσει να τα καταφέρει την περίοδο του καλοκαιριού. Υπήρχαν λοιπόν ολόκληρες ημέρες που στα καταστήματα δεν έμενε άνθρωπος. Και όπως λένε οι επαγγελματίες, αυτό είναι μια εικόνα που κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερη. Αυτά τα θέματα λοιπόν θα συζητήσουμε με τον Νίκο Κιουκουγιουμτζή, είναι αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Γεια σας κύριε Κουγιουμτζή, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλό μεσημέρι κύριε Πανάγου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Κουγιουμτζή. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε από τα καταστήματα? Είμαστε στο τέλος του Αυγούστου, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο εκπτώσεων. Και όπως είπα νωρίτερα, σε πολλές περιπτώσεις μπορούσε ο καταναλωτής να βρει οικονομικά πράγματα και καλής ποιότητας. Αποτυπώνεται όμως αυτό στα ταμεία των εμπόρων?
1: Δυστυχώς δεν αποτυπώθηκε για άλλη μια φορά. Οι όποιες προσδοκίες υπήρχαν μέσα στην εκπτωτική περίοδο εκ μέρους των συναδέλφων εμπόρων και επιχειρηματιών να ευοδοθεί η καταναλωτική δυναμική, αυτό δεν υπήρξε. Και από την έρευνα που κάναμε και σαν εμπορικό σύλλογο της Άθηνας φάνηκε ότι το 72% μας απάντησαν των συναδέλφων ότι τα πράγματα ήταν χειρότερα σε σχέση με πέρσι. Άρα εκεί που το είπατε και εσείς προηγουμένως ανάγλυφα, ότι εκεί που έγκυται η όλη κατάσταση είναι την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών, που ιεραρχούν τις υποχρεώσεις τους, θα πληρώσουν κάποιες υποχρεώσεις προς ενίκεια, προς ενέργεια, το ηλεκτρικό τους ρεύμα, δάνεια ή οτιδήποτε άλλες υποχρεώσεις έχουν, και στο τέλος θα κοιτάξουν να δουν αν και να στραφούν και για κάποια αγορά ενός αντικειμένου, έτσι. Άρα εκ των πραγμάτων δυσκολεύει κατά πολύ το πράγμα και δεν είναι μόνο κάτι τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου. Το είχαμε συναντήσει και από την αρχή του χρόνου, αλλά και πέρσι, ότι η κατανάλωση έπεφτε συντοχρόνο, και αυτό αποτυπωνόταν ουσιαστικά και στις έρευνες τόσο και τις δικές μας του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας και της ΕΛΣΤΑΤ και της ΕΣΕΕ και της ΓΕΣΕΒΕ. Οπότε το θέμα είναι ότι από τη μία πλευρά έχουν αγοραστική δύναμη και από την άλλη πλευρά τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων που έχουν εκτοξευθεί λόγω της ενέργειας, λόγω των ενοικίων, λόγω των μεταφορικών. Οπότε τα δύο αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, θα έλεγα εγώ.
0: Κύριε Κουγιουμτζή, υπάρχει φοβός για λουκέτο? Δηλαδή υπάρχει μου λέτε 72%, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. 7 στους 10 λοιπόν δήλωσαν ότι είχαν χαμηλότερο τζίρο σε σχέση με πέρσι. Υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι λένε ότι μπορεί ακόμη και να κλείσουν τα καταστήματά τους?
1: Βεβαίως, και έχουν κλείσει και αρκετά, απλώς αυτά δεν φαίνονται στο γεμί, στο γενικό μητρό ουσιαστικά των επιμελητήριων, γιατί πολλές επιχειρήσεις οφείλουν σε ταμεία, οφείλουν σε τράπεζες, οφείλουν στην ΑΔΕ, οπότε δεν έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν την επιχείρησή
0: τους. Τι είδους επιχειρήσεις είναι, σε ποιο κομμάτι δραστηριοποιούνται κυρίως αυτοί που πλήττονται?
1: Από όλο το φάσμα το επιχειρηματικό. Εγώ ένα παράδειγμα θα σας πω, ότι από τα στοιχεία που έδωσε ο σύλλογος των αρτοπίων, ότι έχουν κλείσει πάνω από 1500 φούρνοι τα τελευταία 3 χρόνια, έτσι λόγω ενεργειακού μόνο. Και λέω για ένα κλάδο αυτή τη στιγμή. Όχι και από το εμπόριο έχουμε αντίστοιχα πολλά καταστήματα που έχουν κλείσει. Αν κάνετε μια βόλτα στην Πατησίων, ένας κεντρικός δρόμος της Αθήνας, από την Πανεπιστημίου έως το Πολυτεχνείο, δεν υπάρχει ένα λειτουργό κατάστημα. Όλα είναι νοικιαστήρια. Νοικιάζονται στη σειρά. Mm. Και ακόμα και στην ίδια τη σταδίου θα βρούμε νοικιαστήρια. Στο κέντρο ουσιαστικά της πόλης.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Με αυτές τις πλατφόρμες, τις κινέζικες πλατφόρμες και την επιβολή ενός φόρου 3 ευρώ επί του τεμαχίου στην αποστολή. Και αυτόν τον περιορισμό τέλος πάντων να υπάρξει ένας έλεγχος. Είδαμε μια αντιστροφή του κλίματος, διότι από ό,τι καταλαβαίνουμε αυτές οι πλατφόρμες κάνανε πολύ μεγάλη ζημιά στο εμπόριο, διότι δεν πληρούσαν σε πολλές περιπτώσεις και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Από την ημέρα επιβολής αυτού του φόρου, είδαμε κάποια διαφορά?
1: Δεν είδαμε κάτι σημαντικό, δεν είδαμε κάποια διαφορά, τουλάχιστον εμείς, έτσι. Με την έννοια ότι αντιδράσαν οι συγκεκριμένες πλατφόρμες, άρχισαν και δημιουργούν πια αποθήκες στην Ευρώπη, συνεργάζονται σε κομβικά σημεία, συνεργάζονται με κάποιες εγχώριες εταιρείες ευρωπαϊκές, ούτως ώστε έτσι, να αποφεύγουν αυτή την κατάσταση. Και από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει και ο ανάλογος έλεγχος της πιστοποίησης των εμπορευμάτων που μας έρχονται. Και πολλές φορές με γνώμονα μόνο τη χαμηλή τιμή, και εκεί θα πρέπει ο ίδιος ο καταναλωτής να το δει από τη δική του πλευρά και τη δική του τσέπη, αλλά και τη δική του υγεία, τι παραγγέλνει. Γιατί πολλές φορές παραγγέλνουμε κάτι, μας έρχεται κάτι άλλο διαφορετικό. Ίσως αυτό το διαφορετικό είναι και επιβλαβές για την υγεία μας.
0: Και κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί μου έχει κάνει εντύπωση. Πολλές φορές, ας πούμε, επισκεπτόμενοι ένα κατάστημα, εμπορικό κατάστημα, ενώ παλιότερα έβλεπες δυνατότητα, ας πούμε, σε ένα προϊόν να υπάρχει σε όλα τα νούμερα, να υπάρχει, ας πούμε, μεγάλη ποικιλία σε όλα τα χρώματα κτλ. Τώρα πηγαίνεις σε ένα κατάστημα, σου λέει ότι υπάρχει ο κωδικός στο συγκεκριμένο προϊόν, αλλά βρίσκεται σε κάποιο άλλο κατάστημα ή τέλος πάντων θα το έχει την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη κτλ. Αυτό για ποιο λόγο γίνεται? Δεν υπάρχει δυνατότητα να αγοράσει ο έμπορος ένα ικανοποιητικό εμπόρευμα, όπως στο παρελθόν ενδεχομένως, να γεμίσει το κατάστημά του και αγοράζει μόνο όσα εκείνα πιστεύει, οι κωδικούς εκείνους πιστεύουν ότι θα προχωρήσουν?
1: Λόγω του φόβου της μειωμένης κατανάλωσης, έτσι, εισάγονται και κωδικοί και από την εγχώρια αγορά η παραγωγή σε κάποιους κωδικούς είναι μειωμένη, είναι εύλογο αυτό. Γιατί μέσα στην εκπτωτική περίοδο αυτό που κάνει ο κάθε έμπορος και επιχείρημα είναι να εκποιεί ουσιαστικά, να διώχνει το εμπόρευμα το καλοκαιρινό για να μπορεί να ρευστοποιήσει και από εκεί και πέρα να αγοράσει το φθινοπορεινό και μετά το χειμερινό. Αλλά εκ των πραγμάτων εδώ δημιουργείται μια κατάσταση άναρχη λόγω των προσφορών, των συνεχόμενων προσφορών, που εκεί βέβαια οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα προωθητικών ενεργειών και διαφήμιση, κάτι που δεν το έχουν οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, και εκεί υπάρχει, βλέπουμε, μια ανισότητα ουσιαστικά οικονομική και κοινωνική, θα έλεγα.
0: Σας ανησυχεί?
1: Μεγάλων και μισών.
0: Σας ανησυχεί αυτή η κατάσταση?
1: Μας ανησυχεί, βεβαίως μας ανησυχεί, γιατί είναι αυτό που ρωτήσατε πριν, πόσα λουκέτα θα μαζεύουμε το επόμενο διάστημα, έτσι. Και αν δεν παρθούν ουσιαστικά μέτρα από εδώ και πέρα, και λέμε από εδώ και πέρα γιατί περιμένουμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης υπέρ των μικρομεσαίων κάποια μέτρα εκ μέρους της κυβέρνησης, αν δεν παρθούν ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα και όχι αποσπασματικά από ό,τι ακούγονται, είτε για την τεκμαρτή φορολόγηση, είτε για την προκαταβολή φόρου ή για το τέλος επιτιδεύματος, είτε για τη ρευστότητα εκ μέρους των τραπεζών και εκ μέρους των χρηματοδοτικών εργαλείων από την Ευρώπη. Αν δεν παρθούν ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα, δυστυχώς θα μαζεύουμε λουκέτα. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε πολύ καλό ότι αποτελούμε αυτό που λέμε κατά φημισμόν τη ραχοκαλιά της εθνικής οικονομίας και της εθνικής απασχόλησης.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Κουκουμτζή. Να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στις επόμενες ημέρες. Διότι το εμπόριο είναι πραγματικά έτσι πολύ σημαντικός μοχλός της οικονομίας. Παναγιώτη, χάλαρε κανένα μπανάκι θα πάμε το Σαββατοκύριακο. Μα. Είσαι και εσύ της λογικής ότι από τη στιγμή που τελειώνει οι διακοπές τα κεφάλια μέσα, βάζουμε το μαγιό στο σιρτάρι? Όχι. Το μαγιό το φοράμε κάθε μέρα.
2: Σαν το Σούπερμαν.
0: Σούπερμαν. Ναι, εν τω μεταξύ, αν σκεφτεί κανείς ότι είμαστε στις 27 του Αυγούστου, οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει ή επιστρέφουν αυτό το Σαββατοκύριακο από τις διακοπές. Η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ ψηλή. Λένε ότι θα δροσίσει από αύριο, δεν ξέρω κατά πόσο, επειδή πιθανότητα θα έχει πολύ αέρα. Ναι, καλά, όχι και για μπουφάν, ναι, εντάξει. Να γλιτώσουμε λίγο κλιματιστικό, αδερφέ μου, διότι από μέσα σε δύο μέρες πήρε πάνω 60%. Όταν λοιπόν οι περισσότεροι έχουν επιστρέψει από τις διακοπές, σου λέει εντάξει, 40 βαθμούς έχει, ας πάω να κάνω ένα μπανάκι ακόμα. Ναι, αλλά αυτή τη σκέψη όμως την έχουν πάρα πολύ. Δεν είμαστε οι μόνοι. Και έτσι γίνεται το γνωστό. Ο ένας επάνω στον άλλον και μετά τις διακοπές.

0: Πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Από την ερχόμενη Δευτέρα, το πρόγραμμά μας σε πλήρη εφαρμογή, το νέο πρόγραμμα των Παραπολιτικών 90,1, εμείς θα τα λέμε κάθε πρωί, πολύ πρωί, στις 5 το πρωί, τα ξημερώματα, πριν καν βγει το πρώτο φως της ημέρας. Εμείς θα κάνουμε παρεούλα για όλους εσάς που είστε πρωινοί τύποι και πηγαίνετε στη δουλειά σας με πολύ ωραία μουσική, με καλή διάθεση, με την πλάκα μας, με τα αστεία μας, με όλα τα παράξενα, με όλα αυτά που συμβαίνουν, αυτά που μας κάνουν εντύπωση, αυτά που μας προβληματίζουν. Θα βλέπουμε την πλευρά των πραγμάτων με χιούμορ, με αισιοδοξία, με χαλαρή διάθεση, διότι αρκετά μας προβληματίζει η καθημερινότητα την οποία ζούμε. Δεν χρειάζεται να ξεκινάμε το πρωί μας και με πολλά πολλά δυσάρεστα. Πάντα συμβαίνουν δυσάρεστα. Η δισογραφία δεν τελειώνει ποτέ. Τα δύσκολα θέματα δεν τελειώνουν ποτέ. Όλα θα τα αναφέρουμε, αλλά φυσικά πάντα με άλλο πρόσημο, με άλλη διάθεση. Στη συνέχεια, στις 12 η ώρα, θα έχουμε το μαγκαζίνο, το δισογραφικό μαγκαζίνο του σταθμού. Θα είμαστε μαζί λοιπόν και εκεί, 12 με 1 το μεσημέρι. Νωρίτερα σε σχέση με πέρσι, αντί για 2 στις 12 πλέον το μαγκαζίνο εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, με όλη την ειδησιογραφία της ημέρας, με πάρα πολλές ειδήσεις, γρήγορα, εύστοχα, με τους καλύτερους ρεπόρτερ, με πολύ μεγάλες υπογραφές στο ρεπορτάζ. Είναι χαρά μου, τιμή μου μεγάλη να παρουσιάζω ένα μαγκαζίνο, το οποίο αυτό το μαγκαζίνο για να μπορέσει να δημιουργηθεί, δουλεύουν πάρα πολλοί συνάδελφοί μου, αλλά και ηχολήπτες, τεχνικοί, άνθρωποι δημοσιογράφοι που γνωρίζουν πολύ καλά το ρεπορτάζ, γιατί το δελτίο ειδήσεων, γιατί επί της ουσίας το μαγκαζίνο είναι ένα δελτίο ειδήσεων. Ένα δελτίο ειδήσεων που χρειάζεται να έχει εγκυρότητα και μάλιστα να έχει και αξιοπιστία. Σε αυτά λοιπόν, για μένα είναι πολύ μεγάλη τιμή που για μια ακόμη χρονιά ο σταθμός που εμπιστεύεται το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού, στις 12 η ώρα λοιπόν το μεσημέρι, με μεγάλες υπογραφές, με πολύ καλούς συναδέρφους, και η δύναμή μας είναι αυτή, το ρεπορτάζ. Με ρεπορτάζ λοιπόν από την ερχόμενη εβδομάδα στις 12 η ώρα, αλλά εμείς θα τα λέμε νωρίτερα στις 5 με το δικό μας μοναδικό τρόπο, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει από πέρσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Και σήμερα, αύριο, θα τα πούμε στις 10 το πρωί, θα περάσουμε πάλι ένα απολαυστικό τρίωρο μαζί, γλυκιά Παρασκευούλα αύριο, θα έχουμε πολύ ωραία καλοκαιρινά θέματα, διότι το καλοκαίρι είναι εδώ και μας περιμένει να το ζήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιαση.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
11: Ο κύριος Αποστόλης ή ο κύριος Θήμιος?
12: Ο κύριος Αποστόλης, ο σεβαστός.
11: Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι είμαι δεξιός από τα γενοφάσια μου.
12: Απαπαπαπα, τι κατάντια. Ναι.
11: Μισό λεπτά, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση χωρίς ηρωνία.
12: Γίνεται.
11: Και αν γίνεται. Δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι όλοι οι νεοδημοκράτες είμαστε υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πιστεύετε ότι στηρίζουμε αυτή την πολιτική? Ότι μας αρέσει αυτό το πράγμα που κάνει?
12: Αλλά
11: ο τρόπος που κυβερνάει? Ο σοβαρά μιλάω τώρα. Το πιστεύετε αυτό εσείς? Καταλαβαίνω ότι είστε ένας κομμουνιστής, το καταλαβαίνω αυτό και το ασπάζομαι και το σέβομαι στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού.
12: Uh-huh.
11: Από εκεί και πέρα όμως, εσείς πιστεύετε ότι όλοι οι δεξιοί...
12: Εσείς θέλω να μου πείτε, όχι?
11: Όχι βέβαια.
12: Όπα, τι έχουμε εδώ?
11: Τι έχουμε?
12: Τι συμβαίνει εδώ? Για μίλα. Μίλα, Τζέσικα.
11: Αγαπητέ μου, διακρίνω στην εκπομπή σας, ακόμα και τις Πέμπτες που κάνετε και οι δύο σας μαζί, μια ειρωνία και ένα κατηγορό δρυμί απέναντι και σε όλους τους ψηφοφόρους, όλους τους υποστηρικτές του κόμματος. Δεν είναι έτσι.
12: Δεν είναι, είναι αλλιώς. Ωραία, τι θέλετε, δηλαδή είστε κριτικά απέναντι στον Κυριάκο?
11: Φυσικά.
12: Αυτό ήθελα να ξέρω. Τώρα είμαι εντάξει. Ναι.
11: Φυσικά.
12: Ναι.
11: Μα δε, αυτό το πράγμα δεν είναι ο τρόπος που δίδαξε ο αείμνηστος ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής.
12: Ο ποιος?
13: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.
11: Αυτός είναι ο πατέρας του κόμματος. Είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
12: Ναι, α, δεν είναι μπάσταρδο που είχα στο νου μου εγώ.
11: Ορίστε.
12: Για το κόμμα λέω.
11: Ποιον είχατε στο νου σας?
12: Δεν είναι μπάσταρδο όπως είχα στο νου μου εγώ.
11: Είπα να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο.
12: Και εγώ δυσκολεύομαι, ξέρεις, τώρα με δεξιούς.
11: Το καταλαβαίνω, ναι. Απλά θέλω να παρακαλέσω να μην είστε τόσο επικριτικοί απέναντι σε όλους τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
12: Ναι, θα το έχω υπόψη μου λοιπόν. Okay.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους χαιρετισμούς μου στον συναδελφό σας. Σας ακούω παρόλο που ανήκω απέναντι πολιτικά. Σας ακούω ανελιπώς.
12: Μαγκιά σας. Ωραίος, μάγκας.
14: Μάγκας, Αντώνη, ε. Μάγκας. Με κάτι αρχίδια, να.
15: Έλα ρε, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
15: Θέλω μια ερώτηση να σου κάνω, πως ξέρεις εσύ, να μου απαντήσεις.
12: Δεν ξέρω, για να δούμε.
15: Αυτά τα social media, αυτή η δεξιά, ρε παιδί μου, γενικότερα, καλά εντάξει γίνεται και ανθρωποφαβική εκεί ό,τι γίνεται, που όποτε ανοίγει ένα topic ή ένα άρθρο κτλ, βγαίνουν από κάτω και κράζουν την αριστερά με μίσος, με έτσι, κομμουνιστές. Για ποιο λόγο είναι Πώς το διάλογο, από πού προέρχεται όλο αυτό. Τι είχαν όλοι αυτοί οι ταγματοσφαλίτες που τους άξαν τον εμφύλιο. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, ποιος κυβερνάει.
12: Ναι, χρειάζεται μια ενημέρωση το ποιος κυβερνά τώρα εσύ.
15: Ναι, όχι, μα αυτός γιατί έχουν τόσο μένες ρε μαλάκα με το που έβασε. Κακένα τους κομμουνιστές και τα λοιπά. Ποιο είναι το πρόβλημά τους.
12: Ο μισθός.
15: Α, λες.
12: Ναι.
15: Όλοι αυτοί.
12: Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά το όλοι αυτοί μπορεί να είναι πολύ λιγότεροι από όσοι νομίζεις.
15: Ναι, ναι.
12: Ενώ οι στρατοί συνήθως δημιουργούνται, μπορεί να έχει ένας, ας πούμε, να έχει 20 λογαριασμούς.
15: Ένα δεκαευράκι.
12: Δεν είναι κακά. Με ροκάμα το μωρέ, μην ξεσυνερίζεσαι.
6: Ακούς?
12: Ναι, τι, γεια δεν έχει.
6: Έλα, ναι, καλησπέρα σου.
12: Ναι.
6: Κάτι τελευταίο που δεν θα ξεχάσω και δεν θα σας συγχωρήσω.
12: Τι?
6: Άκου, ήμουν έφηβος και είχες έρθει Λάρισα το 2019 εκεί πέρα Σεπτέμβρη. Και τι έκανες ρε πούστη, καθόμουν μπροστά.
12: Τι έκανα, σε έφτισα?
6: Όχι, όχι, προς Θεού. Ανέφερες κάτι για τσόντες και έδειξες σε μένα και ήμουν δίπλα με τη μητέρα μου. Δεν τρέπεστε λίγο κύριε Μπαρμπαγιάννη να λέτε ότι βλέπω τσόντες εγώ 14 χρονών παιδί. Που βλέπω δηλαδή, αλλά καταλάβατε.
12: Τώρα είσαι 14.
6: Όχι, που έβλεπα, συγγνώμη, τώρα είμαι 20.
12: Α, τώρα είσαι 20. Συγγνώμη, εντάξει, δεν λέω. Δηλαδή η μάνα σου πιστεύει δεν το ξέρει, δεν σε έχει πιάσει.
6: Όχι βέβαια.
12: Δεν σε έχει καταλάβει τι μαλάκας είσαι, από πού προέκυψε αυτό.
6: Τι λέει, ο Πετράν δεν είναι μαλάκας και όχι Χριστός Πέτρος.
12: Εγώ δεν μίλησα για τον Πετράν.
6: Ο Πετράν λέγομαι εγώ γι' αυτό.
12: Και ο Χρήστος ποιος είναι?
6: Είπες πριν που σε πήρα Χρήστο Γιά, δεν ξέρω ποιος Χρήστος λέω.
12: Ω καλά.
6: Τέλος πάντων.
12: Είδες που η τσόντα έχει κάνει επίδραση κακή.
6: Επίδραση κακή. Μα κύριε...
12: Έλα τώρα, να φαίνεται.
6: Μητέρα μου, δίπλα στη μητέρα μου να πείτε ότι βλέπω τσόντες σαν το παιδί που βλέπει τσόντες και πως έτσι το είπατε.
12: Ναι, ενώ.
6: Εντάξει, εγώ
12: δεν. Έλα τώρα που δεν ξέρω.
6: Εγώ δεν ξέρω τι λέτε, εγώ παρακολουθώ μαθήματα κατηχητικού στον ελεύθερο μου χρόνο.
12: Αυτό ίδιο λέμε. Απλά εσύ την κάνεις με Πετραχίλη. Εντάξει, γούστα είναι αυτά.
6: Λάτρεψα πάντως την παράσταση και έχω χρόνο να σε δω τη λάτρευα και γέλαγα δύο εβδομάδες. Εμένα έχεις την κατάθλιψη τότε.
12: Ναι, έχω ξανάρθει στη Λάρισα από τότε, κάθε χρόνο.
6: Ναι, όχι, έχω έρθει και άλλες φορές, απλά δεν έτυχε με τη μητέρα μου.
12: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
6: Και από κοντά με έχεις δει και έχουμε μιλήσει. Άμα δεν θα με καταλάβεις ποιος είμαι.
12: Δεν είναι το ίδιο, μα δεν έχει τη μητέρα μαζί, δεν έχει νόημα.
6: Α, δεν έχει μητέρα, ναι, για να αποκαλύπτετε τα περί τσοντών και τις γνώστες λαγνίες.
12: Αυτά όλα.
16: Η Ελένη Λουκά είμαι.
12: Τι θες πάλι?
16: Εσύ τι έχεις να μου πεις?
12: Είσαι άρρωστη?
16: Με είδες πουθενά?
12: Πού ήσουν?
16: Α, δεν με είδες καθόλου το Σαββατοκύριακο?
12: Δεν βρεθήκαμε, δεν έστειλες και εσύ τίποτα, λέω σπίτι θα κάτσε.
16: Βρε, δεν με είδες που πήγα και φώναξα τους άρρωστους ανώμαλους γκέι?
12: Ποιους γκέι? Τους γνωστούς γκέι, στην παρέλαση.
16: Με είδες που πήγα εναντίον της άρρωστης ανώμαλης παρέλασης των γκέι, με είδες?
12: Πάντως δεν έχεις αφήσει παρέλαση των γκέι για παρέλαση των γκέι, δηλαδή δεν έχεις λείψει σε κανένα γκέι. Να το πούμε και αυτό.
16: Με είδες ναι ή όχι?
12: Έχεις πάει σε πιο πολλά gay pride από όσο έχουν πάει gay οι ίδιοι. Δηλαδή σε κάποια μπορεί να έχουν απουσία, να μην μπορούσαν. Εσύ μπορούσες.
16: Με είδες ναι ή όχι?
12: Δεν σε είδα. Τι έγινε, σε συλλάβανε πάλι?
16: Α, δεν με... αποκλείεται να με είδες. Έγινε χαμός.
12: Πες μου τι έγινε. Μπορεί να το χάσα. Άνθρωπος είμαι.
16: Δηλαδή δεν με είδες ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026 πήγα στην πλατεία Συντάγματος με μια εικόνα του Χριστού στο χέρι.
12: Έβαλε στον Χριστό να δείτε τέτοια πράγματα.
16: Και φώναξα εναντίον της άρρωσης ανώμαλης παρέλασης των γκέι.
12: Και τι έγινε?
16: Εναντίον των άρρωστων ανώμαλων γκέι.
12: Σ' άκουσε κανείς?
16: Βέβαια φώναξα.
12: Εσύ φώναξες, αλλά φοβάμαι ότι σε χλεβάσανε.
16: Πρέπει να σταματήσει αυτή η άρρωση.
12: Οπωσδήποτε, όμως τι πέτυχες πες μου?
16: Πρέπει να εξαφανιστεί.
12: Δεν εξαφανίζονται παιδί μου αυτοί. Πολλαπλασιάζονται έχω ακούσει κιόλας. Έχουν βρει τον τρόπο, δεν ξέρω τι κάνουνε.
16: Η άρρωστη ανώ...
12: Έχει προχωρήσει η επιστήμη, τι να σου πω.
16: Είναι του σατανά του διαβόλου.
12: Είναι, δεν είναι, αλλά εκεί τους κάνεις παρέα όλη την ώρα, έτσι.
16: Ο Θεός έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Δεν γεννιόνται έτσι. Οι γκέοι άρρωστοι ανώμολοι δεν γεννιόνται. Που λένε ότι ο Θεός τους έφτιαξε. Αυτό είναι ψέματα.
12: Αγίνονται λες.
16: Δεν γεννιόνται. Γεννιόνται φυσικά.
12: Ναι, αλλά είναι κάτι άλλο που γεννιόνται στην ψυχή, έτσι.
16: Ο σατανά...
12: Μας έχουν ρουφήξει το αίμα, δηλαδή γεννιόνται κιόλας, να το πούμε κι αυτό.
16: Μέσα τους η ομοφιλοφιλία είναι θεομίσιτη.
12: Άμα το κάνει ιερέας είναι πάλι θεομίσιτο.
16: Καταστρέφει το έργο του Θεού.
12: Ο ιερέας.
16: Γιατί ο Θεός λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσετε τη γη. Ότι έπρεπε να...
12: Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, πας να πεις ότι δεν αυξάνονται. Αυξάνονται. Δεν αυξάνονται με τον τρόπο που θες. Αυξάνονται όμως.
16: Λένε ότι ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Δεν σας έφτιαξε ο Θεός. Κατηγορούνε, βρίζουνε τον Θεό. Και ο Θεός λέει τους...
12: Δεν βαρέθηκες, μωρή Λουκά, όλη την ώρα. Σήμερα δεν έχεις πόλεμο με μένα.
16: Δεν γεννιόνται.
12: Σήμερα πόλεμο δεν έχεις με μένα.
16: Δεν γεννιόνται.
12: Πες μου.
16: Γεννιόνται φυσιολογικά ο άντρας και η γυναίκα. γυναίκα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα, τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν έπλασε τρίτο φίλο.
12: Μπορούμε να πούμε ότι έπλασε τον Κλεωμένη και την Ελένη. Όπα, σ' άρεσε.
17: Εάν σας πει τώρα ο πάτερ σας τις γυναίκες σατανιασμένες, δηλαδή θα είναι μισογύνης.
16: Δεν έπλασε τους ουδέτερους τους κουίρ, κατάλαβες.
12: Άξες και τους κουίρ.
16: Άντρα και την
12: Μαρή.
16: Τον Αδάμ και την Εύα.
12: Αχ, και σε εδώ με ουράνιο τόξο στην μπλούζα πάνω. Α.
16: Μέσα τους. Μέσα.
12: Λοιπόν, φτάνει τώρα, γεια.
18: Αποστολέ.
12: Έλα.
18: Σοβιετικός αρκούδος εδώ, τι κάνεις.
12: Έλα, Μίσα.
18: Λοιπόν, πήρα να κάνω μια παρέμβαση για τη Λουκά.
12: Όπα, τώρα μίλαγα, μόλις το κλείσα.
18: Το κλείσει με τη Λουκά.
12: Ναι, για να σηκώσω εσένα.
18: Πω, μαλάκα, τι γίνεται. Λοιπόν,
12: Αποστόλης.
18: Σωστό, συγγνώμη. Η Λουκά μας το παίζει έτσι, κυριλέ και τέτοια, αλλά δεν έχει χάσει Pride για Pride, έτσι.
12: Αυτά της έλεγα τώρα, μόλις.
18: Αυτά της έλεγε.
12: Ακριβώς αυτό. Έχει πάει σε πιο πολλά Pride και από τους ίδιους τους γκέι. Δηλαδή, ξέρω γκέι που έχουν χάσει Pride γιατί δεν προλαβαίνανε. Η Λουκά κανένα.
18: Δικιά μας είσαι ρε Λουκά και δεν μας το λες.
12: Δεν θέλει παιδί μου, δεν θέλει.
18: Και είχα πάρει πέρσι, την είχα την κλείσει και περνέλω τον Ιούνιο και σε βρίζε. Τι με πρόλαβες.
12: Ναι, τώρα τα παγώ. Δεν πειράζει.
18: Δεν πειράζει. Θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα να σου πω καμιά άλλη μαλακία να γελάσουμε.
12: Σκέψου λίγο, ναι.
19: Θυμάσαι στο παραπέντε που είχαν βάλει ένα τραπέζι και είχε πετάξει αυτοί από το πάνω ένα σκηνή να πιάσουν ένα κλειδί. Το θυμάσαι?
12: Έτσι και έτσι.
19: Ακριβώς αυτό είναι το κουκουέ. Καμιά φορά το μικρό ποσοστό του κουκουέ το χρειάζεται για να κυβερνήσεις. Άμα σου κάνουνε μαγκές, τους λες φιλαράκι, φεύγω εγώ, γεια σου.
12: Έρε μανία,
19: όχι. Αυτό ακριβώς που έχει γίνει στο σωματείο των ταξί. Ο Μαυρίκης με δύο έδρες κάνει κουμάντο. Λοιπόν, η μαλακία σας πρέπει να σταματήσει.
12: Η μαλακία είναι η υγεία.
20: Η μαλακία είναι η υγεία. Μου ομορφαίνει τη ζωή.
19: Η μαλακία είναι γιατί ο κόσμος υποφέρει. Με δύο έδρες ο Μαυρίκης κάνει κουμάντο. Γάμισε μας. Ο άλλος έχει 9. Του λείπουν οι 2 όμως. Για να πάει 11 να έχει πλειοψηφία. Λοιπόν, έλα ρε παπάρα τώρα.
21: Παπάρα τσέγκο.
22: Έλα Πασουλακό.
12: Έφλε.
22: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εδώ στην Ιωνία έχουμε ένα δήμαρχο, εξυγχρονιστή Πασόκο, ο οποίος ξεφτύλιξε την πόλη και την ιστορία της όρθοντας τον Άδωνη στην Αγία Όλγα και βγάζοντας φωτογραφίες μαζί του. Αλλά για να τα λέμε όλα, έκανε και μια τεράστια μαγιά και αυτός και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σηκώσανε τη σημαία της Παλαιστίνης στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και εκεί κράτησε πραγματικά μια άψογη στάση και του αξίζει συγχαρητήρια.
12: Τότε πρέπει να καλέσει τον Άδωνη να βγάλει σπυράκια.
22: Αυτό θα ήταν καλό. Όχι, του το γράφανε κάποια αριστερή για πλάκα τον Άδωνη. Για αυτό που έκανε, σε πάση περιπτώσει. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, φίλε, είναι το πόσα τρόλ την πέσανε στο Δημαρχείο Νέα Ιωνία και στο Δήμαρχο. Ήταν προφίλ που φτιαχτήκανε πριν 2 ώρες. Είναι η άλλη καριόλα από τα Γιαννιτσά και λέει δεν θα σε ξαναψηφίσω και δεν φαίνεται ότι μένει Γιαννιτσά και ότι κυκλοφορεί στα Γιαννιτσά. Δηλαδή, μιλάμε, οι άνθρωποι είναι εντελώς γελοί. Και επειδή ρωτάνε ποιον ρώτησε, ο Δήμαρχος για αυτή την ενέργεια ρώτησε την ιστορία της πόλης, ρώτησε τους μικρασιάτες κατοίκους, ρώτησε αυτούς που φωνάζανε στον μπλόκο της Καλογρέζας, σαν και η Ιωνία προσφυγιά με την Παλαιστίνη ως ελευθεριά. Εντάχει, θα σας πω για μια κολομάδα των ξεκολλιάρη Πετρούπολης, οι οποίοι βγάλαν ανακοίνωση και η ομάδα και οι οργανωμένοι και εκείνη ξεφτύρα των οργανωμένων βγάλαν ανακοίνωση κατά του κομμουνιστή δημάρχου Πετρούπολης. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ υπέρ του ποδοσφαίρου και να στηρίζουν οι Δήμοι το ποδόσφαιρο, αλλά όταν οι ομάδες είναι καθαρές, όταν οι εξέδρες είναι καθαρές και έχουν αντιφασιστικές και κοινωνικές δράσεις. Όταν οι ομάδες κατηγορούνται για άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω γιατί δεν αποδεικνύονται, καλά κάνουν οι αρχαίοι δήμαρχοι να πέφτουν και να μην στηρίζουν τέτοιες ομάδες. Αν νομίζω ότι υπερβάλλονται στην ανακοίνωση των οργανωμένων και τη διοίκηση του Άρη κατά του κομμουνιστή δήμαρχου Πετρούπολης που είμαστε μαζί του.
23: Καλησπέρα σας. Είναι οι επιστήμονες, μην είναι τόσο ανένδοτοι, τα μίλια είναι πολλά και δεν φτάνουν οι εξωγήινοι.
12: Είναι κάποιοι από αυτούς ανένδοτοι, κάποιοι άλλοι ανέκδοτοι.
23: Όχι, υπάρχουν και πολλοί όμως επιστήμονες, όπως ο Γούδης Χρήστος που έλεγε η επιστήμη είναι μια...
12: δεν είπαμε για τον Γούδη, έγκυρα τώρα, ήρθε η ώρα.
23: Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις, να βλέπουν και αυτά, γιατί τρακάρουν αεροπλάνα, να βλέπουν όλοι. Φρεντερίκ Βαλεντίτ, 1978, μαζί με εμένα, ναι, τράκαρε με το UFO. Το γράφει όμως μόνο η Herald Sun AU. Και Αυστράλια δηλαδή η Herald Sun θα το βλέπουν. Και ένα παρακαλώ όλοι να μπουν στο δικό μου Facebook Μαρκόνης Ποθήτης, στην κορυφή επάνω πάνω. Ανεβάζω την ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη Κοσμίδα.
12: Άρα μπορούμε να τη βρούμε.
23: Πανσπερμία 3, ναι, και να τη σώσουνε. Την έχω στείλει και σε μερικά mail.
12: Να την έχουν σωσμένη, δεν έχει πρόβλημα.
23: Από το 2020 και μιλάει Κοσμήτωρας που ήταν πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
12: Όχι πια.
23: Και τώρα είναι φιλοσοφία Πυθαγόριος Μουσικής. μουσική Πυθαγόρα.
1: Να το.
23: Εκεί που είναι όλα στην πλατεία Καρίτσι.
1: Ο γνωστός ο Πυθαγόρας.
23: Το βιβλιοπωλείο με τα βιβλία του Κοτσάκη είμαστε μόνοι στο διάστημα και άλλα που λέει για τους εξωγήινους από το 78.
1: Μάλιστα.
23: Ναι, να ενημερωθούν και οι πιστοί ότι υπάρχουν αυτά όλοι. Όσα προλαβαίνω δίνω κι εγώ, αλλά και.
1: Τι είδα... να κάνεις κι εσύ, πόσο να μπορέσεις.
23: Είδανε ναυτικοί τους επιστήμονες και πήρανε, λέει, δεν υπάρχουν. Αυτά που λέγα εγώ δεν στέκουνε. Δεν
1: εκνάτε. Μωρέ, είσαι χλαμάρες τώρα.
23: Χάνονται ζωές
1: και παιδιά. Δεν χάνονται το, τι κάνουνε.
23: Από το 2021 καταθέτονται επίσημα στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, γεια.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
2: Έλα ρε Αποστολή, καλημέρα.
1: Έλα.
2: Ρε εσύ, γιατί μας το κάνετε αυτό σήμερα.
1: Ποιο?
2: Μου έρχεται να κάνω είμαι εδώ πραγματικά με αυτό το σκουπίδι.
1: Σας παρακαλώ κύριε.
2: Που έμεινε πίσω.
1: Σας παρακαλώ.
2: Πάει πράγματα παίρνουν να μας βάζει το βορίδι μέρα μεσημέρι στο αρχιφασισταριό να πούμε.
3: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή.
1: Για να μην ξεχνιάστε.
2: Τα αποβράσματα του φασισμού.
1: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
2: Ο Βορύδης και ο Άδωνης.
1: Σε ανθρώπους.
2: Τα σκουπίδια αυτά, τα σκουλίκια, τα μαύρα γάμο το σκουπίδι.
1: Σας παρακαλώ και λίγο οι βρυσιές να λείπανε.
21: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
21: Έλα, λοιπόν. Εδώ στο Ηράκλειο γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους φέρνανε σε ένα κτίριο εδώ, το ένα παλιό ψυγείο που ήταν μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα ο Γκριμάλντι που αγόρασε το λιμάνι, τους βγάζει όλους έξω. Όπως καταλαβαίνεις, δικό μου το μαγαζάκι, σας παρακαλώ, παιδιά, τον πούλο. Ναι, δικό του το μαγαζάκι.
1: Τι να τους κάνει τώρα, δεν κατάλαβα.
21: Μπράβο. Ψάχνουν λοιπόν ένα χώρο να βάλουν αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουν ξηκωθεί διάφορα ακροδεξιά ούγκανα και κάνουν κάτι συγκεντρώσεις της πούτσας, μη φαντάζεσαι, 20 άτομα όλοι και όλοι, ας πούμε. Για το που θα μπουν οι μετανάστες και όχι εδώ και όχι εδώ και έχουν βρει διάφορα σημεία, εν πάση περιπτώσει, το παλιό κταίο, κάτι αποθήκες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω πολύ να τους δω όλους αυτούς, έτσι, αυτούς που ξεσηκώνονται και κάνουν συγκεντρώσεις τώρα για τους μετανάστες, όταν θα βάλουμε διόδια στην Κρήτη, που θα είμαστε το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που θα έχει διόδια, να δω τότε αν θα ξεσηκωθούν. Τότε βέβαια δεν θα πρέπει να τα βάλουν με φτωχούς ανθρώπους και με ξυπόλοιτους, θα πρέπει να τα βάλουν με τα αφεντικά τους. Εκεί θα δω, μπορούνε.
24: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
24: Ο κύριος Τερερές.
1: Ναι, ναι, ο Μίλτος.
24: Κύριε Τερερές, σας έχω καλέσει και μια αγγελία για ένα Mercedes που πουλάτε.
1: Ναι, ναι.
24: Απλά δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα που γράφετε.
1: Γιατί είστε στούρνος, βόηδη, τι είστε.
24: Όχι, όχι, απλά βλέπω εδώ πέρα στην αγγελία που γράφετε. Λέτε εδώ πέρα. Πωλείτε, λέει, ένα Messerschmitt, γράφετε. BF109 Kurfürst.
1: Kurfürst.
24: Κινητήρας, λέτε, Daimler Benz 605 2000 άλογα. Τι
1: ναι, είναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, άλογα. Κούρσας.
24: 2000, μήπως εννοείται 2000 κυβικά.
1: Έλα τώρα, καημένε, τώρα που δεν θα βγάλουμε άκρη. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, αφού το κατάλαβες, τι θες τώρα.
24: Ωραία, έτος κατασκευής λέτε 1944.
1: Ναι, ήθελα να βάλω το ρουβά το 1992.
25: 1992, μαζί και αυτό το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο.
1: Αλλά έβαλα, ναι, πιο παλιό, δεν είχε τραγούδι. Θα το βάζα.
24: Λέτε εδώ πέρα χρώμα χακί και λέτε εδώ πέρα στα χιλιόμετρα, λέτε 150 ώρες πτήσης. Τι είναι το ώρες πτήσης, άμα.
1: Μερσεντέ είναι τώρα, τι νομίζεις τώρα. Πτήση, τι κάνει το Μερσεντέ.
24: Μερσεντέ είναι η Messerschmitt.
1: Το ίδιο είναι.
24: Α, το ίδιο είναι, όχι.
1: Ναι, ναι, ναι, άμα δεν ξέρετε, αγαπητέ, τώρα τι με πετάγεστε τώρα σαν το. Τέλος πάντων, ναι.
24: Εδώ πέρα στη φωτογραφία βλέπω κάτι. Αυτές οι σβάστηκες εδώ πέρα, τι είναι, τι πουλάτε ακριβώς.
1: Αμαξάκι τώρα δεν είναι, εντάξει, είχε κάποια αναμνηστικά από τον πόλεμο, αλλά μην.
24: Α, ωραία, έλα ρε, πώς το λέμε, κατάλαβες ή όχι.
1: Α, την πάτησα, πού να σε καταλάβω, πω πω.
24: Λοιπόν, μαλά, εντάξει, μιλάμε γάμο τις πλάκες. Ναι. Το καλοκαίρι μου αρέσει.
1: Όχι, εκεί φτάσαμε.
26: Το καλοκαίρι μου αρέσει.
24: Κολυμπάω και γάω.
26: Και το σχολείο το κατουράω. Και το σχολείο γαμάω.
27: Αποστολέ.
1: Έλα.
27: Κατέβασα την εφαρμογή, ρε, το πόσο κάνει. Και έκανα μια αναζήτηση και μου βγάζε sold out.
1: Ω, σε τι πράγμα.
27: Έγραψα το μουνί της μάνας τους.
1: Α, ναι.
27: Ξεπούλησε.
1: Λογικό. Θα βγάλει νέα έκδοση, μην αγχώνεσαι.
28: Έχω πόλεμο εναντίον σας πάλι.
1: Άι στο διάλο, μωρή, ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι. Μια μέρα έχεις, μια μέρα δεν έχεις. Άι στο διάλο.
28: Κουμουνιστές.
1: Ούστα από εδώ.
28: Είστε Έλληνες.
1: Μούνα που χάθησε από το χάμω, μωρή.
28: Κουμούνια, παλιό κουμούνια.
0: Ναι, για χαρά, Κώστα Σεγάλο εδώ.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να πω στον κύριο Βορύδη κάτι και στην ομάδα αυτή της αλήθειας τη λεγόμενη.
4: Δηλαδή, αρχίζει και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε. Γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε, ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
0: Λοιπόν, θέλω να τους πω ένα πράγμα. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατίας. Ζήτω, ζήτω το κουκουέ. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, κύριε Βορύδη.
1: Αυτό σκεφτόταν και ο Βορύδης, δεν μπορούσε να το αρθρώσει.
0: Ορίστε.
1: Και ο Βορύδης εκεί είχε το μυαλό του, απλά δεν του βγήκε αυθόρμητα.
0: Μάλιστα, δεν του βγήκε. Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι ο κύριος Βορύδης κάτι. Ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα και ξέρει να σκέφτεται. Γι' αυτό.
1: Ναι. Δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Βορύδης πιστεύει στον άνθρωπο, αλλά οκ. Okay.
0: Ναι, γι' αυτό, κύριε Βορύδη, ψήφω στο ΚΚΕ, κύριε Βορύδη.
1: Καλά που το είπατε, θα τη χάνω. Κάναμε αυτή την ψήφο. Έλα, να σε καλά. Γεια.
28: Παλιοκουμούνια, είσαι το τέλος σας. Ας προειδοποιώ.
1: Αποφάσισε. Τι ζώδιο είσαι, μωρή.
28: Ναι.
1: Τι ζώδιο είσαι που είσαι μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε. Τι ζώδιο είσαι.
28: Είσαι γκέι, άρρωστος.
1: Δίδυμος είσαι. Είσαι ή δίδυμος σύζυγος. Τέλος.
28: Ωραία, ντρόπ.
1: Γεια.
5: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά.
1: Καλά.
5: Μπράβο, ρε Απόστολε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία στην εκπομπή σας.
1: Άντε, κουκούλα και πάνω.
5: Ναι. Ωραία, τη φόρεσα. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχαν κάποιες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει με λογισμικό στα κινητά τηλέφωνα επί Νέα Δημοκρατία. Τώρα το 2021 έγινε πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια επί Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα.
1: Α, ναι. Η πολλή λειτουργία, ρε παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε, εντάξει. Κάπου όπα.
5: Ναι, και θέλω να πω και στο φίλο μας τον Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς έγινε σάλος στη Γερμανία, εντάξει. Και δεν είναι τόσο φυσιολογικό για κανονικά κράτη να παρακολουθούν τους πολιτικούς.
7: Γιατί στην πραγματικότητα στον πολύ κόσμο η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών κτλ. Παρακολουθούν τα τηλέφωνα είναι δεδομένη.
5: Έτσι το φίλο του.
1: Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε τις εντάσεις εμείς, γι' αυτό κατάλαβες.
5: Α, γι' αυτό δεν έγινε αυτό.
1: Δεν είμαστε για πολλά, ναι.
5: Εντάξει, το παίρνω πίσω το.
1: Πάρτε. Ναι.
28: Δεν είναι.
1: Ναι.
28: Παλιοκού.
1: Ναι.
28: Είσαι το.
1: Ναι.
28: Είσαι αλήτης.
0: Με το ξύστεγα.
1: Άντε πάλι.
0: Πρόβλημα που φωνάζω να γίνει.
1: Άσε μας θα πούμε για το στεγαστικό. Θες να τοποθετηθείς για όλα. Τι είσαι, Καριστιανού είσαι. Ξαφνικά. Για παίζουν για τις αμβλώσεις. Εδώ, σε μένα.
0: Να γίνεται και για τους αξιωματικούς.
1: Πες για τις αμβλώσεις τώρα, τοποθετήσου.
8: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
0: Να γίνονται.
1: Όχι. Ξέχνα το. Όχι.
0: Δεν κάνουν τίποτα.
1: Βάζω τη θεματολογία, το ξεχνά.
0: Πρέπει να έχει 4 στρέμματα στο μενίδι για να χτίσει ή 0,6 ανώτατο συντελεστή.
1: Όλα τα ξέρεις.
0: Και λέει τα δώσαμε, λέει.
1: Συντελεστή κάλυψης πόσο έχει.
0: Και δεν ασχολούμαστε σαν κυβέρνηση, αλλά στο ότι το που κάνω και στο χωριό που δεν έχω 4 στρέμματα δεν μπορώ να παράνομο.
1: Πάρε και το διπλάνο, τι να σε κάνω τώρα, έλα γεια. Ναι.
28: Ποιος το.
1: Ναι.
28: Ήρθε το τέλος.
1: Ναι.
28: Δεν είστε Έλληνες.
1: Ναι.
28: Εγώ η Ελένη Λουκά.
9: Καλησπέρα από την εξωτική και ζεστή χωριστή.
1: Καλησπέρα.
9: Πώς είστε?
1: Ωραία.
9: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά, καλό καλοκαίρι και σε σένα και στο Θήμιο, γιατί δεν ξέρω αν θα πιάσω άλλη φορά γραμμή, και σε όλους τους φίλους μου που με ακούν μέσω της εκπομπής σου, σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Καλό καλοκαίρι, καλή αντάμωση.
1: Να είσαι καλά.
9: Θα σε δω στο φεστιβάλ.
1: Α, δεν με έχουν καλέσει, δεν ξέρω.
9: Δεν σε κάλεσαν σε κανένα?
1: Όχι, τίποτα, πουθενά. Έχουν πάει στους εμπορικούς φέτος.
9: Γιατί?
1: Έχουν πάει στους μπουζουξίδες φέτος, δεν ξέρω, καλούν διάφορους, ξέρω εγώ.
9: Ποιος είναι ο μπουζουξίδης, βρε? Πες με έναν μπουζουξίδη.
1: Δεν ξέρω, έχουν πάει σε άλλους. Πάντως ας κρατήσουμε ότι εμένα δεν με καλέσανε.
9: Όχι, ρε γαμώτο. Δεν είναι σωστό. Δεν. Οκ. Θα τα πούμε. Πού θα πάει, θα βρεθούμε.
0: Ναι, Απόστολε.
1: Έλα μου.
0: Καλημέρα, είμαι από τον Παντηράκι, από το Γάλλιο, Θανάση.
1: Έλα ρε Παντηράκι, να πούμε τι έγινε.
0: Τι να κάνω, πάντως από όλα αυτά που ακούω τώρα με Elon Musk και αυτά.
8: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
0: Λέω μήπως τυχόν, έτσι με το φτωχό μου μυαλό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία μήπως είναι ζευγάρι με το Πασόκ.
1: Άντε καλέ.
0: Όχι, έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Δεν ξέρουμε κάτι, όχι.
0: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι μάλλον ζευγαράκι. Θα το δούμε στις εκλογές.
19: Μιλάω προχτές με έναν επενδυτή, ο οποίος είχε δύο άδειες ταξί. Πούλησε τη μία τώρα με τον Κυρανάκη και τι μου είπε, ρε Αποστολή.
1: Αν έχω το Θεό μου, τι σου είπε.
19: Άκου να δεις, μου λέει, ο Κυρανάκης επέμενε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ο Μητσοτάκης λέει δεν ήθελε να το ψηφίσει. Ο, δηλαδή ο Κυρανάκης ήταν πιο πάνω από το Μητσοτάκη και το πίστευε αυτό πολύ. Εσύ πρόσεξε, τη μία άδεια που πούλησε έχασε ο άνθρωπος, έτσι έχασε. Παρόλα αυτά έλεγε ότι ο Κυρανάκης επέμενε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήθελε. Ρε φίλε, δεν σωζόμαστε με τίποτα.
1: Εντάξει, μήπως δεν πρέπει να σωθούμε κιόλας.
19: Εντάξει ρε φίλε, το σύνδρομο της Στοχόλμης, τι να κάνω.
1: Ξέρω εγώ, έτσι πως τα βλέπω, μήπως δεν είναι και απαραίτητο.
19: Τι δεν είναι να σωθούμε.
1: Ναι.
19: Κοίταξε, αν κάνει κυβέρνηση Τσίπρας μαζί με Κουτσούμπα,
1: ναι,
19: εγώ θεωρώ ότι θα σωθούμε.
1: Άντε ρε παιδί, ότι... από το στόμα σου και στου λαού ταυτή.
19: Εγώ θεωρώ.
1: Άμα κάνει Κουτσούμπας με Τσίπρα.
19: Κουτσούμπας πρώτος.
1: Ναι.
19: Δεν έχω πρόβλημα.
1: Για να έχουμε και ένα σοβαρό.
19: Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ πραγματικά δεν το κάνω έτσι για να το πω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
6: Θα πάρε Τσέγκο.
19: Το ποιος θα με σώσει και το ποιος θα ασχοληθεί με το λαό, πραγματικά ας βάλουνε τον Καλαμούκι. Στο έχω ξαναπεί.
1: Ωραία. Να σου κάνω διάφορα, να το βρούμε κάπου. Επειδή αυτό δεν γίνεται. Κουτσούμπας με Τσίπρα δεν θα γίνει. Άμα πούμε Τσίπρας με Σαμαρά.
11: Θρασίμια.
19: Ρε μαλάκα, ο Σαμαράς καταρχήν είχε ψηφίσει το 12 που ήταν πρωθυπουργός το νομοσχέδιο για την Uber.
1: Άλλο αυτό τώρα. Εντάξει, εγώ σου λέω ποιος θα σε σώσει σήμερα. Άλλο τι έγινε παλιά.
19: Όχι. Λοιπόν, στο είπα και την άλλη φορά. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Καλαμούκης.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, να δούμε λίγο και αυτό με το Σαμαρά και τον Τσίπρα που το βλέπω πιο πιθανό.
19: Ο Σαμαράς που άνοιξε τα σύνορα το 90.
1: Ωραία, δεν θες το Σαμαρά. Να δούμε Τσίπρα με δένδια.
13: Εγώ λοιπόν να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός.
19: Εγώ προτιμώ Τσίπρα με Κουτσούπα.
1: Άλλο τι προτιμάς, να πούμε κανένα εφικτό σενάριο.
19: Γιατί δεν είναι εφικτό.
1: Τώρα.
19: Κάτσε ρε, μισό λεπτό Αποστόλη, χτύπα ξύλο, πες ότι...
1: Νομίζω παρά είναι σοβαρός ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση και παρά είναι αριστερός και ο Κουτσούμπας δεν.
6: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
19: Έλα ρε μαλάκα, η μαλακία σας είναι κουραστική, γεια.
1: Ναι, αλλά καμιά φορά, τέλος πάντων, αν πετύχει...
19: Άμα πετύχει η μαλακία, ναι, έλα, γεια.
14: Πάντες άνθρωποι του ιδένε ωρέγονται φύση. Χάρηκα πολύ που ο Χάρης Κοτσάφτης προσέφυγε στην Ευρωβουλή και αυτός. Έχω προσφύγει κι εγώ πολλάκι στην Ευρωβουλή, αλλά είναι γερμανική βολή. Δεν απαντάνε τίποτα για εξωγήινους, λέει άμα να το ρωτάνε.
1: Τα απαντάνε, αλλά είναι γερμανικά και δεν τα καταλαβαίνεις και είναι σαν να μην απαντάνε, καταλαβαίνεις.
14: Όχι, έχουν και Έλληνα αντιπρόσωπο.
1: Α, έχουνε.
14: Ό,τι αφορά...
1: Είναι αντιπρόσωπος αυτός.
15: Σε ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
14: Είναι για μας τους Έλληνες.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα, ευχαριστώ.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
4: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theater. Ώρα έναρξης 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση ticketservices.gr. Flash Live, Βιβλιοπωλείο Discover, Βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, Το Θρανείο, Joy Records, Στέλιος Ρόκος, Music is Life, Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ρε φίλε, είναι αυτό το πράγμα με τον άλλον μέσα μας. Έχει βάλει κασελάκι με Άδωνη μαζί.
8: Ναι, ναι.
7: Και τι ρε φίλε, είμαστε στη δουλειά γάμο την πουτάρα.
9: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
10: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
9: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά.
11: Χοντρό.
7: Πρέπει να μας τρελάνει τον εγκέφαλο.
11: Εχθές Βορύδη, εντάξει, τώρα πάει.
12: Ω παρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
11: Καλοκαίρι με ψυχοφάρμακα.
7: Έχει ζέστη έξω, γαμώ την τρέλα.
11: Γι' αυτό φέτος το καλοκαίρι ψυχοφάρμακα φουλ θα πάει, έτσι.
13: Έλα, ο αναλόγος.
11: Έλα.
13: Τι κάνεις?
11: Καλά.
13: Πήρα πάλι να σου πω.
11: Πες μου πάλι.
13: Η επίθεση συνεχίζεται ανελεύθερη. Δεν ξέρω αν είδες την προηγούμενη εβδομάδα αν έχει πει τίποτα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μετική.
11: Ναι.
13: Δεν υπάρχει εμπάρκο για όλα αυτά ο κομμουνισμός που ταλαιπωρεί το λαό της Κούβας.
11: Μα είναι γνωστό όμως.
13: Υπάρχει αποκλεισμός. Ναι, είναι γνωστό. Έχει αποτύχει ο κομμουνισμός.
11: Ναι.
13: Και το δεύτερο που θέλω να σου πω. Επειδή μας έχουν ταράξει την επιστημονιμότητα. Χτες πάλευα να τακτοποιήσω εκεί κάτι κόπεδα, μην νομίζω ότι είναι τόσο πολύ, κάτι εκτός σχεδίου ή κάτι μικρά από εδώ από εκεί 50 μέτρα κλπ. Λοιπόν, και τίποτα, μπλοκαρισμένη πλάτη. Τώρα θα μας λένε για πρόστιμα. Πήρα το πρωί σε κάνα δύο σταθμούς, σαπατάω κιόλας. Μου λένε το ξέρω, μου έχουν πάρει εκατοντάδες. Πήρα σήμερα, περίμενα μισή ώρα στην πλατφόρμα την υποστήριξη εκεί πέρα, μου απάντησε μια κοπέλα, μου λέει περιμένουμε απάντηση από τους τεχνικούς, λένε ήταν τεχνικό πρόβλημα. Και τι δεν ήταν έτσι, λέω κυρία μου, χαμός γινόταν. Τι δείτε, εγώ έχουν κράζει ο κόσμος όλος. Θα ενημερώσουμε, λέει την πολιτική ηγεσία, θα μας επιβεβαίωσουν ότι είναι πρόβλημα. Σου λέω και γιατί είχε μισή ώρα μόνη, άμα δεν υπήρχε πρόβλημα, που έχει κλείσει πλατφόρμα. Γιατί μου λέει σήμερα άνοιξε για τις καταγγελίες. Λέω εντάξει, θέλω να το κάνω. Τώρα δεν ξέρω τι να πιστέψω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την Κούβα μην ξεχνάμε, άντε. Περιμένω ακόμα να καλέσεις να κάνουμε μια ζήτηση για την Μπριγάδα. Όχι μόνο εμάς. Φέρτε τον Λουκουμανικό άμα τον συμπαθείτε περισσότερο. Φέρε όποιον θες, δεν έχω πρόβλημα. Πέρα από το Χωσέ Μαρτί.
14: Χαίρετε Αποστόλη.
11: Χαίρετε.
14: Είσαι καλά.
11: Καλά είμαι εσύ.
14: Καλά. Λοιπόν άκου τώρα, θέλω να σας συγχαρώ και εσένα και το Θήμιο για την προσέγγιση που κάνατε χθες στο ζήτημα ιδέες.
11: Μάλιστα.
14: Ήτανε προσέγγιση σε βάθος, έκανατε βαθιά τομή αφού γκραζώσουνε την καρδιά του ζητήματος εφόσον ήτανε δυναμική η προσέγγιση.

0: ζωντάνευε το θέμα. Αυτά ήθελα να σου πω. Πολύ λίγα λόγια.
1: Να είσαι καλά.
2: Να σου πω, δεν μου λες, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το συνειρμό που έκανα. Ξέρεις, εγώ κάνω κάτι περίεργο συνειρμούς.
1: Ναι.
2: Ο Γιωτόπουλος, νομίζω πιστόλι στο χέρι του δεν κράτησε, δεν σκότωσε κανέναν. Σωστά.
1: Ναι, κανείς δεν ξέρει, ναι. Γενικώς ναι.
2: Ναι, στο δικαστήριο. 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία και τέτοια. Εγώ τον παρομοίασα λίγο και με τον Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών. Και αυτός δεν σκότωσε, δεν ήταν μέσα τρένο. Εγώ αυτό το συνειρμό κάνω μέσα στο μυαλό μου. Ότι ο Γιωτόπουλος καλός ή κακός είναι φυλακή. Ο Καραμαλής που είναι ηθικός αυτουργός και αυτός, γιατί μας λένε πολλά για τον κύριο Γιωτόπουλο, αλλά δεν μας λένε τίποτα για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είναι ηθικός αυτουργός σε αυτά τα εγκλήματα. Και είναι 57 οι νεκροί. Εντάξει, αυτό το συνειδημό έκανα. Η γνώμη σου.
1: Συμφωνώ.
3: Είναι ντροπή και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσει τα αμέσως. Είναι ντροπή.
2: Το κάνεις και εσύ αυτό το συνειδημό.
1: Μαζί σου συμφωνώ στα περισσότερα, να ξέρεις.
0: Ναι, ο Αποστόλης.
1: Εγώ είμαι.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, εγώ καλώ αφενός για να πω συγχαρητήρια και αφετέρου για τον εξής πολύ σημαντικό λόγο. Πρέπει στις προσεχείς εκλογές να μαζευτούμε όλοι. Εγώ είμαι από Κρήτη, καταρχάς από Ηράκλειο. Καλό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
0: Όχι.
1: Μου θυμίζεις το γύφτο τον πολιτισμένο.
4: Τον Αποστόλη.
1: Εγώ είμαι.
4: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
1: Κακό είναι.
4: Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
1: Ναι. Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
4: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
1: Αφού είσαι γύφτος, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
0: Όχι, η αλήθεια είναι μέχρι τώρα όχι.
1: Όχι, είχα, όμως, κάτι μπορεί να μπερδεύτηκα κι εγώ. Πώς μπερδεύτηκε ο άλλος με την άλλη που είχε γύφτηκε ομορφιά η Λατινοπούλου?
5: Η κυρία Λατινοπούλου, θα δείτε ότι έχει γύφτηκε ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
1: Έτσι και με σένα, μου θυμίζεις το γύφτο τον πολιτισμένο.
0: Τον πολύ πολιτισμένο όμως.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Ναι,
1: για συνέχισε.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω, τα είχαμε πει και από κοντά βέβαια στην παράσταση που είχε κάνει εδώ Ηράκλειο. Είχα έρθει και τα είχαμε πει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να μαζευτούμε, να φτιάξουμε ένα πυρήνα, να στηρίξουμε Βορύδη και Αυγενάκη. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Πρέπει να φάμε κι άλλα, πρέπει να τους στηρίξουμε. Γιατί τα σκάνδαλα έχει από πίσω κι άλλα.
1: Κοίταξε να δεις, και να μην στηρίξουμε, καλά. Μην αγχώνεσαι. Καλά θα πάει αυτό. Θα βρουν την άκρη τους.
5: Φυσικά.
0: Ναι, αλλά
1: δεν θα καθούν τα λεφτά.
0: Λίγο. Δεν θέλει λίγο δαχτυλάκι από κάτω να το προωθήσουμε λίγο.
1: Νομίζω είναι οκ. Okay. Το έχουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό θέλω να πω. Κάνεις, δεν κάνεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα λεφτά είναι αρκετά πολλά. Δεν πρέπει να φάμε κι εμείς κάτι.
1: Εντάξει, άμα επιμένεις, ναι, να τελειώνουμε. Ναι.
0: Ακριβώς, τα λόγια μου έχετε.
2: Έλα ρε κουνούμα, λέ.
1: Έλα.
2: Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα κάτι. Θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία εσύ θα κρίνεις τι πρέπει να βάλεις και αν θα βάλεις. Αναρωτιέμαι σε αυτό που έλεγε ο αγροτοσυνδικαλιστής τώρα. Οι λαμόγοι ηλίθιες.
6: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος.
2: Εννοείται, φαίνεται από τη φάτσα η δεξιή λαμόγια ή ηλίθιοι είναι. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει δεξιός που είναι υγιής. Και μόνο που είσαι δεξιός και υγιής, ας πούμε, είναι πλεονασμός. Δεν μπορεί να το πεις σε μια λέξη, ας πούμε. Τώρα, όσο για το τι θα γίνει στις εκλογές, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, τίποτα. Απογοήτευσε, Αποστόλη, όπως σου έχω πει και σε άλλη.
1: Μην το βάζετε κάτω, ο Αλέξης είναι αποφασισμένος και πλέον ξέρει.
7: Όταν έγινα πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
2: Τώρα δεν σου είπα εγώ, μα Αλέξη, τώρα μην μου λες τέτοια.
1: Τέτοια σου λέω, γιατί και εσύ το πήγες αλλού.
8: Μόνο Αντρέα μου που σε θυμάται ο Καλαμούκης 31 χρόνια μετά, αυτό τα λέει όλα.
9: Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε.
8: Είσαι ο μοναδικός, δεν έβγαζες λαγούς μέσα από τις τσέπες. Απλά έκανες δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Την εποχή που κάποιοι καταραίανε, την εποχή που κάποιοι διαφημίζανε πίτσες χατ, εσύ με σουρανούσες. Εγώ το ξαναλέω, σε ευχαριστώ που 2026 ταΐζω τα παιδάκια μου χάρη σε σένα, Αντρέα μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Γεια.
10: Και όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης θα κάνει και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω από τον Αντρέα την παίρνω.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
11: Πες το, είμαι Μαργαρό. Ένα έχω να πω. Βλέπω αντί για κυβέρνηση Κουτσούμπα που λέει με Τσίπρα, εγώ βλέπω Μαρινάκη Τσίπρας. Είναι καλύτερο.
1: Καλό είναι.
12: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
13: Πατσάς. Πατσάς ψιλοκομμένος.
11: Να βάλω και λίγο έξω από το μελισανίδι μέσα.
1: Και μελισανίδι πρέπει να βάλεις.
11: Να βάλω και αυτούς. Θα είναι τέλειο.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
11: Ζήτω, τι να πω. Μια δημοκρατία, ζήτω θρύλο, ζήτω Δημητριάδη. Ποιος να πω, έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Πες ένα ζήτω εκεί καημένο. Ναι, τώρα ένα ζήτω και ό,τι γίνει.
11: Μπράβο, σε ευχαριστώ. Ζήτω το KKF.
14: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
15: Γεια σου, Τσολιά μου.
1: Γεια χαρά.
15: Κάνεις.
1: Καλά, εσύ.
15: Καλά. Επειδή ξέρω ότι δεν έχουν μείνει πολλές live Παρασκευές ακόμη.
1: Α, για αφιερώσεις το πας.
15: Ναι.
1: Ναι, ναι, για πες.
15: Θα ήθελα το ας κρατήσουν οι χοροί του Σαββόπουλου και θα ήθελα, επειδή μου προκαλεί μεγάλη χαρά αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω πάντα, από πάντα του, θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλους μας που αντέχουμε ακόμα. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε όρθιοι στα δύσκολα και να κάνουμε κάθε πόνο γιορτή και πείσμα.
1: Το θέμα με αυτό το τραγούδι είναι ότι δεν κράτησαν οι χοροί, κράτησαν οι χαζί.
15: Εντάξει, μωρέ, κάνουμε προσπάθεια.
1: Ναι, αυτό. Δεν λέω.
15: Αυτό. Κόντρα στην κρίζα, την καθημερινότητα που έχουμε. Εντάξει, ας κρατήσουν οι χωροί.
16: Ας κρατήσουν οι χωροί. Και τα βρούμε αλλιώτικα στεκιά υπάρχει αλλιώτικα βρε.
17: Αρνή γιούρμπαση, αρνή παϊδάκια στη σκάρα. Ζιγούρι γιούρμπαση, γίδα νερόβρα στη μελατοπίπερο.
16: Πως που η σύναξη σε αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί.
18: Τι έγινε Κωστάκη, σε γουστάρει χωριάτισα.
16: Μέχρι τα ουράνια σώματα.
1: Το πένα εξωγήινος.
16: Με πομπούς και με κερές, φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα.
18: Οπέ
16: και
18: πέ.
16: Και ιστορία. Παρές.
1: Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
19: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
19: Να σου πω κάτι. Στην Παρασκευή ή σε κάποια Παρασκευή, πάση περιπτώσει, μπορείς να βάζεις κανένα ξεμάλιασμα μεταξύ Γεωργιάδη, Τσίπρα και Κυρβασίλη.
1: Α, το Πασχοντά. Εντάξει,
19: παλιό.
1: Κάτι θα κάνουμε.
19: Είναι παλιό όμως, Πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
20: Τιμή να λέγες Έλληνας. Καμίσου.
21: Έλα, έχεις το διάλογο πλέον τέτοια πράγματα.
22: Δεν τρέπεστε λιγάκι να τα λέτε αυτά τα πράγματα.
20: Μην κουνάτε το δάχτυλο, γιατί καμιά φορά δεν ξέρετε που καταλήγει αυτό όταν το κουνάτε.
21: Κατάματα, δεν τρέπεστε.
20: Μην κουνάτε το δάχτυλο και να μου λέτε.
23: Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς σε μένα.
21: Μιλάει να χαθεί.

0: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
0: Από το Λονδίνο σε έχω παρμένο.
1: Ωπα, και τι θέλετε?
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, μπορώ, σε παρακαλώ?
1: Ναι.
0: Θέλω να αφιερώσω τη μαμά μου για τα γενέθλιά της που έρχονται σε λίγο. Θέλω τον πολιτισμένο γύφτο που είναι το αγαπημένο της τηλεφώνημα.
1: Θα το βάλω, είναι και ταιριαστό των ημερών λόγω της γύφτικης ομορφιάς Λατινοπούλου.
2: Η κυρία Λατινοπούλου, αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
0: Πάντα με έναν τρόπο καταφέρνεις και είσαι επίκαιρος. Ό,τι έχεις πει πάντα ξανάρχεσαι στην επικαιρότητα.
1: Βέβαια τώρα, εντάξει, μην τα λέω εγώ, καλά που το λέτε εσείς.
3: Τον Αποστόλη.
1: Εγώ είμαι.
3: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
1: Κακό είναι.
3: Κακό.
1: Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5.
3: Σοβαρά.
1: Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής?
3: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
1: Ναι.
3: Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα, εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια.
1: Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι.
3: Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά.
1: Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
3: Είσαι όμως, γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
1: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
3: Να μισό λεπτό.
1: Ναι.
3: Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι.
1: Δεν ξέρω, πήγανε.
3: Πήγανε.
1: Με τους δικούς μας?
3: Με τους δικούς. Ποιος δικούς μας, Έλληνας σήμερα, Δημήκη, αυτός.
1: Τα Μπαλαμά.
3: Μπαλαμό, αλλά Έλληνας.
1: Ωραία.
3: Άμα γίνει πόλεμος θα πάνε, φαντάρι.
1: Θα πάνε.
3: Θα πάνε.
1: Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο?
3: Δεν είμαι γύφτος τέτοιος.
1: Α, τι γύφτος είσαι, καρέκλες?
3: Όχι.
1: Τι γύφτος?
3: Σίδερα έχω. Α, μέταλλα.
1: Α, και όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα.
3: 1400 το γραμμάριο χρυσό.
1: Το πιάσα.
3: Είμαι γύφτος πολιτισμένος, δεν είμαι.
1: Ναι, τώρα τι μαλακίες.
3: Ωραία. Μαλακίες δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ?
1: Για αυτό το λόγο, αγαπητέ, γιατί αλλιώς θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσάς να σας εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστές άμα σας εξαιρέσουμε.
3: Γιατί όμως που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει, γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμάς και πέσω χρυλεκτά από την τράπεζα, η Eurobank.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή η Eurobank τι είναι?
1: Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι?

0: Λοιπόν, Αποστόλη,
1: έλα.
0: Για την Παρασκευή αφιέρωση.
1: Ναι.
0: Αυτός που εξήγηλε το πόσο κάνει, θα το κάνεις πόσο κλάνει, θα βάλεις μέσα. Αφού λέμε κλάνει, βάλε και βρωμάει, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και επειδή μας κοροϊδεύουν όλοι αυτοί, θα βάλεις, θα τον παίξω κι εγώ του Ρεκαουνάκη.
2: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
3: Θα τον παίξω κι εγώ.
2: Την ονομάζουμε Πόσο Κλάνει. Βρώμα να με...

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μία αφιέρωση θέλω.
1: Ναι.
0: Τον αδερφό μου τον Γιώργο θέλω να αφιερώσω. Ένα εμβατήριο που το είχε πει μόνος ο Πάγκαλος. Το είχατε βάλει πολλά χρόνια πριν. Που έλεγε το ήρωες, το τραγούδι το ήρωες. Αλλά το έλεγε ως ένα τραγούδι βρικολακίστικο. Ρικόδες. Θέλω από τον Πάγκαλο δηλαδή. Αυτό το remix που είχατε κάνει κάποτε.
1: Περαστικά.
2: Πήγα λοιπόν στο εκλογικό κέντρο της Ενωμένης Αριστεράς στις πρώτες εκλογές που είχαν γίνει τότε. Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απ' έξω και παντού και δεκάδες νέα χρωμά παιδιά από το Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο Βγαλμένοι τραγουδάγαν όλοι μαζί με σφιγμένες στις γροθιές. Του Γράμμου και του Βίτσι τα χαλάσματα, ήρωες μέσα στα φαντάσματα, κάτι τέτοιο.

0: αίματα ποτάμια βουερά.
1: Αίματα κόκκινο νερό, αίματα ποτάμι βουερό.
0: Κόκαλα ολόκληρα βουνά είναι ένα τραγούδι φρικόδες και βρικολιαστικό του εφηλίου πολέμου.
1: Πήρες την Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό.
2: Ναι, Αποστόλη, γεια. Να παρακαλέσω κάτι. Όταν θα σου είναι εύκολο, βάλε τον κουλούρι, ρε παιδάκι μου, που είχε την κυρία που έπλεκε τα σεμέν στις λαϊκές.
3: Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή, με τα χεράκια της στεντούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο και το έκανα και θα το ξαναδώ.

0: Άντε μωρέ Λουλού.
1: Οπα.
0: Ήθελα δύο πράγματα να σου ζητήσω.
1: Ναι, μήπως να πρόσεχες λίγο τη γλώσσα σου πρώτα.
0: Ναι, δίκαιο έχει, ήταν λίγο αγκρέφη χωρίς λόγο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στις Ινδίες και σε σκέφτηκα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν γιατί τελικά...
1: Σκεφτόσουν το γράμμα σε ένα ποιητή που λέει μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε.
2: Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Και ο ίδιος πάντα μόνος να μας βρίσκει.
0: Όχι, το άλλο που λέει ότι είναι παράξενο να τσιμπήσει στα φανάρια και δεν τα βλέπεις.

0: το πρώτο.
1: Έχουν δίκιο.
2: Α, οκ, okay, αυτά σκεφτόσουν. Και τι ήθελες.
1: Αλλά εκείνη την ώρα που ήμουν μέσα στο μετρό, ξαφνικά βλέπω έναν εξαδάχτυλο με δύο αντίχητες. Και λέω πρέπει να τον πάρω να βάλει τον εξαδάχτυλο.
2: Πού το θυμήθηκες, μωρέ.
1: Και αφού είδα έναν τύπο με έξι δάχτυλα μπροστά μου.
2: Αληθινό ήταν ή μαρκώνει τίποτα UFO και τέτοια.
1: Όχι, όχι, κανονικότατο. Ήταν...
2: Και έκανε όταν θέλει να κάνει thumbs up, κάνει διπλό, το χεράκι εννοώ.
1: Αυτό το επιπλέον δαχτυλάκι ήταν ένα επιπλέον αντίχειρα που ξεπρόβαλε από την υπάρχοντα αντίχειρα κάθετα. Με νύχη και με όλα.
2: Τυχερή η γυναίκα του.
1: Βέβαια, ναι, όμως που πεις αντίχειρα είναι τυχερή. Αυτό είναι το ένα λοιπόν που θα βάλει την Παρασκευή.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Διάβασα ένα άρθρο που είπανε και φίλοι μου για τους εξαδάκτυλους που είχατε βάλει πριν από 3-4 μέρες. Και επειδή έχουμε ένα σύλλογο.
2: Με εξαδάκτυλους.
3: Ορίστε.
2: Μαζεύεστε διάφορα alien και κάνετε και σύλλογο. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε.
3: Ναι, έχουμε σύλλογο, έχουμε και το εξαδάκτυλια.gr. Έχουμε.
2: Υπάρχει και site. Έχετε 6 δάκτυλα εσείς όλοι.
3: Ναι.
2: Σε κάθε χέρι.
3: Εγώ έχω στο πόδι, αλλά έχουμε και 6 δάκτυλα και 7 ανάλογα. Υπάρχουν.
2: Ίδια. Και πώς βάζετε γάντια ποδιού.
3: Τι γάντια.
2: Που μπαίνει το κάθε δάκτυλο χωριστά, αυτές οι καλτσούλες οι ωραίες που είναι για αρκουδάκι.
3: Όχι, υπάρχουν μαγαζιά για αριστερόχερι, για εξαράκτηλους δεν υπάρχουν, αλλά εντάξει, βολευόμαστε, παίρνουμε ένα νούμερο παπούτσι παραπάνω.
2: Να σας πω τώρα, εσείς πώς μετράτε όταν είναι να μετρήσετε.
3: Όταν λέτε τι να μετρήσω, δηλαδή.
2: Θέλετε να μετρήσετε δάχτυλα, ας πούμε. Από το 1 στο 10. Πού το κόβετε, σε ποιο δάχτυλο.
3: Για ποιο λόγο να μετρήσουμε με τα δάχτυλα.
2: Χρειάζεται καμιά φορά.
3: Τι να σας πω.
2: Μετράμε, ένα, 1, 2, 3, 5. Τελειώνω εγώ.
3: Εγώ τα έχω στα πόδια. Άμα το βγάλω το παπούτσι μου, όπως το λένε, θα είναι και δυσάρεστο. Γιατί ώσπου να μετρήσω θα έχει ψοφήσει τη βρώμα ο άλλος.
2: Σωστό κι αυτό. Κάντε και μούτζα μεγάλη. Με το πόδι τώρα σκέφτομαι, ξαδάκτυλο. Αφού περισσεύγεις στην ανεπορή, κάνατε συλλόγους, κάνατε site το ένα το άλλο, γιατί δεν το κόβετε να πάει στο διάλογο.
3: Όχι, γιατί να το κόψουμε. Ίσα που μερικοί από εμάς το θεωρούμε και γούριο. Τι να πω, ότι προσωπικά το θεωρώ το γούρι μου.
2: Και μαζεύεστε εκεί διάφοροι ξαδάκτυλοι και λέτε τα νέα των εξαδακτύλων. Τι νέα έχουν οι εξαδάκτυλοι, τι ζωή είναι αυτή που κάνουν.
3: Όχι, αλλά έχουμε κάτι παραπάνω από όλους τους υπολείπους και μέσα από αυτό το κοινό χαρακτηριστικό έχουμε ενωθεί.
2: Αυτό το δάκτυλο που είναι παραπάνω στο πόδι μειώνεται από κάπου αλλού, είναι παρακάτω. Κάτω κάτι άλλο.
3: Όχι, δόξα σου.
2: Όχι. Το δάκτυλο του έκτου. Γιατί έχω απορίες. Θέλω να μάθω. Βγαίνει δίπλα από τα άλλα ή βγαίνει από πίσω με στη φτέρνα.
3: Όχι, όχι, όχι. Τι λέτε τώρα.
2: Δεν βγαίνει στο πλάι από πίσω ή κάτι τέτοιο.
3: Δίπλα, δάκτυλο κανονικό είναι, κύριε. Δεν είμαστε εξωγήινοι. Άνθρωποι είμαστε κανονικοί.
2: Καλά, τώρα εσείς το λέτε ότι δεν είστε εξωγήινοι. Και ο ΙΤ αυτά έλεγε. Τέλος πάντων. Να σας πω λίγο.
3: Ναι.
2: Όταν βάφετε τα νύχια σας με το μανόν ή γυναίκες, ξέρω εγώ.
3: Ευτυχώς που το διευκρινίσατε γιατί θα υπήρχε παρεξήγηση.
2: Όχι, σιγά καλά, εγώ τα βάφω. Χαλάνε παραπάνω μανών και ασετών μετά.
3: Τι να σας πω, ίσως το μανικιούρικο οι γυναίκες να τους παίρνουν περισσότερα χρήματα.
2: Είναι
3: να
2: και αυτό κάτι, δεν μπορεί να γίνει. Έχετε έξοδα, πρέπει κάτι να γίνει με εσάς.
3: Θα το φέρω θέμα, γιατί κάθε Κυριακή έχουμε συγκέντρωση.
2: Ναι, η εξαδακτυλία, η παρέτηση εξαδακτυλίας, ξέρω. Μετά τη Φεγγαρόπετρα προκύψατε κι εσείς.
3: Δάχτυλα έχουμε παραπάνω, δεν έχουμε πουλί, με έχετε μπερδέψει.
2: Το κατάλαβα, το κατάλαβα, αν και θα θέλατε από ό,τι καταλαβαίνω. Όταν φοράτε τις αγιονάρες αυτές τις string που είναι με τη διχάλα στη μέση, περισσεύει και ένα δάχτυλο που περπατάει μόνο του στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή είναι τα 5 πάνω άρχοντες και πάει και το έκτο και περπατάει στο πλάι τρέχοντας να προλάβει τα άλλα.
3: Έχετε απορίες μου φαίνεται.
2: Έχω πολλές απορίες.
3: Μήπως έχετε και εσείς το κόμπλεξ των πενταδάχτυλων απέναντι σε εμάς.
2: Όχι, απλά εγώ ψαχνόμουν, επειδή έχω μικρό πουλί, ψαχνόμουν, λέω δεν θα βγει ένα δάχτυλο, δεν θα βγει ένα δάχτυλο, κάπου αλλού θα μου βγει. Τίποτα.
3: Αν φέρω όλο το σύλλογο εκεί και σας βάλουμε όλα τα δάχτυλα στον κόμπο σας, κύριε που με δουλεύετε τόση ώρα, τι θα πείτε.
2: Ω χαράς Ευαγγέλια.
3: Ναι.
2: Από εξαδάχτυλο ποτέ.

0: Τι Λουκά, καλώς τι να πούμε. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε ρε κουρέτα.
1: Κόλλημα εκεί, εντάξει, ας το βάλω.
2: Ρε κουρέτα, ρε πολιτική απατεώνα. Τι κάνεις ρε εδώ στο Βόλο. Ρε κουρέτα, δεν τρέπεσαι λίγο.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιαση.
8: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Χάλαρης είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή κάνει την παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Αν θέλετε να μας γράψετε την άποψή σας, να μας πείτε καμιά ιδέα, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. 211 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας. Αν θέλετε να μιλήσετε εδώ με κάποιον από την εκπομπή, γενικώς να πείτε τις ιδέες σας. Γιατί σήμερα σας έχω έναν τύπο εδώ πέρα, ο οποίος είναι πολύ ασυνήθιστη περίπτωση. Σας το λέω από τώρα να το ξέρετε, διότι θα ακούσετε πράγματα μαζί του που δεν τα λέει ο καθένας εύκολα. Πολύ ψαγμένο άτομο, έχει περάσει έτσι διάφορα και έχει βρει τον εαυτό του. Κώστας Αποστολάκης, ηθοποιός, τον αγαπάτε, το έχει βρει τον εαυτό του, κουνάει το κεφάλι του, δεν είναι και σίγουρος.
1: Κουνάω το κεφάλι μου, αλλά... γιατί δεν είμαι σίγουρος. Ναι.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Όχι, είμαι σίγουρος ότι δεν έχω.
0: Δεν έχεις βρει τον εαυτό σου. Το ψάχνεις όμως. Σημασία έχει ότι το ψάχνεις καλά.
1: Ξέρεις,
0: το ψάχνεις από.
1: Αν
0: το
1: ψάξεις, ναι, θα σου δοθεί. Άμα χτυπήσεις την πόρτα, θα σου ανοιχτεί.
0: Α, είδες, καλά αρχίσαμε.
1: Ναι.
0: Αρχίσαμε πολύ καλά, καλώς όρισες καταρχάς.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι ωραίο το κλίμα με όλους εδώ, με τον Παναγιώτη, με τον Βασίλη.
0: Λοιπόν, ο Κώστας έχει το εξής. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Αυτό μπορώ να σας το πω. Τουλάχιστον στο βαθμό που τον ξέρω και τον έχω καταλάβει, είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο η καλοσύνη είναι βασικό στοιχείο στη ζωή.
1: Ήξερα πολύ καλά ότι αυτή η συνέντευξη θα καταστρέψει την ταπεινοφροσύνη μου, το ήξερα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Θα την καταστρέψει.
0: Αυτός ήταν ο στόχος.
1: Καλός είναι ο στόχος.
0: Ο στόχος, εντάξει, ναι.
1: Ναι, δυνάμει καλός, ναι, είναι ο άνθρωπος, αλλά καλός κατ' ουσίαν δεν είναι.
0: Ναι, αλλά όμως το θέμα είναι.
1: Τον εμποδίζει το σώμα.
0: Επιδιώκει. Περίμενε, θα φτάσουμε στο σώμα. Επιδιώκει όμως την καλοσύνη, διότι δεν την επιδιώκουν όλοι. Για σένα είναι κεντρικό ζητούμενο στη ζωή σου το να πετύχεις αυτό το στόχο του καλού ανθρώπου.
1: Να σου πω κάτι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Η ψυχή, ναι, προέρχεται από το φως.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν μπορεί να αναγνωρίζει το σκοτάδι γύρω της.
0: Ναι.
1: Αλλά το σώμα την εμποδίζει να το αναγνωρίσει τον εαυτό της. Δηλαδή το σώμα εμποδίζει την ψυχή να δει τι είναι φωτεινό και καλό. Και επειδή είναι φθαρτό, της δείχνει τη φθαρτότητα, την ατέλεια και την, πώς το λένε, το χρονικό όριο που έχει σε αυτή τη γη. Γιατί έχουμε ένα σαν τσιπάκι μέσα στον εγκέφαλό μας,
0: ναι,
1: ότι την έννοια του πεπερασμένου, ότι όλα θα τελειώσουν κάποια στιγμή.
0: Μια στιγμή, θεωρείς δηλαδή ότι το μόνο μας πρόβλημα για να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή εκδοχή του εαυτού μας σαν άνθρωποι είναι το σώμα μας?
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα.
1: Το βασικό μας πρόβλημα είναι.
0: Γιατί είναι βασικό μας πρόβλημα? Γιατί να μην έχουμε εξοικειωθεί?
1: Γιατί θα σου πω.
0: Με όλα τα στοιχεία που το σώμα μας ζητάει και να μην τα χρησιμοποιούμε στην προσπάθειά μας να είμαστε καλοί άνθρωποι. Γιατί,
1: ναι,
0: το λες αυτό? Γιατί είναι αντίπαλος το σώμα?
1: Θα σου εξηγήσω, ναι, γιατί. Θα σου μιλήσω με τα λόγια του Σοκράτη.
0: Ναι.
1: Όχι με θεολογικές έννοιες. Ναι. Ο Σοκράτης λοιπόν έχει πει ότι η ψυχή είναι κάπου μέσα στο σώμα κτλ. Και στηρίζεται σε κάτι σχοινάκια.
0: Ναι.
1: Και κάθε φορά που κουνιέται το σώμα, ταρακουνιέται και η ψυχή μέσα και λέει δεν φτάνουν όλα αυτά. Έχει και τις αισθήσεις να την μπερδεύουν. Κάθε αίσθηση μπερδεύει την ψυχή.
0: Γιατί είσαι όμως κατά των αισθήσεων? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Γιατί οι αισθήσεις δημιουργούν συναισθήματα.
0: Ναι, αλλά ο άνθρωπος δεν είναι και οι αισθήσεις του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: είναι η φθαρτή του φύση, αλλά πρέπει να φύγει από αυτό.
0: Έτσι λες.
1: Βέβαια, ο Γρηγόριος Νήσις λέει για την επέκταση της ανθρώπινης φύσης. Πρέπει να την επεκτείνουμε την ανθρώπινη φύση. Και από ό,τι είναι φθαρτή, να την κάνουμε άφθαρτη. Δηλαδή μαζί με την ψυχή και το σώμα. Αυτή τη στιγμή η κάθε αίσθηση ταλαιπωρεί την ψυχή και την ταρακουνάει, γιατί το θέλει, το θέλει, το θέλει. Όπως ο Αριστοτέλης είχε πει για το θυμικό και το επιθυμητικό.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή όταν εγώ επιθυμώ κάτι και το επιθυμώ για καιρό και το λαμβάνω αυτό το πράγμα και μετά το χάσω απότομα, μπορώ να σκοτώσω για να το ξαναβρω.
0: Δύο λεπτά. Ας πούμε λοιπόν ότι εσύ επιθυμείς μια ωραία γυναίκα, έτσι. Ο έρωτας δεν είναι ένα από τα ωραία στοιχεία της ανθρώπινης ζωής?
1: Ο έρωτας είναι πολύ μπερδευτικός. Δεν θέλω να το πω στην εκπομπή σου όπως πραγματικά το πιστεύω.
0: Όχι, θα το θέλω πω, να το πεις όπως το πιστεύω.
1: Είναι μια ασθένεια, άμα θες.
0: Ο έρωτας είναι μια ασθένεια.
1: Βέβαια. Ο γήινος έρωτας.
0: Γιατί να μην είναι μια ευλογία ο έρωτας και να είναι μια
1: γιατί
0: ασθένεια?
1: Γιατί είναι με ημερομηνία λήξεως. Ο ουράνιος έρωτας μόνο είναι τελεσφορή. Δηλαδή είναι ατελέσφορος ο γήινος έρωτας. Είναι ατελέσφορος. Γιατί ξέρεις τι, δεν περνάει η ασθένεια με χάπια ούτε με γιατρού. Περιμένεις απλώς, θέλεις μόνο το αντικείμενο του πόθου σου. Και είναι και το πλέον εγωιστικό συνέστημα. Μου είπες ψέματα εμένα, με έστησες στο ραντεβού εμένα. Αν εγώ είμαι ερωτευμένος με μια γυναίκα και αυτή πάει να διασκεδάσει μαζί με πολλούς φίλους, αλλά δεν συμμετέχω, εύχομαι να περάσει χάλια.
0: Γιατί το λες αυτό? Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο ερωτεύεσαι εσύ. Άλλος δεν ερωτεύεται.
1: Ο έρωτας το έχει.
0: Όχι, δεν το έχει ο έρωτας. Δεν είναι υποχρεωτικό να ζηλεύεις όταν είσαι ερωτευμένος.
1: Εγώ έτσι πιστεύω. Και μου αρέσει που κάνουμε και στοιχομηθεία έτσι αντίρρησης.
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι
0: γι' αυτό
1: δημιουργούμε.
0: Σε ρωτάω.
1: Ο έρωτας είναι ατελέσφορο συνέστημα. Γιατί αν δεν έχεις το αντικείμενο του πόθου σου, υποφέρεις.
0: Και ο πλατωνικός έρωτας.
1: Όχι, ο πλατωνικός είναι υγιής.
0: Ναι,
1: και ο καριοταγικός έρωτας, θες να το πάμε αλλού. Είναι υγιής. Γιατί έχει να κάνει στη μη ολοκλήρωση.
0: Άρα η ολοκλήρωση για σένα είναι πρόβλημα.
1: Η ολοκλήρωση στον έρωτα.
0: Στον έρωτα, στον έρωτα.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Και πώς μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς έρωτα?
1: Πώς δεν μπορεί? Μπορεί
0: όλη του τη ζωή, λες? Ή ας πούμε, πρέπει πρώτα να το βιώσει.
1: Αν δεν είναι υγιεινός ο έρωτας, δεν υπάρχει άλλος έρωτας?
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
1: Ουράνιος.
0: Εσύ θα μου πεις.
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει και έρωτας για τα ουράνια. Ξέρεις τι γίνεται, όλα αυτά τα λέμε, γιατί πραγματικά ακράδαντα μέσα μου πιστεύω ότι όλα αρχίζουν όταν φύγουμε.
0: Άρα εσύ είσαι βαθιά χριστιανός, πιστεύεις στη μεταθάνατο ζωή προφανώς, ναι. Και θεωρείς κιόλας ότι στη ζωή
1: και
0: αυτή.
1: Και ζω επελπίδι της ουρανίας ζωής.
0: Μάλιστα. Ζεις και με τον τρόπο που λες ότι πρέπει να ζούμε ή το προσπαθείς? Δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος που έχει
1: το προσπαθώ, δεν
0: ας πούμε ακυρώσει τις αισθήσεις του, πώς το κάνεις?
1: Πώς θα τις ακυρώσω?
0: Ναι.
1: Αλλά το δοκούν, δηλαδή το ζητούμενο είναι να είμαι πνευματικός και όχι συναισθηματικός. Θα σου πω γιατί. Γιατί αν μου κάνεις κάτι και σε συγχωρήσω συναισθηματικά, εγώ έτσι αισθάνομαι τώρα. Μεθαύριο θα μου πονάει το στομάχι μου, η κοιλιά μου ή το κεφάλι μου και θα σε ξεσυγχωρήσω πάλι γιατί θα με χάλια. Ενώ πνευματικά είναι στάνταρ η συγχώρηση. Σίγουρη.
0: Έχεις καταφέρει να συγχωρείς δηλαδή ανθρώπους που σε αδικούν, ας πούμε, ή οι οποίοι μπορούν να σου συμπεριφερθούν άσχημα, να μιλήσουν άσχημα για σένα. Τέλος πάντων, να γίνουν με έναν τρόπο επιλέγοντας το ίδιο και όχι εσύ, εχθροί σου. Αυτούς τους ανθρώπους πώς αντιμετωπίζεις?
1: Έχει συμβεί. Αλλά πρόσεχε, δεν το έχω καταφέρει. Το έχω ζητήσει για να το καταφέρω. Για όλα αυτά που μιλάμε. Δηλαδή η ανθρώπινη φύση είναι ανίκανη. Όταν λέει ας πούμε το Ευαγγέλιο να είστε πράοι, να είστε ταπεινοί, να είστε φιλεύσπλα, ναι. Πώς θα το κάνω εγώ αυτό?
0: Για πες μου εσύ.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Όχι. Ναι. Αυτό το ζητάς και σου έρχεται. Ξέρεις τι γίνεται.
0: Σου έχει έρθει που το έχεις. Εννοείς ότι το ζητάς από το Θεό.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι. Στην προσευχή σου. Αλλά ξέρεις τι γίνεται.
0: Και το έχεις λάβει πίσω, ναι. Ή απλά το ζητάς και δεν βγαίνει αυτό το πάμε.
1: Το έχω λάβει και το έχω κάνει. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Οι ουράνιοι νόμοι δεν ζητούν ανταπόδοση. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι πρέπει να με συγχωρήσει και εμένα αυτός που θα του πω συγγνώμη.
0: Εντάξει.
1: Όχι. Το θέμα είναι να το κάνω εγώ. Αλλά αυτό το πράγμα.
0: Άλλο να πεις εσύ συγγνώμη, δύο λεπτά. Εδώ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ λέω, το να αδικήσεις εσύ κάποιον και να του ζητήσεις συγγνώμη,
1: όχι,
0: είναι εύκολη διαδικασία, αλλά είναι μια διαδικασία
1: μπορείς
0: που την πετυχαίνουν οι άνθρωποι.
1: Ναι, μπορείς να μαλώσεις επειδή όμως σε αδίκησε αυτός.
0: Ναι.
1: Και να μαλώσετε.
0: Ναι.
1: Πάλι συγγνώμη θα του ζητήσω.
0: Θα του ζητήσεις συγγνώμη, και ακόμα και αν σε αδίκησε. Γιατί θα του ζητήσεις συγγνώμη?
1: Γιατί του δίνω μια ευκαιρία να δει πως είναι.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτον. Δεύτερον, αν αυτά τα πράγματα τα ουράνια προσπαθήσουμε επειδή φαίνονται πολύ παράλογα. Ξέρεις, άμα διαβάσεις το Ευαγγέλιο και προσπαθείς να το αποκρυπτογραφήσεις, θα πεις όλοι είναι μαζόχες αυτοί που το γράψαν. Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Θα πεις εγώ υπάσχουν από μαζοχισμό.
0: Ναι.
1: Υπάσχουν από κατάθλιψη. Δεν μπορεί να σ' αρέσει να δικήσει.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι βασικό όμως.
1: Πάσχουν από
0: χριστιανισμό. Δηλαδή το γύρισε και το άλλο μάγουλο να το χτυπήσω και το άλλο. Είναι βασικό στοιχείο της.
1: Είναι βασικό στοιχείο, αλλά αυτό ξέρεις τι γίνεται. Είναι ένας οδηγός προς τη θέωση το Ευαγγέλιο. Δεν μπορείς να το πράξεις μόνος σου.
0: Ναι.
1: Πρέπει να λάβεις βοήθεια. Εγώ αυτή τη στιγμή.
0: Και μιλάς για βοήθεια την οποία πρέπει να λάβεις από το Θεό.
1: Μα σου έχω πει τη ζωή. Ναι, βέβαια, σου έχω πει τη ζωή πριν έκανα και τη.
0: Όχι,
1: ζωή.
0: Όχι, θα μου την πεις τώρα. Άστε, δεν μου έχεις πει. Μια κουβέντα μου έχεις πει. Θα τα μάθω τώρα. Περίμενε. Θέλω πρώτα να καταλάβω τη φιλοσοφία σου σήμερα. Η φιλοσοφία σου λοιπόν σήμερα είναι ενός ανθρώπου ο οποίος προσπαθεί να φτάσει κοντά. Σε αυτό που μας λέει η ξενική πίστη, έτσι.
1: Κοντά στο θεϊκό.
0: Κοντά στο θεϊκό.
1: Ναι, να φτάσει στην ενέργεια, να ελκύσει την ενέργεια η οποία δεν βλέπετε, αλλά υπάρχει. Και μη σου πω στον Αναξημένη τώρα στο πνεύμα, το πνεύμα άνεμος. Λέει ο Αναξημένης, τη νιώθεις τον αέρα στα μαλλιά σου, το νιώθεις. Ναι, το νιώθεις. Το βλέπεις όμως, όχι, αλλά το νιώθεις. Μπράβο. Μπορεί να υπάρχει όμως και ένα άλλο πνεύμα, ένας άλλος άνεμος, που για να το νιώσεις δεν ξέρεις ότι υπάρχει, αλλά για να το νιώσεις πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Άκου πόσο βαθιά είχαν μπει. Και έτσι ήρθε ο Εμπεδοκλής και μίλησε για το «ον» και το «μειόν».
0: Ναι.
1: «Ον» τι είναι? Αυτό που βλέπω.
0: Ναι.
1: «Μειόν» αυτό που δεν βλέπω. Μήπως όμως υπάρχει κάτι που δεν βλέπω ενώ είναι «ον»? και μπορώ να κάνω κάτι άλλο για να το δω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Τα λες ωραία, έχεις πολύ έτσι.
1: Μου το εμπνέει, να σου πω κάτι, μου
0: εντάξει,
1: το εμπνέει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε το Άστρα Μη Με Μαλώνετε. Ωραίο τραγούδι, πραγματικά. Μανώλη Λιδάκης, υπέροχο τραγούδι. Και γυρίζουμε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε εδώ με τον Κώστα.

0: 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε.
4: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να παίζει το τζίνγλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mortiliacom.artinfo.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Κώστας Αποστολάκης μαζί μας, ηθοποιός αγαπημένος, τον ξέρετε όλοι, τον έχετε δει πολλές φορές, αλλά θέλω να μιλήσουμε απόψε σήμερα έτσι εκβαθέων, γιατί έτσι θέλει και εκείνος νομίζω.
10: Ναι, ναι,
9: καταρχάς
10: ναι.
9: Το τραγούδι που ακούσαμε, το «Άστρα μη με μαλώνετε», έχει μια ιστορία πίσω του που μου την είπες τώρα που την ακούγαμε, αλλά θέλω να την πεις στους ακροατές μας, γιατί είναι πολύ συγκινητική.
10: Είναι πολύ συγκινητική και αληθής.
9: Ναι.
10: Αυτό το έχει γράψει ο Λευτέρης ο Καμπουράκης στους στίχους, ο Καμπουρολευτέρης ο γνωστός, ο οποίος σκοτώθηκε ο γιος του με το τραχτέρ. Και του λέει: «Ψηλό με λαχρινάκι μου, γιατί έχω πόνο στην καρδιά», και βγήκα και τον είπα. Στάστρα θα πω τον πόνο μου, γιατί κοιμόταν στα χωράφια, έτσι. Ήτανε εργάτες. Και ήθελε ο γιος του να μάθει τραχτέρ, να μην είναι φαμέγιος και υπάλληλος κτλ.
9: Συγκλονιστικό τραγούδι.
10: Ναι, ναι. Και το έγραψε ο Μπάμπης ο Γαργανουράκης, ο Γαράλαμπος, το 1975 σε δίσκο.
9: Και νομίζουμε όταν το ακούμε αυτό το τραγούδι ότι είναι ερωτικό. Επειδή λέει το ψηλό με λαχρινάκι μου κτλ.
10: Και το είπε και υπέροχα ο Λιδάκης.
9: Και το είπε υπέροχα.
10: Υπέροχα το
9: συγκλονιστικά. Γενικά ο Λιδάκης ήταν ένας συγκλονιστικός τραγουδιστής. Πραγματικά.
10: Τον έχω γνωρίσει, τον, δηλαδή υπέροχος.
9: Ήσασταν φίλοι, δηλαδή.
10: Φίλοι, όχι, αλλά είχαμε βρεθεί και στην Κρήτη και στην Αθήνα αρκετές φορές.
9: Μάλιστα. Λοιπόν, για να γυρίσω τώρα σε σένα. Πες μου λίγο πώς ήταν η ζωή σου και πότε μπήκες σε αυτόν τον δρόμο στον οποίο είσαι τώρα, που μου λες ότι έχεις αφήσει πίσω σου πολλές απολαύσεις, να το πω έτσι, έτσι το καταλαβαίνω, στην προσπάθειά σου να είσαι αυτό που εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να είναι ο άνθρωπος, δηλαδή να πετύχει το θείο, ας το πούμε κάπως, όσο γίνεται ανθρώπινα. Για πες μου πώς. Καταρχάς, πώς ήταν η ζωή σου πριν, πώς ξεκίνησες?
10: Η ζωή μου ήταν...
9: Πώς ξεκίνησες, πώς έγινες ηθοποιός?
10: Πώς έγινα ηθοποιός? Από τη Δευτέρα Γυμνασίου.
9: Ναι.
10: Κάναμε κάτι σκετσάκια με το φίλο μου τον Μπάρι τον Καγκαδέλη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι speaker στα τηλεπαιχνίδια. Έχει και με τον Φερεντίνο δουλεύει. Και ήμασταν στο ίδιο θρανείο. Ναι. Κάναμε μερικές παραστασούλες οι δυο μας, που γράφαμε και τα κείμενα, στο σχολείο, και μου κόλλησε αυτό το πράγμα από τη Δευτέρα Γυμνασίου.
9: Ναι. Και μετά βγήκες από το σχολείο τέλος πάντων και έγινες κατευθείαν ηθοποιός, έτσι.
10: Ναι, έγινα ηθοποιός, αλλά πάλευα. Έχω χαλάσει 1.000.000 δραχμές σε βιογραφικά και φωτογραφίες που πήγανε στο καλάθι.
9: Αλήθεια, γιατί?
10: Ναι, γιατί δεν με ήθελε κανένας. Μία διαφήμιση, και είναι πολύ ενδιαφέρον να το πω, γιατί το έχω πει άλλη μία φορά μόνο.
9: Ναι.
10: Μία διαφήμιση μου έδωσε την ευκαιρία και μου άνοιξε όλες τις πόρτες.
9: Ναι.
10: Στο να με πάρουν όλοι τηλέφωνο.
9: Ποια διαφήμιση?
10: Μία διαφήμιση που έκανα στην Νόβα, την οποία την έχει σκηνοθετήσει ο Λάνθιμος. Σε πληροφορώ.
9: Τι λες τώρα?
10: Ναι, ναι, ναι. Και ήταν μια διαφήμιση που έκανα ένα κριτικό.
9: Ναι.
10: Και αυτή η διαφήμιση 30 δευτερολέπτων έδειξε σε όλους ότι δεν είχα δείξει με χιλιάδες ώρες παραστάσεων και γυρισμάτων, να δεις ότι αυτό φαίνεται αδικία, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Ξέρεις τι γίνεται? Ναι. Θα σου πω κάτι πολύ βαθύ αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πάρα πολλοί ηθοποιοί ταλαντούχοι που είναι σπίτι τους.
9: Ναι.
10: Και πάρα πολλοί μέτροι που δουλεύουν. Έτσι πρέπει να είναι.
9: Γιατί?
10: Γιατί μέσα από αυτό εκπαιδεύεται η ψυχή του σωστά.
9: Είσαι υπέρ επομένως το να έχουμε υπέρ της ταλαιπωρίας του ανθρώπου?
10: Φυσικά. Χωρίς κόπο δεν γίνεται τίποτα. Ξέρεις τι γίνεται? Ο Σιρέ έχει γράψει ένα βιβλίο, τους μεγάλους μύστες, άθεος δηλώνει, έτσι, αλλά γράφει μια πολύ πολύ ωραία φράση μέσα στο τελευταίο κεφάλαιο που μιλάει για τον Χριστό. Όταν παχαίνει η ψυχή, η θρησκεία γίνεται ειδωλολατρική. Λέει λοιπόν, αυτό ισχύει και στην κανονική ζωή. Όταν παχαίνει η ψυχή, δηλαδή τι γίνεται, η αυθονία αποκτηνώνει την ψυχή. Η ειρήνη, η πολλή ειρήνη, έτσι είναι τα πράγματα στη γη, δημιουργεί έκθρα με το διπλανό μου. Ενώ ο πόλεμος δημιουργεί ένωση. Δηλαδή θα ενωθούμε όλοι μαζί να διώξουμε τον κατακτητή ή να επιβιώσουμε.
9: Ναι, αλλά δύο λεπτά τώρα. Δηλαδή εδώ, επειδή είμαστε και σε μια εποχή πολέμου τώρα.
10: Δεν λέω ότι είναι καλό.
9: Ναι,
10: λέω ότι είναι καλό.
9: Προς Θεού, προς Θεού.
10: Όχι, λέω ότι έτσι εκπαιδεύεται η ψυχή. Είναι ατελής.
9: Ναι.
10: Είναι ατελής η επιβίωση.
9: Εντάξει, πατήρ πάντων πόλεμος.
10: Το είπε ο Ηράκλητος. Αλλά ξέρεις τι, εμείς οφείλουμε να γυρεύουμε και να ψάχνουμε απεγνωσμένα και με ζήλο και με όρεξη την ειρήνη.
9: Μια στιγμή. Εσύ τώρα, γυρίζω σε σένα. Πώς ζούσες τα προηγούμενα χρόνια της ζωής σου και πώς ζεις σήμερα?
10: Αν με γνώριζες, θα λέγες είναι ένας κανονικός άνθρωπος που του αρέσουν οι γυναίκες, τα ποτά.
9: Ναι.
10: Τα ξενύχτια, τα γλέντια, πηγαίνει στα μπουζούκια, στα κριτικά, στη λύρα κτλ. Και θα έλεγες ότι είμαι ένας κανονικός άνθρωπος. Όμως.
9: Μέχρι υπερβολής ή ένας κανονικός άνθρωπος?
10: Όχι,
9: εντάξει.
10: Μέχρι υπερβολής, πιο υπερβολής δεν γίνεται.
9: Τόσο πολύ.
10: Βέβαια, πρέπει να είναι αποκαλεί ουίσκι κάθε μέρα. Μην νομίζω.
9: Σοβαρά μιλάς τώρα.
10: Βέβαια.
9: Μάλιστα.
10: Και να μην πω και τη μάρκα, γιατί θα κάνω διαφήμιση.
9: Όχι, δεν χρειάζεται μάρκα.
10: Ένα μπουκάλι ουίσκι κάθε μέρα. Επί.
9: Ναι, ναι.
10: Αλλά
9: ήσουν σε σχέσεις ας πούμε μόνιμες με μια γυναίκα, ξέρω εγώ, πώς ήταν η ζωή σου, ρε παιδί μου?
10: Φυσικά, είχα παντρευτεί κιόλας, είχα και μια κόρη.
9: Ναι.
10: Η οποία κόρη την αγαπώ, την υπεραγαπώ, και είναι ένα υπέροχο πλάσμα 14 χρονών, πηγαίνει Δευτέρα Γυμνασίου. Αλλά έκανα πράγματα τα οποία τι έκανε, θέλω να σου πω, κουράζαν σιγά σιγά την ψυχή μου. Την κουράζαν. Και έφτασα εκεί που λέει ο Ιωάννης Κλίμακος, γιατί υπάρχει ένα τρομερό βιβλίο που είναι Δεύτερο Ευαγγέλιο Κλίμακος του Ιωάννη, λέει: γιατί άνθρωπε δεν γονατίζεις να ζητήσεις την ουράνια δύναμη? Μάλλον η ψυχή σου αντέχει ακόμα. Αφού λοιπόν άντεχε η ψυχή μου, δεν τη ζήταγα. Όταν έπιαξε.
9: Οπότε πριν από πόσα χρόνια άλλαξες ζωή?
10: Λίγο πριν έρθει η πανδημία.
9: Πώς συνέβη?
10: 19 προς 20.
9: Πώς σου συνέβη? Δηλαδή εκεί που ήσουν ένας τύπος, από ό,τι καταλαβαίνω, εντάξει, χήμα. Να το πω έτσι για να σε εννοηθούμε. Πώς έγινες ξαφνικά από αυτό ένας άνθρωπος των στερήσεων, που θες να στερηθείς τις απολαύσεις γιατί θεωρείς ότι αυτό είναι
10: γιατί νόμιζα
9: ο δρόμος, ο σωστός?
10: Νόμιζα ότι ήμουν ευτυχισμένος και χαρούμενος, αλλά ήμουν επίπλαστα χαρούμενος και ευτυχισμένος. Τον έκανα. Και διαπίστωσα μέσα στην ψυχή μου ότι δεν έχω χαρά κάθε μέρα. Και ξαφνικά, ξέρεις, έλεγα σε όλες τις συνεντεύξεις ότι είμαι καλά, δεν θέλω να αλλάξει τίποτα, και το εννοούσα τότε. Γιατί έτσι νόμιζα ότι είναι. Τώρα που ξέρω αυτό, δεν θέλω να ξαναγυρίσω ποτέ σε εκείνο.
9: Μήπως όμως έφτασες αυτό επειδή έχασες το μέτρο? Δηλαδή μήπως το παν μέτρον άριστον, επειδή αναφέρεσαι πολύ συχνά στους αρχαίους, ήταν αυτό που αν το είχες δεν θα χρειαζόταν να περάσεις από τη μία κατάσταση στην άλλη?
10: Ναι, μπορεί σε όχι τόσο χρονικό διάστημα, αλλά πάλι θα το ένιωθα. Ξέρεις γιατί? Και οι άνθρωποι που έχουν μέτρο νομίζω ότι είναι ευτυχείς. Ξέρεις γιατί? Η ευτυχία είναι ενάντια στην έκβαση των όντων. Αυτό που λέμε ευτυχία, τι εννοώ δηλαδή? Είναι ενάντια σε οτιδήποτε είναι ορατό στο μάτι.
9: Ναι.
10: Δεν μπορεί να σε κάνει οτιδήποτε είναι ορατό στο μάτι ευτυχισμένο. Ευτυχισμένο θα σε κάνει το να δίνεις χωρίς να έχεις. Το να δίνεις, το να συμπονάς, το να καταλαβαίνεις, το να βοηθάς. Το να θέλεις την ειρήνη και να την... Πρόσεξε, εγώ θέλω την παγκόσμια ειρήνη, αλλά πρέπει εγώ πρώτος να την κάνω.
9: Ναι.
10: Εμείς τώρα τι κάνουμε? Κατακρίνουμε τους άλλους, λέμε σκοτώνουν άνθρωποι, σκοτώνει κόσμο, σκοτώνουν.
9: Και εν τω μεταξύ σφαζόμαστε εμείς μεταξύ μας.
10: Όχι, και εγώ έχω σκοτώσει ήδη το γειτονά μου μέσα μου για τον μισό.
9: Ναι.
10: Το μίσος δεν είναι ένας φόνος μικρός.
9: Το καταλαβαίνω αυτό που λες, απόλυτα. Παρόλα αυτά, θεωρείς τώρα είσαι ευτυχισμένος στη ζωή σου?
10: Τώρα είμαι χαρούμενος κάθε μέρα που ξυπνάω. Νιώθω έτσι στο στομάχι μου να στάγουν σταγονίτσες ευτυχίας χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Και έχω διαπιστώσει πόσο σημαντική είναι η αγία ρουτίνα. Η αγία ρουτίνα. Δεν μ' αρέσουν ούτε οι έκπληξεις.
9: Δεν σ' αρέσουν?
10: Όχι, ούτε οι θετικές ούτε οι αρνητικές. Γιατί οι θετικές προϋποθέτουν και αρνητικές. Το καρδιογράφημα, το τεράστιο, σημαίνει η υπέρταση ή η υπόταση. Εγώ δεν θέλω ούτε υπέρταση ούτε υπόταση. Θέλω μια κανονική ζωή και να ζω με τη χαρά και την ελπίδα ότι θα μου δίνει δύναμη ο Κύριος να δίνω και αλλού.
9: Αυτό όμως, ο τρόπος με τον οποίο ζεις, σε κάνει πιο μοναχικό σήμερα από ότι ήσουν παλιά?
10: Όχι, όχι, όχι, όχι, ναι. Όχι. Και να ξέρεις ότι τους φίλους που είχα, δεν τους έχω ακόμα. Απλώς μου είπανε, να σου πω Κωστάκη, τελείωσε. Δεν θέλουμε ούτε κήρυγμα, ούτε προσελητισμό.
9: Οπότε ήρθες εδώ να το κάνεις.
10: Και ήρθα εδώ να το κάνω που μου δίνεται βήμα.
9: Πολύ σωστά.
10: Αλλά οι άνθρωποι αυτοί, να ξέρεις, διαπιστώνω, όντας άθεοι μερικοί ή ένθεοι κρυφά, έτσι, γιατί δεν το ξέρεις, το να είσαι ένθεος πρέπει να καταργήσεις τον εγωισμό σου και αυτό είναι πολύ δύσκολο πράγμα και την υπερηφάνεια σου, οπότε δεν το λες ανοιχτά, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ καλύτεροι από πολλούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει μέσα στην εκκλησία.
9: Γιατί αυτό, για πες μου το,
10: για την ελεύθερη.
9: Πώς το εξηγείς?
10: Για την ελεύθερη. Υπάρχει ανιδιοτέλεια. Όταν εγώ έχω φόβο Θεού, μπορεί να είμαι κιόλας, μην κάνω αυτό, γιατί μπορεί να τιμωρηθώ κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το καλό, χωρίς να ξέρουν ότι αν δεν το κάνουν θα τιμωρηθούν. Και αυτό δηλώνει ανιδιοτέλεια. Σημαίνει καλή καρδιά, ανοιχτή καρδιά.
9: Μπορείς να είσαι φίλος σήμερα με ανθρώπους που δεν θεωρείς ότι έχουν καλή ανοιχτή καρδιά?
10: Κοίταξε που...
9: Φίλος να είσαι με αυτούς τους ανθρώπους.
10: Ξέρεις γιατί? Όχι γιατί τους αποστρέφουμε επειδή δεν τους παραδέχομαι. Επειδή μπορεί να με, και εμένα να με παραπλανήσουν. Μπορεί να με μπερδέψουν. Μου κάνουν κακό. Ο Απόστολος Παύλος ξέρεις τι λέει? Φθήρου συνήθη Χριστά, ομιλία κακέ.
9: Άρα τους θέλεις, εντάξει, τους συγχωρείς μεν, αλλά δεν τους θες μες στη ζωή σου.
10: Φυσικά τους συγχωρώ.
9: Ναι, δεν τους θες όμως μες στη ζωή σου.
10: Δεν τους θέλω αυτούς που πράττουν το κακό συνέχεια. Άραστε. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, δεν είμαι τόσο δυνατός για να μπορέσω να. Γιατί ξέρεις τι γίνεται.

0: τέτοια με αυτά τα TikTok, τώρα δεν ξέρω τι με αυτό, παλεύει στη φωτογραφία και σε τι ωραίος που ήμουνα πριν 6 χρόνια που είχα τα μαλάκια μου, ωραία που ήμουνα, χωρίς ρητίδες, για να σε θλίψει. Αφού έτσι γίνεται. Αφού προχωράει η ζωή, τι θα κάνουμε, θα έχουμε και άσπρα μαλλιά. Έτσι είναι.
1: Σε ενοχλούν οι παρελθόντες.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Τραγγίλα, Ακύλα.
4: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Ο Κώστας Αποστολάκης είναι εδώ, εκ βαθέων.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Δε προφούντης. Λοιπόν, ωραίο πολύ ωραίο τραγούδι, εννοείται, και πολύ καλός ο Χαρούλης. Αλλά πες μου λίγο, με την Κρήτη αυτό το δέσιμο,

0: Είναι όπως είμαστε όλοι δεμένοι με τον τόπο μας.
1: Είναι ψυχικό, ναι. Είναι ψυχικό και ξέρεις, οι άνθρωποι είναι δεμένοι άρρηκτα με τον τόπο τους. Τώρα ακούω και με το Ιράν τι γίνεται και διάφορους ανθρώπους που τους ρωτάνε και αν θέλουν να φύγουν και πέφτουνε βόμβες και λέει όχι. Εγώ εδώ είναι ο τόπος μου, εδώ είναι οι ρίζες μου. Δεν θέλουν. Και αυτοί που γίνονται πρόσφυγες με βαριά καρδιά γίνονται. Εγώ με την Κρήτη έχω τις αναμνήσεις τις παιδικές μου. Έκανα εκεί το δημοτικό, απέκτησα φιλίες. Είδα τι είναι να στηρίζει ένας άνθρωπος έναν άλλον όταν και ο ίδιος έχει πρόβλημα. Δηλαδή έχει χρόνο για έναν άλλον άνθρωπο. Εδώ στην Αθήνα δεν έχουμε χρόνο για τους άλλους. Ναι. Έχουμε χρόνο μόνο για τον εαυτό μας. Δεν ξέρουμε ποιος μένει στη διπλανή πόρτα. Και μη μας εμποδίσει κανένας να μας πει βοήθησέ με τώρα γιατί πάω στη δουλειά μου και θα αργήσω.
0: Αυτό είναι σπουδαίο που λες, γιατί πραγματικά είναι μια άλλη ζωή αυτή, ένας άλλος κόσμος.
1: Δηλαδή
0: και ισχύει γενικότερα, ας πούμε, στις μεγάλες πόλεις, μια αποξένωση που υπάρχει.
1: Φυσικά, όχι μόνο αποξένωση. Και κατάθλιψη, ξέρεις τι είναι κατάθλιψη. Να μην είσαι σε επαφή με. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι για να είναι με ανθρώπους σε επαφή. Εδώ πέρα έχουμε ένα κινητό, το κάνουμε έτσι, παθαίνουμε κράμπα στο δάχτυλο όλη μέρα. Ή θα μιλάμε στο τηλέφωνο ώρες και όταν βρεθούμε ο ένας με τον άλλον μπροστά, δεν ξέρουμε τι να πούμε. Κολλάμε. Έχουμε χάσει τις επαφές.
0: Δεν μου λες, με γυναίκες μπορείς να κάνεις φιλίες.
1: Έχω κάνει. Έχω 4-5 κοπέλες, ναι, γυναίκες, ναι, που είμαστε κόλλητοι.
0: Και που δεν υπάρχει ερωτικό στοιχείο.
1: Υπάρχει. Εγώ ξέρεις τι, πριν, προ Χριστού, δεν ήξερα ότι υπάρχει γυναικεία φιλία. Ναι. Δεν το πίστευα. Δεν το... Και ο Όσκαρ Ουάιλντ λέει κάτι παρόμοιο με αυτό που λέω. Αλλά αυτό το είδα όμως, ότι γίνεται. Mm. Ανεξαρτήτως φίλου. Βεβαίως. Μπορούν να γίνουν πολύ καλές φιλίες με γυναίκες.
0: Καλύτεροι φίλοι γίνονται σε σένα τουλάχιστον άντρες ή γυναίκες, ή δεν έχει διαφορά.
1: Έχει.
0: Για πες.
1: Έχει, άντρες.
0: Οι άντρες.
1: Έχω φίλους που είναι πολύ δυνατοί. Πολύ δυνατοί. Σε αυτό το τομέα. Ναι. Δηλαδή σου λέει προτιμώ να πεθάνω εγώ παρά να χάσω το φίλο μου και αυτό που ζω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το έχω ζήσει αυτό και το ζω.
0: Ναι.
1: Και είναι και από το χώρο.
0: Και από το χώρο, ηθοποιοί.
1: Ναι. Δεν μπορώ να τους πω, αλλά είναι. Δεν μπορώ να τους πω.
0: Όχι,
1: αλλά,
0: δεν σου πλέον.
1: Αλλά είναι δύο-τρεις φίλοι μου, οι οποίοι είναι πολύ δυνατοί. Πώς να σου πω τώρα. Είναι. Τι να σου πω, φύλακες, άγγελοι επιγής.
0: Τι είναι αυτό που τελικά μοιράζεσαι επιγής σε μια φιλία, μπορείς να μου πεις. Τι τα μοιράζεσαι, όλα τα μοιράζεσαι.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν μυστικά.
1: Όχι, δεν φιλία τότε.
0: Ναι.
1: Φιλία ξέρεις τι είναι, ότι τα πιο μύχια της ψυχής μου που σκέφτομαι είναι να ανταλλάξω.
0: Υπάρχει άνθρωπος χωρίς μυστικά, Κώστα? Γιατί έχω την αίσθηση ότι
1: νομίζω
0: όλοι οι άνθρωποι έχουν και μια πλευρά.
1: Ακού, αν υπάρχουν μυστικά.
0: Που ακόμα και με τον ίδιο τους τον εαυτό μερικές φορές μπορεί να μην τη συζητάνε.
1: Ναι. Στις μεγάλες φιλίες δεν υπάρχουν μυστικά. Αλλά τι γίνεται? Είναι τόσα πολλά τα πράγματα που έχω στο κεφάλι μου, στην ψυχή μου, που δεν προλαβαίνω να τα συζητήσω όλα όταν βρίσκομαι. Είναι σαν τον Άμλετ που λέει είμαι με τόσες αμαρτίες φορτωμένος που δεν, με τόσες σκέψεις φορτωμένος που δεν προλαβαίνω να τις βάλω σε πράξη, να τους δώσω καιρό. Και δηλαδή τι γυρεύουν τέτοιοι κακόμοιροι σαν και εμένα. Είναι τόσες πολλές οι σκέψεις που έχει ο κάθε άνθρωπος που το μυαλό του τρέχει συνέχεια. Αυτά όμως που μπορώ και απομονώνω και είναι σημαντικά, τα συζητάω πάντα.
0: Μια σχέση σταθερή και μόνιμη στη ζωή σου.
1: Mm-hmm.
0: Σου λείπει, θα την ήθελες? Δηλαδή θεωρείς ότι στη φάση που είσαι τώρα θα ήθελες να έχεις μια συντροφική σχέση η οποία να είναι η σχέση της ζωής σου από εδώ και πέρα, χωρίς να παρισφρίουν μέσα όλες αυτές όλα αυτά τα στοιχεία που λες, του πειρασμού και τα λοιπά, που καταλαβαίνω ότι τα έχεις βγάλει από πάνω σου και δεν τα θες.
1: Δεν τα έχω βγάλει, μου έχουν βγει.
0: Τέλος πάντων είσαι σε αυτό το δρόμο και σου έχουν βγει. Θες παρόλα αυτά μία σύντροφο δίπλα σου, ας πούμε?
1: Κοίταξε,
0: θα το νιώθεις αυτό ή όχι?
1: Η φυσιολογική ζωή του ανθρώπου, έτσι, είναι συντροφιακή.
0: Ναι, γι' αυτό το ρωτάω.
1: Βεβαίως είναι συντροφιακή. Όμως αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τώρα αν θα το καταλάβουν και εκείνοι που μας ακούν, δεν κάνω πλάνα, περιμένω να πάρω πληροφορία.
0: Mm.
1: Δεν φτιάχνω πλάνα, γιατί όλες τις φορές που έφτιαξα πλάνα στη ζωή μου, τα έκανα, δεν λέγει τη λέξη.
0: Ναι.
1: Ματάρα είναι μια καλή λέξη.
0: Ναι.
1: Τα έκανα ρόιδο χάλια.
0: Ναι.
1: Και οπότε περιμένω να λάβω πληροφορία για αυτό το θέμα.
0: Είσαι σε... καταλαβαίνω, η σχέση σου πια με την θρησκεία είναι πολύ βαθιά.
1: Δεν είναι θρησκεία, ξέρεις τι γίνεται, το λέμε θρησκεία, αλλά δεν είναι θρησκεία, είναι διδασκαλία. Είναι διδασκαλία και είναι διδασκαλία εκ των έσω έρχεται. Δεν είναι από έξω προς τα μέσα. Είναι από μέσα προς τα έξω. Δεν ξέρω να το καταλαβαίνεις.
0: Το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω όλα αυτά.
1: Δεν είναι τυπολατρική. Να ανάψω ένα κερί, να προσκυνήσω μια εικόνα, να πάω να μεταλάβω. Αυτά όταν.
0: Είναι μια εσωτερική διαδικασία.
1: Λαμβάνεις πνευμάγιο, παίρνουν ουσία. Μετουσιώνονται εκεί.
0: Σε καταλαβαίνω, αλίμονο. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι αυτό θα σε μπορούσε να σε οδηγήσει, παραδείγματος χάρη, στο μοναχικό βίο, λέω τώρα. Το έχεις σκεφτεί.
1: Αμέ. Όχι να γίνω μοναχός, στο μοναχικό βίο.
0: Στο μοναχικό
1: γιατί
0: βίο.
1: Να γίνεις μοναχός ιερέας είναι κλίση με ήττα. Δεν είναι κλίση με γιώτα. Είναι κλίση με ήττα. Πρέπει να καλεσθείς. Γιατί το νιώσε αυτό. Πηγαίνω και στο Άγιο Όρος και τα λοιπά. Αλλά ναι, ο μοναχικός βίος, βέβαια.
0: Άρα έχεις σταθερά κάποιο πνευματικό καταρχάς, εξοικονομήσει και τα λοιπά.
1: Έχω ένα υπέροχο πνευματικό. Μπορώ να τον πω άμα θες.
0: Εσύ δικό σου θέμα είναι αυτό.
1: Έχω ένα πνευματικό που είναι ο Γιώργος ο Σχοινάς. Και τι να σου πω τώρα, δηλαδή ξέρεις τι γίνεται, όταν είσαι έτοιμος, λαμβάνει χώρα η ενέργεια του Κυρίου και σε βρίσκει όταν είσαι έτοιμος και ζητάς. Βλέπεις, κρούσε τη θύρα και θα σου ανοιχτεί. Μάλιστα. Γιατί έψαχνα για καιρό. Αλλά το έψαχνα με όρεξη. Και στο τέλος η όρεξή μου μετουσιώθηκε και έγινε πράξη.
0: Όλη αυτή η ζωή σου και ο εσωτερικός σου κόσμος και αυτή η σχέση που έχεις αυτή τη στιγμή με τη ζωή έτσι όπως την έχεις διαμορφώσει, πώς συνάδει με τη ζωή ενός ηθοποιού τώρα, αυτό θέλω να μου πεις.
1: Εδώ είναι το θέμα τώρα.
0: Εδώ είναι το κρίσιμο.
1: Πες μου τι σημαίνει η λέξη ηθοποιός.
0: Ηθοποιός καταρχάς για μένα σημαίνει, πέρα από το σημαίνει φως και όλα αυτά.
1: Όχι, όχι, που λέει το τραγούδι, λέξη, ετυμολογία της λέξης.
0: Ποιό ήθος. Ναι, ποιό ήθος.
1: Βλέπεις να γίνεται αυτό συχνά.
0: Όχι, αλλά κοίταξε, ποιό ήθος υποδιόμενος.
1: Υποδιόμενος.
0: Κάτι, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Έχεις, θα αρνιώσουν ένα ρόλο ποτέ, μόνο και μόνο γιατί δεν τον θεωρείς ότι ανταποκρίνεται σε αυτό που εσύ μπορείς αυτή τη στιγμή να κάνεις.
1: Έχω
0: μέσα από την υπόλοιπη ζωή.
1: Αυτοί που
0: σου
1: ξέρουν αυτή τη στιγμή και ακούν την εκπομπή, ξέρουν ότι το έχω κάνει αρκετές φορές.
0: Γιατί υπάρχουν ρόλοι πια που δεν θες, δεν μπορείς να παίξεις γι' αυτό
1: δεν
0: το
1: μπορώ,
0: λόγο.
1: Ναι.
0: Επειδή είσαι έτσι όπως είσαι.
1: Ναι. Ξέρεις ένας γνώμονας εσύ ποιος είναι. Επειδή είναι μικρή η κόρη μου. Ό,τι μπορεί να δει η κόρη μου.
0: Αυτό παίζεις, ό,τι μπορεί να δει η κόρη σου.
1: Βέβαια.
0: Πολύ σημαντική, πολύ ωραία απάντηση πρέπει να πω αυτή. Άρα το μάτι που υπάρχει στη ζωή σου και με το οποίο θες να είσαι πάντα συμβατός είναι το μάτι της κόρης σου.
1: Ό,τι δεν προσβάλλει την κόρη μου.
0: Μάλιστα. Όμως, ό,τι προσβάλλει την κόρη σου σήμερα που είναι 14, είσαι σίγουρος ότι θα την προσβάλλει και αύριο που είναι 16-17 και μήπως ό,τι προσβάλλει την κόρη σου είναι αυτό που της έχεις εσύ υποβάλει να την προσβάλλει.
1: Δεν της έχω υποβάλει τίποτα. Της λέω, αν σε ενοχλεί κάτι να μου πεις απλώς.
0: Ναι, αλλά η κόρη σου έχει διαμορφωθεί και με βάση εσένα.
1: Και με βάση τη μαμά της, που η μαμά της είναι μια υπέροχη μάνα, όχι αστεία.
0: Ναι. Άρα θέλω να πω, πόσο είναι αυτό αντικειμενικό.
1: Τι σημαίνει αντικειμενικό?
0: Όρισε
1: μου το αντικειμενικό για την ωραία ερώτηση που έκανες.
0: Σημαίνει ότι όταν στην ουσία η ματιά της κόρης σου με έναν τρόπο είναι η δική σου ματιά.
1: Τώρα που είναι μικρή σου εξηγώ. Στην αθώα ηλικία.
0: Μάλιστα.
1: Μετά τα 17-18 θα είναι άλλα τα πράγματα. Αλλά όταν ένα παιδί είναι λευκό χαρτί, έτσι αμουτζούρωτο, έχει να σου πει κάτι λευκό.
0: Μάλιστα. Okay. Αυτό το ακούω, είναι πολύ καλό. Λοιπόν, τι να ακούσουμε. Καράβια χιώτικα. Έλα, έβαλες και κάτι από άλλο νησί.
1: Ναι, θα κλείσουμε και τις Κυκλάδες.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κώστας Αποστολάκης μαζί μας, ένας αξιαγάπητος νομίζω άνθρωπος και ένας ηθοποιός έτσι πολύ ιδιαίτερος. Έχεις προσελκύσει κανέναν, προσελκύσει, ακούγεται σαν προσελητήση και δεν θέλω, την παίρνω πίσω τη λέξη.
4: Ναι, κατάλαβα.
3: Έχεις επηρεάσει κανέναν φίλο σου ή άνθρωπο του χώρου του δικού σου, του ηθοποιό κτλ. Στη δική σου γραμμή της ζωής, το έχεις προσπαθήσει ή έχει βγει από μόνο του καμιά φορά, γιατί ξέρεις, οι άνθρωποι επηρεαζόμαστε ένας από τον άλλον.
4: Κοίταξε.
3: Ναι.
4: Όταν φτιάξει ένα φαΐ και φτιάξει ένα μαγειρευτό σε μια κατσαρόλα και γίνει το φαΐ τέλειο, είναι δυνατόν να πεις φταίει η κατσαρόλα?
3: Τι, δεν
4: το πιάνω
3: καλά, όχι.
4: Εγώ είμαι σκεύος εκλογής.
3: Ναι.
4: Ό,τι και να πω,
3: ναι,
4: θα προσελητήσει ο Κύριος.
3: Εντάξει, βρε παιδί μου, ωραία, οκ, okay, εντάξει.
4: Όχι, αλλά... γιατί θα μου το βάλει εμένα να το πω.
3: Εγώ δεν μιλάω για προσελκύσεις.
4: Εγώ δεν είμαι φερέφωνο. Είμαι ελεύθερος άνθρωπος.
3: Έχεις επηρεάσει ανθρώπους
4: γύρω σου. Γιατί θα μπερδευτούν.
3: Έχεις επηρεάσει ανθρώπους γύρω σου, παιδί μου, έχεις επηρεάσει. Δηλαδή, μιλάς σε ένα φίλο σου για το πώς είναι σήμερα η ζωή σου. Γιατί ότι εσύ σήμερα είσαι ένας χαρούμενος άνθρωπος.
4: Α, αν έχω δει. Έχω δει.
3: Έχεις δει να επηρεάζονται.
4: Ναι, όχι ένας.
3: Α,
4: ναι.
3: Περισσότεροι.
4: Ναι, τώρα κατάλαβα το ακριβές ερώτημα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Που να βλέπεις ότι και αυτοί τώρα το ακούσαν αυτό και κάτι αλλάζει.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Προς αυτή την κατεύθυνση.
4: Ναι, ναι.
3: Έχει γίνει.
4: Ναι, αλλά μετά το σταματάς.
3: Το σταματάς εσύ ή το σταματάς αυτοί?
4: Το σταματάω εγώ, γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνεις γραφικός.
3: Α, εντάξει.
4: Πολύ εύκολο.
3: Ναι.
4: Να πούνε πω τώρα εντάξει.
3: Μα έχει φάει τα ίδια αυτό.
4: Ναι, μα έχει φάει πέτε. Μου έχει πει και φίλος μου. Όταν του είπα έτσι και τα λοιπά. Πριν έκανα τα σύστριγκλα. Έκανα τα δηλαδή τα έσχη. Έκανα αυτά και μόλις έγινε αυτό, μου λέει Κώστα, που έχεις μπλέξει. Καταλαβαίνεις την παράνοια του θέματος. Έχεις μπλέξει κάπου άσχημα, έτσι.
3: Τον καταλαβαίνω.
4: Κώστα, που έχεις μπλέξει.
3: Δηλαδή πριν ήσουν, ας πούμε, με ένα μπουκάλι ουίσκι την ημέρα.
4: Ναι.
3: Με
4: γυναίκες ήμουνα, ναι, με ξενύχτια, ναι, κοιμόμουν 2 φορές τη βδομάδα.
3: Ναι.
4: Η φωνή μου ήταν 3 χειρότερη από τώρα.
3: Ναι.
4: Κάπνιζα 4 πακέτα την ημέρα. Ναι. Πλακωνόμουν στο ξύλο, γιατί έκανα και φασαρίες.
3: Ναι.
4: Όλα αυτά φυσιολογικά που έχεις μπλέξει όταν πήγα στην εκκλησία ήταν. Το καταλαβαίνεις αυτό, δηλαδή μπορεί να σε διαλύσει αυτό το θέμα. Είναι ανάποδα. Όπως και στο χριστιανισμό, όλα είναι ανάποδα. Αφού και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι, ο δε μείζον ημών έστε ημών διάκονος, είναι ανάποδα. Έτσι είναι ανάποδα και στην κανονική ζωή σου. Λέει, μπήκε σε κάποια οργάνωση.
3: Σε κάποια οργάνωση. Κάτι γίνεται εδώ. Κάποιος τον έχει προσηλητήσει και τον έχει.
4: Ακριβώς. Και μου λέει, ξύπνα. Ξύπνα, μου λέει, για θα σου διηγήσει στις αρχές τώρα.
3: Τώρα τι λέει
4: ο
3: ίδιος, τι λέει τώρα?
4: Είναι στη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι, και τι λέει τώρα? Τώρα τι λέει εκ των υστέρων, 5-6 χρόνια μετά, πόσο είναι?
4: Τώρα τι να πει, νομίζω ότι μου λέει καλά, ξεστηγείται φάση τη ζωή σου, είναι, θα σου περάσει και αυτό.
3: Α, επιμένει ότι θα γυρίσει.
4: Τώρα βλέπει, τώρα δεν επιμένει, όχι.
3: Δεν επιμένει,
4: τα 2-3 χρόνια εντάξει.
3: Σου λέει πέρασαν πολλά χρόνια.
4: Ναι, ναι.
3: Πες μου, τι κάνεις τώρα στο θέατρο?
4: Τώρα τελείωσε την παράσταση της Δημήτρης Παπαδοπούλου, που θα, εντάξει, δεν είναι αυτό.
3: Δεν πρόλαβα.
4: Δεν πειράζει.
3: Αλλά ήταν, σκίσατε.
4: Πήγαμε, σκίσαμε και θα το πάμε και περιοδία το καλοκαίρι.
3: Θα το πάτε περιοδία αυτό, γιατί το άμαθα χθες.
4: Θα περιοδία το καλοκαίρι. Κάνω, είμαι στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι, στον Αλφα, και τώρα κάνουμε και ένα serial στην ΕΡΤ, πάρα πολύ ωραίο.
3: Για πες μου, τι είναι αυτό?
4: Λέγεται TV Land.
3: Ναι.
4: Το γράφει ο Γιώργος Σοφιδάς.
3: Ναι.
4: Γράφει πάρα πολύ ωραία. Το σκηνοθετεί ο Αλέξανδρος Ορέλος.
3: Ναι.
4: Είναι της Feel Good, είναι η παραγωγή. Και έχει να κάνει με τα παρασκήνια των γυρισμάτων σε μια σαπουνόπερα π.χ. Λάμψη Καλημέρα Ζωή τώρα. Γιατί αυτοί, γιατί αυτοί νομίζουν ότι είναι καλή ηθοποιοί.
5: Α, ακούγεται καλό αυτό.
4: Ναι, ακούγεται καλό.
5: Κομωδία δηλαδή.
4: Κομεντή. Γιατί έχει και.
5: Έχει και ερωτικά μέσα και τέτοια. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, για να ακούσουμε κανένα τραγούδι ακόμα, να βάλουμε τον Σασμό.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Κώστας Αποστολάκης εδώ, ηθοποιός, αγαπημένος. Υπάρχουν ρόλοι που στη φάση που είσαι τώρα είναι αυτοί που θα ήθελες να παίξεις, ας πούμε? Δηλαδή να υπάρχουν κάτι από το κλασικό ρεπερτόριο, ξέρω εγώ, ή...
2: Α, θέατρο, λες, όχι
1: θέατρο,
2: τηλεόραση,
1: θέατρο, θέατρο, ναι.
2: Ναι, υπάρχουν.
1: Για πες μου παράδειγμα.
2: Υπάρχουν. Είμαι μικρός γι' αυτό. Θα ήθελα να παίξω, ας πούμε, τον Ντά.
1: Ναι,
2: πάρα
1: φοβερό.
2: Ναι. Ναι,
1: το έχει παίξει ο Κατράκης.
2: Ένα υπέροχο πράγμα.
1: Καταπληκτικό. Το είχα δει. Ήμουν ένα νέο παιδί.
2: Ναι, για τον Λεωνάρντο στο Ματωμένο Γάμο μεγάλωσα.
1: Ναι.
2: Αλλά υπάρχουν πάρα πολύ ωραίοι ρόλοι που θα ήθελα να τους παίξω. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όποιος με παίρνει και χτυπάει το τηλέφωνο, χτυπάει για κωμωδία.
1: Γιατί όμως?
2: Γιατί, φίλε,
1: το βγάζεις
2: αυτό. Η κωμωδία δεν σπουδάζεται.
1: Ναι.
2: Θα σου πω τώρα,
1: ναι,
2: στο λίγο χρόνο που έχουμε, ότι, ναι, το reflex, το ακαριαίο,
1: ναι,
2: το timing, ο συγχρονισμός, αυτά δεν σπουδάζονται.
1: Ναι.
2: Ή τάχεις ή δεν τάχεις.
1: Ναι. Και είναι ωραίο με σένα ότι ενώ έχεις κάνει αυτή τη στροφή στη ζωή σου, δεν έχεις χάσει τίποτα από το χιούμορ σου και την, το παιχνιδιάρικο, ας πούμε, του χαρακτήρα σου.
2: Εμείς το πιστεύουμε, ναι, κιόλας ότι, ναι, ο διάβολος δεν έχει χιούμορ. Δεν έχει καθόλου.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι,
2: είναι πολύ ωραίο να είμαστε ευχάριστοι,
1: ναι,
2: να είμαστε, πώς το λένε, χαρούμενοι, να κάνεις χαρούμενο και τον άλλον άνθρωπο, και το χιούμορ είναι ένα βασικό στοιχείο στη ζωή, ξέρεις.
1: Από τα πιο βασικά. Λυτρωτικό, θα
2: είναι
1: έλεγα.
2: Λυτρωτικό, είναι
1: λυτρωτικό,
2: λυτρωτικό. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να κάνεις έναν άνθρωπο να γελάσει, να τον κλάψει, να τον κάνεις να κλάψει, είναι εύκολο. Και γι' αυτό γίνονται τόσο αδράματα στην τηλεόραση, γιατί θέλουν μικρό χρόνο παραγωγής και
1: πολύ πιο εύκολη δουλειά.
2: Βέβαια.
1: Να σου πω, έχεις γράφεις ποτέ εσύ στίχους, ξέρω εγώ?
2: Έχω γράψει.
1: Έχεις γράψει,
2: ναι,
1: ναι. Ναι, έχουν προχωρήσει, έχουν γίνει κάτι.
2: Ο Ζωγανέλης έχει βάλει κάτι στίχο, ναι, στο δίσκο του, και, αλλά έχω και ένα ντοσιέ γεμάτο με τραγούδια, γεμάτο. Για την πάρτι μου, δεν τα έχω,
1: ναι,
2: δώσει
1: πουθενά. Ναι.
2: Ναι. Έγραφα πάρα πολύ συχνά στίχους και έγραφα και, πώς το λένε, δεν υπάρχει κάποιος που δεν γράφει, πιστεύω.
1: Αυτά
2: όλοι
1: που έγραφες πριν κάνεις αυτή την αλλαγή,
2: ναι,
1: τη ζωή σου,
2: ναι,
1: πώς σου φαίνονται σήμερα?
2: Μου φαίνονται γεμάτα εγωισμό,
1: ναι,
2: και υπερηφάνεια. Μπορείς να κλαις για πολλούς λόγους. Μπορείς να κλαις γιατί αδικήθηκες και δεν σου δίνεται αυτό που δήθεν αξίζεις και πιστεύεις. Και μπορείς να κλαις γιατί θέλεις να αδικηθείς και δεν μπορείς.
1: Εσύ δηλαδή είσαι στη φάση που θέλεις να αδικηθείς?
2: Όχι, κοίτα, είναι μαζοχιστικό άμα το άκουσες.
1: Ναι, αυτό, γι' αυτό.
2: Να μπορώ να αδικηθώ.
1: Να μπορείς να αδικηθείς και να συγχωρήσεις.
2: Ναι, και να
1: συγχωρώ. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες. Να σου ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλα όσα κάνεις.
2: Και εγώ, και εγώ.
1: Αυτό το ότι στη ζωή σου έχεις ορίσει την καλοσύνη ως βασικό στοιχείο.
2: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Είναι πολύ ωραίο, ναι, και νομίζω ότι αν υπάρχει ένα μήνυμα να βγάλουμε από αυτή την κουβέντα, αυτό πιστεύω ότι θα βρει σύμφωνους όλους. Ακόμα για αυτούς οι οποίοι μπορεί να διαφωνούν με τον τρόπο που έχεις επιλέξει εσύ να ζεις, αλλά δεν φαντάζομαι μπορεί κάποιος να διαφωνήσει πολύ με το ότι θέλει να έχει γύρω του καλοσύνη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να
2: σε
1: καλά,
2: πέρασα ευχάριστα.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, θα κλείσουμε με αυτό που έχει ζητήσει εσύ. Αλέξανδρο Τζουγανάκη,
2: ναι,
1: αναπνοή.
2: Ακριβώς.
1: Η Κρήτη, δεν καταλαβαίνετε τώρα,
2: πάει
1: είναι.
2: Σύννεφο.
1: Ναι, πάει σύννεφο. Ναι. Γεια σας.

0: ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ανέφερε ότι πρόκειται για κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Τέλος, υπογράμμισε πως η Θεσσαλονίκη ανακτά το.
2: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
3: Το σχολείο ξεκινάει!
4: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
4: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
5: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
3: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
4: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
5: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
6: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
7: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Pils Hellas Εξάδα μόνο 2,98 και Pepsi Ivy και 7up 1500 ml σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Dove σε χρυσές τιμές και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Γαλαξίας.
8: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 3:30. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται

0: απολαύστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν μπατώνει.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
2: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
4: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
3: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
4: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

χάιδευα κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά, μ' ακουμπάς τυπικά και ψυχά.

Η ώρα είναι 5:30.

0: όλα τα Τζάμπο και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε κατεψυγμένα προϊόντα Α. Ακόμη, ποντίκι Βόλιου μόνο 11,50 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,90 το κιλό. Αλλά και πάνες Pampers και σερβιετάκια Always σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Relax FM 93.4.
1: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω,

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια.

0: Γαλαξίας Live Productions.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε όλη Μποχήμους ψυγείου και Ροδόπη γιαούρτια. Ακόμη, Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόντα Σάιο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδες στο Τζάντζαλα!
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
6: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
5: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
6: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
7: Α! Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασε.
10: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
14: Ο κύριος Αποστόλης ή ο κύριος Θήμιος?
15: Ο κύριος Αποστόλης, ο σεβαστός.
14: Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι είμαι δεξιός από τα γενοφάσια μου.
15: Τι κατάδια. Ναι.
14: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση χωρίς ηρωνία.
15: Γίνεται.
14: Και αν γίνεται, δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι όλοι οι νεοδημοκράτες είμαστε υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πιστεύετε ότι στηρίζουμε αυτή την πολιτική? Ότι μας αρέσει αυτό το πράγμα που κάνει?
15: Αλλά
14: ο τρόπος που κυβερνάει. Ο σοβαρά μιλάω τώρα, το πιστεύετε αυτό εσείς? Καταλαβαίνω ότι είστε ένας κομμουνιστής, το καταλαβαίνω αυτό και το ασπάζομαι και το σέβομαι στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού.
15: Uh-huh.
14: Από εκεί και πέρα όμως, εσείς πιστεύετε ότι όλοι οι δεξιοί...
15: Εσείς θέλω να μου πείτε, όχι?
14: Όχι βέβαια.
15: Όπα, τι έχουμε εδώ? Τι συμβαίνει εδώ, για μίλα. Μίλα, Τζέσικα.
14: Αγαπητέ μου, διακρίνω στην εκπομπή σας, ακόμα και τις Πέμπτες που κάνετε και οι δύο σας μαζί, μια ειρωνία και ένα κατηγορό δρυμί απέναντι και σε όλους τους ψηφοφόρους, σε όλους τους υποστηρικτές του κόμματος. Δεν είναι έτσι.
15: Δεν είναι, είναι αλλιώς. Ωραία, τι θέλετε, δηλαδή είστε κριτικά απέναντι στον Κυριάκο?
14: Φυσικά.
15: Αυτό ήθελα να ξέρω. Τώρα είμαι εντάξει, ναι.
14: Φυσικά.
15: Ναι.
14: Μα δε, αυτό το πράγμα δεν είναι ο τρόπος που δίδαξε ο αείμνηστος ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής.
15: Ο ποιος?
16: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.
14: Αυτός είναι ο πατέρας του κόμματος, είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
15: Ναι, α, δεν είναι μπάσταρδο που είχα στο νου μου εγώ.
14: Ορίστε.
15: Για το κόμμα λέω.
14: Ποιο είχατε στο νου σας?
15: Δεν είναι μπάσταρδο όπως είχα στο νου μου εγώ.
14: Είπα να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο.
15: Και εγώ δυσκολεύομαι, ξέρεις, τώρα με δεξιούς.
14: Το καταλαβαίνω, ναι. Απλά θέλω να παρακαλέσω να μην είστε τόσο επικριτικοί απέναντι σε όλους τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
15: Ναι, θα το έχω υπόψη μου λοιπόν. Okay.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους χαιρετισμούς μου στον συναδελφό σας. Σας ακούω παρόλο που ανήκω απέναντι πολιτικά. Σας ακούω ανελιπώς.
15: Μαγκιά σας. Ωραίος, μάγκας.
17: Μάγκας, Αντώνη, ε. Μάγκας. Με κάτι αρχίδια, να.
0: Έλα ρε, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
0: Θέλω μια ερώτηση να σου κάνω, πως ξέρεις εσύ, να μου απαντήσεις.
15: Δεν ξέρω, για να δούμε.
0: Αυτά τα social media, αυτή η δεξιά, ρε παιδί μου, γενικότερα, καλά εντάξει, γίνεται και ανθρωποφαβική εκεί ό,τι γίνεται. Που όποτε ανοίγει ένα topic ή ένα άρθρο κτλ. Βγαίνουν από κάτω και κράζουν την αριστερά με μίσος, με έτσι, κομμουνιστές. Για ποιο λόγο ρε μαλάκα, πώς το λέω, από πού προέρχεται όλο αυτό. Τι είχαν όλοι αυτοί οι ταγματοσφαλίτες που τους άξαν τον εμφύλιο. Δεν μπορεί να καταλάβω για ποιο λόγο, ποιος κυβερνάει.
15: Ναι, χρειάζεται μια ενημέρωση το ποιος κυβερνά τώρα εσύ.
0: Ναι, όχι, μα αυτός γιατί έχουν τόσο μένους ρε μαλάκα με το κουκουέ βασικά και με τους κομμουνιστές κτλ. Ποιο είναι το πρόβλημά τους.
15: Ο μισθός.
0: Α, λες.
15: Ναι.
0: Όλοι αυτοί.
15: Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά το όλοι αυτοί μπορεί να είναι πολύ λιγότεροι από όσοι νομίζεις.
0: Ναι.
15: Ενώ οι στρατοί συνήθως δημιουργούνται, μπορεί να έχει ένας, ας πούμε, να έχει 20 λογαριασμούς.
0: Ένα δεκαευράκι.
15: Δεν είναι κακά. Με ροκάματο μου, ρε, μην ξεσυνερίζεσαι.
17: Ακούς?
15: Ναι, τι, γεια δεν έχει.
17: Έλα, ναι, καλησπέρα σου.
15: Ναι.
17: Κάτι τελευταίο που δεν θα ξεχάσω και δεν θα σας ξεχωρίσω.
15: Τι?
17: Άκου, ήμουν έφηβος και είχες έρθει Λάρισα το 2019 εκεί πέρα Σεπτέμβρη. Και τι έκανες ρε πούστη, καθόμουν μπροστά.
15: Τι έκανα, σε έφτισα?
17: Όχι, όχι, προς Θεού. Ανέφερες κάτι για τσόντες και έδειξες σε μένα και ήμουν δίπλα με τη μητέρα μου. Δεν τρέπεστε λίγο κύριε Μπαρμπαγιάννη να λέτε ότι βλέπω τσόντες εγώ 14 χρονών παιδί. Που βλέπω δηλαδή, αλλά καταλάβατε.
15: Τώρα είσαι 14.
17: Όχι, που έβλεπα, συγγνώμη, τώρα είμαι 20.
15: Α, τώρα είσαι 20. Συγγνώμη, εντάξει, δεν λέω. Δηλαδή η μάνα σου πιστεύει, δεν το ξέρει, δεν σε έχει πιάσει.
17: Όχι, βέβαια.
15: Δεν σε έχει καταλάβει τι μαλάκα είσαι. Από πού προέκυψε αυτό?
17: Τι λέει, ο Πετράν δεν είναι μαλάκα. Και όχι Χριστό Πέτρο.
15: Εγώ δεν μίλησα για τον Πετράν.
17: Ο Πετράν λέγομαι εγώ, γι' αυτό.
15: Και ο Χρήστο ποιο είναι?
17: Είπε πριν που σε πήρα Χρήστο Γιά. Δεν ξέρω ποιο Χρήστο λέω.
15: Ω, καλά.
17: Τέλο πάντων.
15: Είδε που η τσόντα έχει κάνει επίδραση κακή.
17: Επίδραση κακή. Μα κύριε.
15: Έλα τώρα, να φαίνεται.
17: Μητέρα μου, δίπλα στη μητέρα μου να πείτε ότι βλέπω τσόντε σαν το παιδί που βλέπει τσόντε και πω έτσι το είπατε.
15: Ναι, ενώ.
17: Εντάξει, εγώ.
15: Έλα τώρα που δεν ξέρει.
17: Εγώ δεν ξέρω τι λέτε. Εγώ παρακολουθώ μαθήματα κατηχητικού στον ελεύθερο μου χρόνο.
15: Αυτό ίδιο λέμε. Απλά εσύ την κάνεις με Πετραχίλη. Εντάξει, γούστα είναι αυτά.
17: Λάτρεψα πάντως την παράσταση και έχω χρόνο να σε δω τη λάτρευα και γέλαγα δύο εβδομάδες. Εμένα έχει την κατάθλιψη τότε.
15: Ναι, έχω ξανάρθει στη Λάρισα από τότε, κάθε χρόνο.
17: Ναι, όχι, έχω έρθει και άλλες φορές. Απλά δεν έτυχε με τη μητέρα μου.
15: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
17: Και από κοντά με έχεις δει και έχουμε μιλήσει. Άμα δεν θα με καταλάβει ποιος είμαι.
15: Δεν είναι το ίδιο, μα δεν έχει τη μητέρα μαζί, δεν έχει νόημα.
17: Α, δεν έχει μητέρα, ναι, για να αποκαλύπτετε τα περί τσοντών και τις γνώστες λαγνίες.
15: Αυτά όλα.
18: Η Ελένη Λουκά είμαι.
15: Τι θες πάλι?
18: Εσύ τι έχεις να μου πεις?
15: Είσαι άρρωστη?
18: Με είδες πουθενά?
15: Πού ήσουν?
18: Α, δεν με είδες καθόλου το Σαββατοκύριακο?
15: Δεν βρεθήκαμε, δεν έστειλες και εσύ τίποτα, λέω σπίτι θα κάτσε.
18: Βρε, δεν με είδες που πήγα και φώναξα τους άρρωστους ανώμαλους γκέι?
15: Ποιους γκέι? Τους γνωστούς γκέι, στην παρέλαση.
18: Με είδες που πήγα εναντίον της άρρωστης ανώμαλης παρέλασης των γκέι, με είδες?
15: Πάντως δεν έχεις αφήσει παρέλαση των γκέι για παρέλαση των γκέι, δηλαδή δεν έχεις λείψει κανένα γκέι. Να το πούμε και αυτό.
18: Με είδες ναι ή όχι?
15: Έχεις πάει σε πιο πολλά gay pride από όσοι έχουν πάει gay οι ίδιοι. Δηλαδή σε κάποια μπορεί να έχουν αποσία, να μην μπορούσαν. Εσύ μπορούσες.
18: Με είδες ναι ή όχι?
15: Δεν σε είδα. Τι έγινε, σε συλλάβανε πάλι?
18: Α, δεν με... αποκλείεται να με είδες. Έγινε χαμός.
15: Πες μου τι έγινε. Μπορεί να το χάσα. Άνθρωπος είμαι.
18: Δηλαδή δεν με είδες ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026 πήγα στην πλατεία Συντάγματος με μια εικόνα του Χριστού στο χέρι.
15: Έβαλε στον Χριστό να δείτε τέτοια πράγματα.
18: Και φώναξα εναντίον της άρρωσης ανώμαλης παρέλασης των γκέι.
15: Και τι έγινε?
18: Εναντίον των άρρωστων ανώμαλων γκέι.
15: Σ' άκουσε κανείς?
18: Βέβαια φώναξα.
15: Εσύ φώναξες, αλλά φοβάμαι ότι σε χλεβάσανε.
18: Πρέπει να σταματήσει αυτή η άρρωση.
15: Οπωσδήποτε, όμως τι πέτυχες πες μου?
18: Πρέπει να εξαφανιστεί.
15: Δεν εξαφανίζονται παιδί μου αυτοί. Πολλαπλασιάζονται, έχω ακούσει κιόλας. Έχουν βρει τον τρόπο, δεν ξέρω τι κάνουν.
18: Έξω η άρρωστη, ανώ...
15: Έχει προχωρήσει επιστήμη, τι να σου πω.
18: Είναι του σατανά του διαβόλου.
15: Είναι, δεν είναι, αλλά εκεί τους κάνεις παρέα όλη την ώρα, έτσι.
18: Ο Θεός έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Δεν γεννιόνται έτσι. Οι γκέοι άρρωστοι ανώμολοι δεν γεννιόνται. Που λένε ότι ο Θεός τους έφτιαξε. Αυτό είναι ψέματα.
15: Αγίνονται, λες.
18: Δεν γεννιόνται. Γεννιόνται φυσικά.
15: Ναι, αλλά είναι κάτι άλλο που γεννιόνται στην ψυχή, έτσι.
18: Ο σατανά...
15: Μας έχουν ρουφήξει το αίμα. Δηλαδή γεννιόνται κιόλας, να το πούμε κι αυτό.
18: Μέσα τους η ομοφιλοφιλία είναι θεομίσιτη.
15: Άμα το κάνει ιερέας είναι πάλι θεομίσιτο.
18: Καταστρέφει το έργο του Θεού.
15: Ο ιερέας.
18: Γιατί ο Θεός λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσετε τη γη. Ότι έπρεπε να...
15: Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, πας να πεις ότι δεν αυξάνονται. Αυξάνονται. Δεν αυξάνονται με τον τρόπο που θες. Αυξάνονται όμως.
18: Λένε ότι ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Δεν σας έφτιαξε ο Θεός. Κατηγορούνε, βρίζουνε τον Θεό. Ότι ο Θεός λέει τους.
15: Δεν βαρέθηκες, μωρή Λουκά, όλη την ώρα. Σήμερα δεν έχεις πόλεμο με μένα.
18: Δεν γεννιόνται.
15: Σήμερα πόλεμο δεν έχεις με μένα.
18: Δεν γεννιόνται.
15: Πες μου.
18: Γεννιόνται φυσιολογικά ο άντρας και η γυναίκα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν έπλασε τρίτο φίλο.
15: Μπορούμε να πούμε ότι έπλασε τον Κλεωμένη και την Ελένη. Οπα, σ' άρεσε.
19: Εάν σας πει τώρα ο πάτερ σας τις γυναίκες σατανιασμένες, δηλαδή θα είναι μισογύνης.
18: Δεν έπλασε τους ουδέτερους τους queer, κατάλαβες.
15: Άκουσες και τους queer.
18: Άντρα και την
15: Μαρή.
18: Τον Αδάμ και την Εύα.
15: Αχ, και σε εδώ με ουράνιο τόξο στην μπλούζα πάνω. Α.
18: Μέσα τους. Μέσα.
15: Λοιπόν, φτάνει τώρα, γεια.
20: Αποστολέ.
15: Έλα.
20: Σοβιετικός Αρκούδος εδώ, τι κάνεις.
15: Έλα, Μίσα.
20: Λοιπόν, πήρα να κάνω μια παρέμβαση για τη Λουκά.
15: Όπου, να τώρα μίλαγα, μόλις το κλείσα.
20: Το κλείσει με τη Λουκά.
15: Ναι, για να σηκώσω σένα. Πω.
20: Πω, μαλάκα, τι γίνεται. Λοιπόν, η
15: Αποστόλης.
20: Λουκά. Σωστό, συγγνώμη. Η Λουκά μας το παίζει έτσι κυριλέ και τέτοια, αλλά δεν έχει χάσει Pride για Pride, έτσι.
15: Αυτά της έλεγα τώρα, μόλις.
20: Αυτά της έλεγε.
15: Ακριβώς αυτό. Έχει πάει σε πιο πολλά Pride και από τους ίδιους τους γκέι. Δηλαδή, ξέρω γκέι που έχουν χάσει Pride γιατί δεν προλαβαίνανε. Η Λουκά κανένα.
20: Μπράβο, δικιά μας είσαι ρε Λουκά και δεν μας το λες.
15: Δεν θέλει παιδί μου, δεν θέλει.
20: Και είχα πάρει πέρσι, την είχα την κλείσει και πριν όλο τον Ιούνιο και σε βρίζε. Τι με πρόλαβες.
15: Ναι, τώρα τα παγώ. Δεν πειράζει.
20: Δεν πειράζει, θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα να σου πω καμιά άλλη μαλακία να γελάσουμε.
15: Σκέψου λίγο, ναι.
21: Θυμάσαι στο παραπέντε που είχαν βάλει ένα τραπέζι και είχε πετάξει αυτοί από το πάνω ένα σκηνή να πιάσουν ένα κλειδί. Το θυμάσαι?
15: Έτσι και έτσι.
21: Ακριβώς αυτό είναι το κουκουέ. Καμιά φορά το μικρό ποσοστό του κουκουέ το χρειάζεται για να κυβερνήσεις. Άμα σου κάνουνε μαγκές, τους λες φιλαράκι, φεύγω εγώ, γεια σου.
15: Έρε μανία,
21: όχι. Αυτό ακριβώς που έχει γίνει στο σωματείο των ταξί. Ο Μαυρίκης με δύο έδρες κάνει κουμάντο. Λοιπόν, μαλακία σας πρέπει να σταματήσει.
15: Η μαλακία είναι η υγεία.
22: Η μαλακία είναι υγεία. Μου ομορφαίνει τη ζωή.
21: Η μαλακία είναι υγεία. Γιατί ο κόσμος υποφέρει. Με δύο έδρες ο Μαυρίκης κάνει κουμάντο. Γάμισε μας. Ο άλλος έχει 9. Του λείπουν οι δύο όμως. Για να πάει 11 να έχει πλειοψηφία. Λοιπόν, έλα ρε παπάρα τώρα.
23: Παπάρα τσέγκο.
24: Έλα Παστολακό.
15: Έφλε.
24: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εδώ στην Ιωνία έχουμε ένα δήμαρχο, εξυγχρονιστή Πασόκο, ο οποίος ξεφτύλισε την πόλη και την ιστορία της όρνοντας τον Άδωνη στην Αγία Όλγα και βγάζοντας φωτογραφίες μαζί του. Αλλά για να τα λέμε όλα, έκανε και μια τεράστια μαγιά και αυτός και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σηκώσανε τη σημαία της Παλαιστίνης στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και εκεί κράτησε πραγματικά μια άψογη στάση και του αξίζουν συγχαρητήρια.
15: Τότε πρέπει να καλέσει τον Άδωνη να βγάλει σπυράκια.
24: Αυτό θα ήταν καλό. Όχι, του το γράφανε κάποια αριστερή πλάκα τον Άδωνη. Για αυτό που έκανε, δεν πας έρθος. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, φίλε, είναι το πόσα τρόλ την πέσανε στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και στο Δήμαρχο. Ήτανε προφίλ που φτιαχτήκανε πριν 2 ώρες. Είναι η άλλη καριόλα από τα Γιαννιτσά και λέει δεν θα σε ξαναψηφίσω και δεν φαίνεται ότι μένει Γιαννιτσά και ότι κυκλοφορεί στα Γιαννιτσά. Δηλαδή μιλάμε, οι άνθρωποι είναι εντελώς γελοί. Και επειδή ρωτάνε ποιον ρώτησε, ο Δήμαρχος για αυτή την ενέργεια ρώτησε την ιστορία της πόλης, ρώτησε στους μικρασιάτες κατοίκους, ρώτησε αυτούς που φωνάζανε στον μπλόκο της Καλογρέζας, θα έχει Ιωνία προσφυγιά με την Παλαιστίνη ως ελευθεριά. Εντάχει, θα σου πω για μια πολυομάδα, τον ξεκολλιάρη Πετρούπολης, οι οποίοι βγάλανε ανακοίνωση και η ομάδα και οι οργανωμένοι και εκείνη ξεφτύρα των οργανωμένων βγάλανε ανακοίνωση κατά του κομμουνιστή Δημάρχου Πετρούπολης. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ υπέρ του ποδοσφαίρου και να στηρίζουν οι Δήμοι το ποδόσφαιρο, αλλά όταν οι ομάδες είναι καθαρές, όταν οι εξέδρες είναι καθαρές και έχουν αντιφασιστικές και κοινωνικές δράσεις. Όταν οι ομάδες κατηγορούνται για άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω γιατί δεν αποδεικνύονται, καλά κάνουν οι αρχαίοι Δημάρχοι να πέφτουν και να μην στηρίζουν τέτοιες ομάδες. Αν νομίζω ότι υπερβάλλονται στην ανακοίνωση των οργανωμένων και η διοίκηση του Άρη κατά του κομμουνιστή Δήμαρχου Πετρούπολης που είμαστε μαζί του.
25: Καλησπέρα σας. Είναι οι επιστήμονες, μην είναι τόσο ανένδοτοι. Τα μίλια είναι πολλά και δεν φτάνουν οι εξωγήινοι.
15: Είναι κάποιοι από αυτούς ανένδοτοι. Κάποιοι άλλοι ανέκδοτοι.
25: Όχι, υπάρχουν και πολλοί όμως επιστήμονες, όπως ο Γούδης Χρήστος που έλεγε η επιστήμη είναι μια.
15: Δεν είπαμε για τον Γούδη, έγκυρα τώρα ήρθε η ώρα.
25: Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Να βλέπουν και αυτά γιατί τρακάρουν αεροπλάνα. Να βλέπουν όλοι. Φρεντερίκ Βαλεντίτ 1978 μαζί με εμένα τράκαρε με το UFO. Το γράφει όμως μόνο η Χέραλντ Σαν. Αού!
15: Αού! Σκυλί!
1: ναι.
25: Και Αυστράλια δηλαδή η Χέραλντ Σαν θα το βλέπουν. Και ένα παρακαλώ όλοι να μπουν στο δικό μου Facebook Μαρκόνης Ποθήτης στην κορυφή επάνω πάνω. Ανεβάζω την ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη Κοσμίδα.
1: Άρα μπορούμε να τη βρούμε.
25: Πανσπερμία 3, ναι, και να τη σώσουν. Την έχω στείλει και σε μερικά mail.
1: Να την έχουν σωσμένη. Δεν έχει πρόβλημα.
25: Από το 2020 και μιλάει Κοσμήτωρας που ήταν πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
1: Όχι πια.
25: Και τώρα είναι φιλοσοφία Πυθαγόριος, μουσική Πυθαγόρα.
1: Να το.
25: Εκεί που είναι όλα στην πλατεία Καρίτσι.
1: Ο γνωστός ο Πυθαγόρας.
25: Το βιβλιοπωλείο με τα βιβλία του Κοτσάκη Είμαστε Μόνοι στο Διάστημα και άλλα που λέει για τους εξωγήινους από το 78.
1: Μάλιστα.
25: Ναι, να ενημερωθούν και οι πιστοί ότι υπάρχουν αυτά όλοι. Όσα προλαβαίνω δίνω κι εγώ, αλλά και.
1: Τι είδα... να κάνεις κι εσύ, πόσο να μπορέσεις.
25: Είδανε ναυτικοί τους επιστήμονες και πήρανε, λέει, δεν υπάρχουν. Αυτά που λέω εγώ δεν στέκουνε. Δεν
1: εκνάτε. Μωρέ, είσαι χλαμάρες τώρα.
25: Χάνονται ζωές και
1: παιδιά. Δεν χάνονται το, τι κάνουν.
25: Από το 2021 καταθέτονται επίσημα στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, γεια.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Έλα ρε Αποστολή, καλημέρα.
1: Έλα.
3: Ρε εσύ, γιατί μας το κάνετε αυτό σήμερα.
1: Ποιο?
3: Μου έρχεται να κάνω είμαι εδώ πραγματικά με αυτό το σκουπίδι.
1: Σας παρακαλώ κύριε.
3: Που έμεινε πίσω.
1: Σας παρακαλώ.
3: Πράγματα παίρνουν να μας βάζει το βορίδι μέρα μεσημέρι στο αρχιφασισταριό να πούμε.
4: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή.
1: Για να μην ξεχνιάστε.
3: Τα αποβράσματα του φασισμού.
1: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
3: Ο Βορύδης και ο Άδωνης.
1: Σε ανθρώπους.
3: Τα σκουπίδια αυτά, τα σκουλίκια, τα μαύρα γαμό το σπίτι.
1: Σας παρακαλώ κύριε, λίγο οι βρυσιές να λείπανε.
5: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
5: Έλα, λοιπόν. Εδώ στο Ηράκλειο γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους φέρνανε σε ένα κτίριο εδώ, το ένα παλιό ψυγείο που ήταν μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα ο Γκριμάλντι που αγόρασε το λιμάνι, τους βγάζει όλους έξω. Όπως καταλαβαίνεις, δικό μου το μαγαζάκι, σας παρακαλώ, παιδιά, τον μπούλο. Ναι, δικό του το μαγαζάκι.
1: Τι να τους κάνει τώρα, δεν κατάλαβα.
5: Μπράβο. Ψάχνουν λοιπόν ένα χώρο να βάλουν αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουν ξηκωθεί διάφορα ακροδεξιά ούγκανα και κάνουν κάτι συγκεντρώσεις της πουτσας, μη φαντάζεσαι, 20 άτομα όλοι και όλοι, ας πούμε. Για το που θα μπουν οι μετανάστες και όχι εδώ και όχι εδώ και έχουν βρει διάφορα σημεία, εν πάση περιπτώσει, το παλιό κταίο, κάτι αποφύγες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω πολύ να τους δω όλους αυτούς, έτσι, αυτούς που ξεσηκώνονται και κάνουν συγκεντρώσεις τώρα για τους μετανάστες, όταν θα βάλουν διόδια στην Κρήτη, που θα είμαστε το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που θα έχει διόδια, να δω τότε αν θα ξεσηκωθούν. Τότε βέβαια δεν θα πρέπει να τα βάλουν με φτωχούς ανθρώπους και με ξυπόλοιτους, θα πρέπει να τα βάλουν με τα αφεντικά τους. Εκεί θα δω. Μπορούνε.
23: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
23: Ο κύριος Τερερές.
1: Ναι, ναι, ο Μίλτος.
23: Κύριε Τερερές, σας έχω καλέσει για μια αγγελία για ένα Mercedes που πουλάτε.
1: Ναι, ναι.
23: Απλά δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα που γράφετε.
1: Γιατί είστε στούρνος, βόηδη, τι είστε.
23: Όχι, όχι, απλά βλέπω εδώ πέρα στην αγγελία που γράφετε. Λέτε εδώ πέρα. Πωλείτε, λέει, ένα Messerschmitt, γράφετε. BF109 Kurfürst.
1: Kurfürst.
23: Κινητήρας, λέτε, Daimler Benz 605 2000 άλογα. Τι
1: ναι, είναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, άλογα. Κούρσας.
23: 2000, μήπως εννοείται 2000 κυβικά.
1: Έλα τώρα, καημένε, τώρα που δεν θα βγάλουμε άκρη. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, αφού το κατάλαβες, τι θες τώρα.
23: Ωραία, έτος κατασκευής λέτε 1944.
1: Ναι, ήθελα να βάλω το ρουβά το 1992.
26: 1992, μαζί κι αυτό το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο.
1: Αλλά έβαλα, ναι, πιο παλιό, δεν είχε τραγούδι. Θα το βάζα.
23: Λέτε εδώ πέρα χρώμα χακί και λέτε εδώ πέρα στα χιλιόμετρα, λέτε 150 ώρες πτήσης. Τι είναι το ώρες πτήσης, άμα.
1: Μερσεντέ είναι τώρα, τι νομίζεις τώρα. Πτήσει, τι κάνει το Μερσεντέ.
23: Μερσεντέ είναι η Messerschmitt.
1: Το ίδιο είναι.
23: Α, το ίδιο είναι, όχι.
1: Ναι, ναι, ναι, άμα δεν ξέρετε, αγαπητέ, τώρα τι μου πετάγεστε τώρα, σαν το τέλος πάντων. Ναι.
23: Εδώ πέρα στη φωτογραφία βλέπω κάτι. Αυτές οι σβάστηκες εδώ πέρα, τι είναι, τι πουλάτε ακριβώς.
1: Αμαξάκι τώρα δεν είναι, εντάξει, είχε κάποια αναμνηστικά από τον πόλεμο, αλλά μην δίνει. Σημασία.
23: Α, ωραία. Έλα ρε, Απόστολε, με κατάλαβες ή όχι.
1: Α, αν σε την πάτησα. Πού να σε καταλάβω. Πω, πω.
23: Λοιπόν, μαλάκα, εντάξει, μιλάμε για μου τις πλάκες. Ναι. Το καλοκαίρι μου αρέσει.
1: Όχι, εκεί φτάσαμε.
27: Το καλοκαίρι μου αρέσει.
23: Κολυμπάω και γάω.
27: Και το σχολείο το κατουράω. Και το σχολείο γαμάω.
28: Απόστολε.
1: Έλα.
28: Κατέβασα την εφαρμογή, ρε, το πόσο κάνει. Και έκανα μια αναζήτηση και μου βγάζε sold out.
1: Ω, σε τι πράγμα.
28: Έγραψα το μουνί της μάνας τους.
1: Α, ναι.
28: Ξεπούλησε.
1: Λογικό. Θα βγάλει νέα έκδοση, μην αγχώνεσαι.
18: Έχω πόλεμο εναντίον σας πάει.
15: Άι στο διάλο, μωρή, ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Μια μέρα έχεις, μια μέρα δεν έχεις. Άι στο διάλο.
18: Ούστα
15: από εδώ.
18: Είστε Έλληνες.
15: Πού να μου χάθεις από το χάμου, μωρή.
18: Κουμούνια, παλιοκουμούνια.
6: Ναι, για χαρά, Κώστας Εγάλε εδώ.
15: Γεια σας.
6: Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να πω στον κύριο Βορύδη κάτι και στην ομάδα αυτή της αλήθειας, τη λεγόμενη.
7: Δηλαδή, αρχίζει και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι ξέρω, θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε. Γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε, ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
6: Λοιπόν, θέλω να τους πω ένα πράγμα. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατίας. Ζήτω το κουκουέ. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, κύριε Βορύδη.
15: Αυτό σκεφτόταν και ο Βορύδης, δεν μπορούσε να το αρθρώσει.
6: Ορίστε.
15: Και ο Βορύδης εκεί είχε το μυαλό του, απλά δεν του βγήκε αυθόρμητα.
6: Μάλιστα, δεν του βγήκε. Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι ο κύριος Βορύδης κάτι. Ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα και ξέρει να σκέφτεται. Γι' αυτό.
15: Ναι. Δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Βορύδης πιστεύει στον άνθρωπο, αλλά οκ. Okay.
6: Ναι, γι' αυτό κύριε Βορύδη, ψήφο στο ΚΚΕ, κύριε Βορύδη.
15: Καλά που το είπατε, θα τη χάναμε αυτή την ψήφο. Έλα, να σε καλά, γεια.
18: Παλιοκουμούνια, είσαι το τέλος σας, σας προειδοποιώ.
15: Αποφάσισε, τι ζώδιο είσαι, μωρή.
18: Ναι.
15: Τι ζώδιο είσαι που είσαι μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε. Τι ζώδιο είσαι.
18: Είσαι γκέι, άρρωστος,
15: δίδυμος είσαι. Είσαι ή δίδυμος σύζυγος, τέλος.
18: Ουρε, ντρόπι.
15: Γεια.
8: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά.
15: Καλά.
8: Μπράβο, Απόστολε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία στην εκπομπή σας.
15: Άντε, κουκούλα και πάνω.
8: Ναι, ναι. Ωραία, τη φόρεσα. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχαν κάποιες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει με λογισμικό στα κινητά τηλέφωνα επί Νέα Δημοκρατία. Τώρα το 2021 έγινε πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια επί Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα.
15: Α, ναι. Η πολλή λειτουργία, ρε παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε, εντάξει. Κάπου όπα.
8: Ναι, και θέλω να πω και στο φίλο μας τον Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς έγινε σάλο στη Γερμανία, εντάξει. Και δεν είναι τόσο φυσιολογικό για κανονικά κράτη να παρακολουθούν τους πολιτικούς.
9: Γιατί στην πραγματικότητα στον πολύ κόσμο η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών κτλ. Παρακολουθούν τα τηλέφωνα είναι δεδομένη.
8: Έτσι το φίλο του.
15: Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε τις εντάσεις εμείς, γι' αυτό κατάλαβες.
8: Α, γι' αυτό δεν έγινε αυτό.
15: Δεν είμαστε για πολλά, ναι.
8: Εντάξει, το παίρνω πίσω το.
15: Πάρτο. Ναι.
18: Δεν είναι.
15: Ναι.
18: Παλιοκού.
15: Ναι.
18: Είσαι το.
15: Ναι.
18: Είσαι αλήτης.
6: Με το οξύστε.
15: Άντε πάλι.
6: Πρόβλημα που φωνάζω να
15: γίνει. Άσε μας θα πούμε για το στεγαστικό. Θες να τοποθετηθείς για όλα. Τι είσαι, Καριστιανού είσαι. Ξαφνικά. Για παίζουν για τις αμβλώσεις. Εδώ, σε μένα.
6: Να γίνεται και για τους αξιωματικούς.
15: Πες για τις αμβλώσεις τώρα τοποθετήσου.
10: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
6: Να γίνονται στρατηγικές όπως γίνονται.
15: Ξέχνα το. Όχι.
6: Δεν κάνουν τίποτα.
15: Βάζω τη θεματολογία, το ξεχνάς.
6: Πρέπει να έχει 4 στρέμματα στο μανίδι για να χτίσεις ή 0,6 ο ανώτατος συντελεστής.
15: Όλα τα ξέρεις.
6: Και λέει τα δώσαμε, λέει.
15: Συντελεστή κάλυψης πόσο έχει.
6: Και δεν ασχολούμαστε σαν κυβέρνηση, αλλά στο ότι το που κάναν και στο χωριό που δεν έχω 4 στρέμματα δεν μπορώ να παράνομο.
15: Πάρε και το διπλάνο, τι να σε κάνω τώρα, έλα γεια. Ναι.
18: Ποιος το.
15: Ναι.
18: Ήρθε το τέλος.
15: Ναι.
18: Δεν είστε Έλληνες.
15: Ναι.
18: Εγώ η Ελένη Λουκά.
11: Καλησπέρα από την εξωτική και ζεστή χωριστή.
15: Καλησπέρα.
11: Πώς είστε?
15: Ωραία.
11: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά, καλό καλοκαίρι και σε σένα και στο Θήμιο, γιατί δεν ξέρω αν θα πιάσω άλλη φορά γραμμή, και σε όλους τους φίλους μου που με ακούν μέσω της εκπομπής σου, σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Καλό καλοκαίρι, καλή αντάμωση.
15: Να είσαι καλά.
11: Θα σε δω στο φεστιβάλ.
15: Α, δεν με έχουν καλέσει, δεν ξέρω.
11: Δεν σε κάλεσαν σε κανένα?
15: Όχι, τίποτα, πουθενά. Έχουν πάει στους εμπορικούς φέτος.
11: Γιατί?
15: Έχουν πάει στους μπουζουξίδες φέτος, δεν ξέρω, καλούν διάφορους, ξέρω εγώ.
11: Ποιος είναι ο μπουζουξίδης, βρε? Πες με έναν μπουζουξί.
15: Δεν ξέρω, έχουν πάει σε άλλους. Πάντως, ας κρατήσουμε ότι εμένα δεν με καλέσανε.
11: Όχι, ρε γαμώτο. Δεν είναι σωστό. Δε. Okay. Θα τα πούμε. Πού θα πάει, θα βρεθούμε.
6: Ναι, Απόστολε.
15: Έλα μου.
6: Καλημέρα, είμαι από τον Παντηράκι, από το Γάλλιο, Βανάζη.
15: Έλα, καλά, ρε Παντηράκι, να πούμε τι έγινε.
6: Τι να κάνω, πάντως από όλα αυτά που ακούω τώρα με Elon Musk και αυτά.
10: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
6: Λέω, μήπως τυχόν, έτσι με το φτωχό μου μυαλό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία μήπως είναι ζευγάρι με το Πασόκ.
15: Άντε καλέ.
6: Όχι, έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
15: Δεν ξέρουμε κάτι, όχι.
6: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι μάλλον ζευγαράκι. Θα το δούμε στις εκλογές.
0: Μιλάω προχτές με έναν επενδυτή, ο οποίος είχε δύο άδειες ταξί. Πούλησε τη μία τώρα με τον Κυρανάκη και τι μου είπε ρε Αποστολή.
1: Αν έχω το Θεό μου, τι σου είπε.
0: Άκου να δεις, μου λέει, ο Κυρανάκης επέμενε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ο Μητσοτάκης λέει δεν ήθελε να το ψηφίσει. Δηλαδή ο Κυρανάκης ήταν πιο πάνω από το Μητσοτάκη και το πίστευε αυτό πολύ. Εσύ πρόσεξε, τη μία άδεια που πούλησε έχασε ο άνθρωπος, έτσι έχασε. Παρόλα αυτά έλεγε ότι ο Κυρανάκης επέμενε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήθελε. Ρε φίλε, δεν σωζόμαστε με τίποτα.
1: Εντάξει, μήπως δεν πρέπει να σωθούμε κιόλας.
0: Εντάξει ρε φίλε, το σύνδρομο της Στοχόλμης, τι να κάνω.
1: Ξέρω εγώ, έτσι πως τα βλέπω, μήπως δεν είναι και απαραίτητο.
0: Τι δεν είναι να σωθούμε.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, αν κάνει κυβέρνηση Τσίπρας μαζί με Κουτσούμπα,
1: ναι,
0: εγώ θεωρώ ότι θα σωθούμε.
1: Άντε ρε παιδί, ότι... από το στόμα σου και στου λαού ταυτή.
0: Εγώ θεωρώ.
1: Άμα κάνει Κουτσούμπας με Τσίπρα.
0: Κουτσούμπας πρώτος.
1: Ναι.
0: Δεν έχω πρόβλημα.
1: Για να έχουμε και ένα σοβαρό.
0: Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ πραγματικά δεν το κάνω έτσι για να το πω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
12: Παπάρα Τσέγκο.
0: Το ποιος θα με σώσει και το ποιος θα ασχοληθεί με το λαό πραγματικά. Ας βάλουνε τον Καλαμούκι. Στο έχω ξαναπεί.
1: Ωραία. Να σου κάνω διάφορα. Να το βρούμε κάπου. Επειδή αυτό δεν γίνεται. Κουτσούμπας με Τσίπρα δεν θα γίνει. Άμα πούμε Τσίπρας με Σαμαρά.
13: Θρασίμια.
0: Ρε μαλάκα. Ο Σαμαράς καταρχήν είχε ψηφίσει το 12 που ήταν πρωθυπουργός το νομοσχέδιο για την Uber.
1: Άλλο αυτό τώρα. Εντάξει. Εγώ σου λέω ποιος θα σε σώσει σήμερα. Άλλο τι έγινε παλιά.
0: Όχι. Λοιπόν, στο είπα και την άλλη φορά. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Καλαμούκης.
1: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, να δούμε λίγο και αυτό με το Σαμαρά και τον Τσίπρα που το βλέπω πιο πιθανό.
0: Ο Σαμαράς που άνοιξε τα σύνορα το 90.
1: Ωραία, δεν θες το Σαμαρά. Να δούμε Τσίπρα με δένδια.
14: Εγώ λοιπόν να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός.
0: Εγώ προτιμώ Τσίπρα με Κουτσούπα.
1: Άλλο τι προτιμάς, να πούμε κανένα εφικτό σενάριο.
0: Γιατί δεν είναι εφικτό.
1: Τώρα.
0: Κάτσε ρε, μισό λεπτό Αποστόλη, χτύπα ξύλο, πες ότι...
1: Νομίζω παρά είναι σοβαρός ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση και παρά είναι αριστερός και ο Κουτσούμπας δεν.
12: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
0: Έλα ρε μαλάκα, η μαλακία σας είναι κουραστική, γεια.
1: Ναι, αλλά καμιά φορά, τέλος πάντων, άμα πετύχει.
0: Άμα πετύχει η μαλακία, ναι, έλα, γεια.
16: Πάντες άνθρωποι του ιδένε ορέγονται φύση. Χάρηκα πολύ που ο Χάρης Κοτσάφτης προσέφυγε στην Ευρωβουλή και αυτός. Έχω προσφύγει κι εγώ πολλάκι στην Ευρωβουλή, αλλά είναι γερμανική βολή. Δεν απαντάνε τίποτα για εξωγήινους, λέει άτομα να το ρωτάνε.
1: Τα απαντάνε, αλλά είναι γερμανικά και δεν τα καταλαβαίνεις και είναι σαν να μην απαντάνε, καταλαβαίνεις.
16: Όχι, έχουν και Έλληνα αντιπρόσωπο.
1: Α, έχουνε.
16: Ό,τι αφορά.
1: Είναι αντιπρόσωπος αυτός.
17: Ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
16: Είναι για μας τους Έλληνες.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα, ευχαριστώ.
19: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα με τον άλλον μέσα μας? Έχει βάλει κασελάκι με Άδωνη μαζί.
8: Ναι, ναι.
7: Τι ρε φίλε, είμαστε στη δουλειά, γάμο την πουτάρα.
9: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
10: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
9: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά.
8: Χοντρό.
7: Πρέπει να μας τρελάνει τον εγκέφαλο.
8: Εχθές Βορύδη, εντάξει, τώρα πάει.
11: Ω πάρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
8: Καλοκαίρι με ψυχοφάρμακα.
7: Έχει ζέστη έξω, γαμώ την τρέλα.
8: Γι' αυτό φέτος το καλοκαίρι ψυχοφάρμακα φουλ θα πάει, έτσι.
12: Έλα, ο Αναλόγος.
8: Έλα.
12: Τι κάνεις?
8: Καλά.
12: Πήρα πάλι να σου πω.
8: Παίζουν πάλι.
12: Η επίθεση συνεχίζεται ανελέγχτη. Δεν ξέρω αν είδες την προηγούμενη εβδομάδα αν έχει πει τίποτα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μετική.
8: Ναι.
12: Δεν υπάρχει εμπάρκο για όλα αυτά ο κομμουνισμός που ταλαιπωρεί το λαό της Κούβας.
8: Μα είναι γνωστό όμως.
12: Υπάρχει αποκλεισμός. Ναι, είναι γνωστό. Έχει αποτύχει ο κομμουνισμός.
8: Ναι.
12: Και το δεύτερο που θέλω να σου πω. Επειδή μας έχουν ταράξει την και στην νομιμότητα. Χτες πάλευα να τακτοποιήσω εκεί κάτι κόπεδα, μην νομίζω ότι είναι τόσο πολύ, κάτι εκτός σχεδίου ή κάτι μικρά από εδώ από εκεί, 50 μέτρα κλπ. Λοιπόν, και τίποτα, μπλοκαρισμένη πλάτη. Αυτά θα μας λένε για πρόστιμα. Πήρα το πρωί σε κάνα δύο σταθμούς, σαπατάω κιόλας. Μου λένε το ξέρω, μου έχουν πάρει εκατοντάδες. Για πρόστιμα. Πήρα το πρωί σε κάνα δύο σταθμούς, σαπατάω κιόλας. Μου λένε το ξέρω, μου έχουν πάρει εκατοντάδες. Πήρα σήμερα, περίμενα μισή ώρα στην πλατφόρμα την υποστήριξη εκεί πέρα, μου απάντησε

0: συγχαρώ και εσένα και το Θήμιο για την προσέγγιση που κάνατε χθες στο ζήτημα ιδέες.
1: Μάλιστα.
0: Ήτανε προσέγγιση σε βάθος, έκανατε βαθιά τομή αφού γκραζώσουν την καρδιά του ζητήματος εφόσον ήτανε δυναμική η προσέγγιση και ζωντάνευε το θέμα. Αυτά ήθελα να σου πω, πολύ λίγα λόγια.
1: Να είσαι καλά.
2: Να σου πω, δεν μου λες, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το συνειρμό που έκανα. Ξέρεις, εγώ κάνω κάτι περίεργο συνειρμούς.
1: Ναι.
2: Ο Γιωτόπουλος, νομίζω πιστόλι στα χέρι του δεν κράτησε, δεν σκότωσε κανέναν, σωστά?
1: Ναι, κανείς δεν ξέρει, ναι, γενικώς ναι.
2: Ναι, στο δικαστήριο, 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία και τέτοια. Εγώ τον παρομοίασα λίγο και με τον Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών. Και αυτός δεν σκότωσε, δεν ήταν μέσα στο τρένο. Εγώ αυτό το συνειρμό κάνω μέσα στο μυαλό μου. Ότι ο Γιωτόπουλος καλός ή κακός είναι φυλακή. Ο Καραμαλής, που είναι ηθικός αυτουργός και αυτός, γιατί μας λένε πολλά για τον κύριο Γιωτόπουλο, αλλά δεν μας λένε τίποτα για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είναι ηθικός αυτουργός σε αυτά τα εγκλήματα. Και είναι 57 οι νεκροί. Εντάξει, αυτό το συνειρμό έκανα. Η γνώμη σου?
1: Συμφωνώ.
3: Είναι ντροπή και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως. Είναι ντροπή.
2: Το κάνεις και εσύ αυτό το συνειρμό?
1: Μαζί σου συμφωνώ στα περισσότερα, να ξέρεις.
0: Ναι, ο Αποστόλης.
1: Εγώ είμαι.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, εγώ καλώ αφενός για να πω συγχαρητήρια και αφετέρου για τον εξής πολύ σημαντικό λόγο. Πρέπει στις προσεχείς εκλογές να μαζευτούμε όλοι. Εγώ είμαι από Κρήτη, καταρχάς από Ηράκλειο. Καλό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
0: Όχι.
1: Μου θυμίζεις το γύφτο τον πολιτισμένο.
4: Τον Αποστόλη.
1: Εγώ είμαι.
4: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
1: Κακό είναι.
4: Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
1: Ναι. Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
4: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
1: Αφού είσαι γύφτος, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
0: Όχι, η αλήθεια είναι μέχρι τώρα όχι.
1: Όχι, είχα, όμως, κάτι πει, μπορεί να μπερδεύτηκα κι εγώ. Πώς μπερδεύτηκε ο άλλος με την άλλη που είχε γύφτη και ομορφιά, η Λατινοπούλου?
5: Η κυρία Λατινοπούλου, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
1: Έτσι και με σένα, μου θυμίζει το γύφτο τον πολιτισμένο.
0: Τον πολύ πολιτισμένο όμως.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, για συνέχισε.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω, τα είχαμε πει και από κοντά βέβαια στην παράσταση που είχε κάνει εδώ Ηράκλειο. Είχα έρθει και τα είχαμε πει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να μαζευτούμε, να φτιάξουμε ένα πυρήνα, να στηρίξουμε Βορύδη και Αυγενάκη. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Πρέπει να φάμε κι άλλα, πρέπει να τους στηρίξουμε. Γιατί τα σκάνδαλα έχει από πίσω κι άλλα.
1: Κοίταξε να δεις, και να μην στηρίξουμε, μην αγχώνεσαι. Καλά θα πάει αυτό, θα βρουν την άκρη τους.
5: Φυσικά.
0: Ναι, αλλά
1: δεν θα καθούν τα λεφτά.
0: Λίγο. Δεν θέλει λίγο δαχτυλάκι από κάτω να το προωθήσουμε λίγο?
1: Νομίζω είναι οκ. Okay. Το έχουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό θέλω να πω. Κάνεις, δεν κάνεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα λεφτά είναι αρκετά πολλά, δεν πρέπει να φάμε κι εμείς κάτι.
1: Εντάξει, άμα επιμένεις, ναι, να τελειώνουμε. Ναι.
0: Ακριβώς, τα λόγια μου έχετε.
2: Έλα ρε κουνούμα, λέ.
1: Έλα.
2: Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα κάτι. Θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία εσύ θα κρίνεις τι πρέπει να βάλεις και αν θα βάλεις. Αναρωτιέμαι σε αυτό που έλεγε ο αγροτοσυνδικαλιστής τώρα. Ή λαμόγιοι ηλίθιες.
6: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος.
2: Εννοείται, φαίνεται από τη φάτσα, η δεξιή λαμόγια ή ηλίθιοι είναι. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει δεξιός που είναι υγιής. Και μόνο που είσαι δεξιός και υγιής, ας πούμε, είναι πλεονασμός. Δεν μπορεί να το πει σε μια λέξη, ας πούμε. Τώρα, όσο για το τι θα γίνει στις εκλογές, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, τίποτα. Απογοήτευσε Αποστόλη, όπως έχω πει και σε άλλη.
1: Μην το βάζετε κάτω, ο Αλέξης είναι αποφασισμένος και πλέον ξέρει.
7: Όταν έγινα πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
2: Τώρα δεν είπα εγώ με Αλέξη, τώρα μην μου λες τέτοια.
1: Τέτοια σου λέω, γιατί και εσύ το πήγες αλλού.
2: Μόνο ο Αντρέα μου που σε θυμάται ο Καλαμούκης 31 χρόνια μετά, αυτός τα λέει όλα.
8: Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε.
2: Είσαι ο μοναδικός, δεν έβγαζες λαγούς μέσα από τις τσέπες. Απλά έκανες δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Την εποχή που κάποιοι καταραίανε, την εποχή που κάποιοι διαφημίζανε πίτσες χατ, εσύ με σουρανούσες. Εγώ το ξαναλέω, σε ευχαριστώ που 2026 ταΐζω τα παιδάκια μου χάρη σε σένα, Αντρέα μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Γεια.
9: Και όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω από τον Αντρέα την παίρνω.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
10: Πες το, είμαι Μαργαρό. Ένα έχω να πω. Βλέπω αντί για κυβέρνηση Κουτσούμπα που λέει με Τσίπρα, εγώ βλέπω Μαρινάκη Τσίπρας. Είναι καλύτερο.
1: Καλό είναι.
11: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
12: Πατσάς. Πατσάς ψιλοκομμένος.
10: Να βάλω και λίγο έξω από το μελισανίδι μέσα.
1: Και μελισανίδι.

0: να βάλεις.
1: Να βάλω και αυτούς, θα είναι τέλειο.
0: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ζήτω, τι να πω, Νέα Δημοκρατία, ζήτω Θρύλιο, ζήτω Δημητριάδου. Ποιος να πω, έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Πες ένα ζήτω εκεί καημένα τώρα, ένα ζήτω και ό,τι γίνει.
1: Μπράβο, σε ευχαριστώ. Ζήτω το ΚΚΕ.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Γεια σου, Τσολιά μου.
0: Γεια χαρά.
3: Κάνεις.
0: Καλά, εσύ.
3: Καλά. Επειδή ξέρω ότι δεν έχουν μείνει πολλές live Παρασκευές ακόμη.
0: Α, για αφιερώσεις το πας.
3: Ναι.
0: Ναι, για πες.
3: Θα ήθελα το «Ας κρατήσουν οι χωροί» του Σαββόπουλου. Και θα ήθελα, επειδή μου προκαλεί μεγάλη χαρά αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω πάντα, από πάντα του, θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλους μας που αντέχουμε ακόμα. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε όρθιοι στα δύσκολα και να κάνουμε κάθε πόνο γιορτή και πείσμα.
0: Το θέμα με αυτό το τραγούδι είναι ότι δεν κράτησαν οι χωροί, κράτησαν οι χαζοί.
3: Εντάξει, μωρέ, κάνουμε προσπάθεια.
0: Ναι, αυτό. Δεν λέω.
3: Κόντρα στην κρίζα, στην καθημερινότητα που έχουμε. Εντάξει, ας κρατήσουν οι χωροί.
4: Ας κρατήσουν οι χωροί. Και τα βρούμε αλλιώτικα στεκιά υπάρχει ιώτικα βρε.
5: Αρνή γιούρμπαση, αρνή παϊδάκια στη σκάρα. Ζιγούρι γιούρμπαση, γίδα νερόβρα στη μελατοπίπερο.
4: Ως που η σύναξη σε αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί.
6: Τι έγινε Κωστάκη, σε γουστάρει χωριά της, α?

0: ΟΠΕ και ΠΕ.
1: Και ιστορία οι παρές.
2: Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Να σου πω κάτι. Στην Παρασκευή ή σε κάποια Παρασκευή, πάση περιπτώσει, μπορείς να βάζεις κανένα ξεμάλιασμα μεταξύ Γεωργιάδη, Τσίπρα και Κυρβασίλη.
4: Α, το Πασχοδά. Εντάξει,
3: παλιό.
4: Κάτι θα κάνουμε.
3: Είναι παλιό όμως, Πειράζει.
4: Δεν πειράζει.
5: Τι μήνα λέγες Έλληνας. Καμίσου.
6: Έλα, έχεις το διάλογο πλαίσια πράγματα.
5: Δεν τρέπεστε λιγάκι. Θα τα λέτε αυτά τα πράγματα.
7: Μην κουνάτε το δάχτυλο. Γιατί καμιά φορά δεν ξέρετε που καταλήγει αυτό όταν το κουνάτε.
6: Κατάματα, δεν τρέπεστε.
7: Μην κουνάτε το δάχτυλο και να μου λέτε.
8: Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς σε μένα.
6: Που λέει να χαθεί.

0: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
0: Από το Λονδίνο σε έχω παρμένο.
1: Οπα, και τι θέλετε?
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, μπορώ, σε παρακαλώ?
1: Ναι.
0: Θέλω να αφιερώσω τη μαμά μου για τα γενέθλιά τη που έρχονται σε λίγο. Θέλω τον πολιτισμένο γύφτο που είναι το αγαπημένο τη τηλεφώνημα.
1: Θα το βάλω, είναι και ταιριαστό των ημερών λόγω τη γύφτη ομορφιά Λατινοπούλου.
2: Η κυρία Λατινοπούλου, αν την καλα... δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρα τη, η μητέρα τη μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
0: Πάντα με έναν τρόπο καταφέρνει και είσαι επίκαιρο. Ό,τι έχει πει, πάντα ξανάρχεται στην επικαιρότητα.
1: Βέβαια τώρα, εντάξει, μην τα λέω εγώ, καλά που το λέτε εσείς.
3: Τον Αποστόλη.
1: Εγώ είμαι.
3: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
1: Κακό είναι.
3: Κακό.
1: Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5.
3: Σοβαρά.
1: Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής?
3: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι Τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
1: Ναι.
3: Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα, εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρι, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια.
1: Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι.
3: Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά.
1: Γιατί είμαι ρατσιστής όμως?
3: Είσαι όμως, γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
1: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
3: Να μισό λεπτό.
1: Ναι.
3: Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι.
1: Δεν ξέρω, πήγανε.
3: Πήγανε.
1: Με τους δικούς μας.
3: Με τους δικούς. Ποιος δικούς μας, Έλληνας σήμερα, Δημήκη, αυτός.
1: Τα Μπαλαμά.
3: Μπαλαμό, αλλά Έλληνας.
1: Ωραία.
3: Άμα γίνει πόλεμος θα πάνε, φαντάρι.
1: Θα πάνε.
3: Θα πάνε.
1: Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο?
3: Δεν είμαι γύφτος τέτοιος.
1: Α, τι γύφτος είσαι, καρέκλες?
3: Όχι.
1: Τι γύφτος?
3: Σίδερα έχω. Α, μέταλλα.
1: Α, όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα.
3: 1300 το γραμμάριο χρυσό.
1: Το πιάσα.
3: Είμαι γύφτος πολιτισμένος, δεν είμαι.
1: Ναι, τώρα τι μαλακίες.
3: Ωραία. Μαλακίες δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ?
1: Για αυτό το λόγο, αγαπητέ, γιατί αλλιώς θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσάς να σας εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστές να μας εξαιρέσουμε.
3: Γιατί όμως που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει, γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμάς και στο χρυλεκτά από την τράπεζα, η Eurobank.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή η Eurobank τι είναι?
1: Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι?

0: Λοιπόν, Αποστόλη,
1: έλα.
0: Για την Παρασκευή αφιέρωση.
1: Ναι.
0: Αυτός που εξήγηλε το πόσο κάνει, θα το κάνεις πόσο κλάνει, θα βάλεις μέσα. Αφού λέμε κλάνει, βάλε και βρωμάει, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και επειδή μας κοροϊδεύουν όλοι αυτοί, θα βάλεις να τον παίξω κι εγώ του Κακαουνάκη.
2: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
3: Θα τον παίξω κι εγώ.
2: Την ονομάζουμε Πόσο Κλάνει.
4: Βρώμα να μην μπορούμε να

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μία αφιέρωση θέλω.
1: Ναι.
0: Τον αδερφό μου τον Γιώργο θέλω να αφιερώσω. Ένα εμβατήριο που το είχε πει μόνος ο Πάγκαλος. Το είχατε βάλει πολλά χρόνια πριν. Που έλεγε το ήρωες, το τραγούδι το ήρωες. Αλλά το έλεγε ως ένα τραγούδι βρικολακίστικο. Ρικόδες. Θέλω από τον Πάγκαλο δηλαδή. Αυτό το remix που είχατε κάνει κάποτε.
1: Περαστικά.
2: Πήγα λοιπόν στο εκλογικό κέντρο της Ενωμένης Αριστεράς στις πρώτες εκλογές που είχαν γίνει τότε. Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απ' έξω και παντού και δεκάδες νέα χρωμά παιδιά από το Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο Μεγαλμένη τραγουδάγαν όλοι μαζί με σφιγμένες τις γροθιές. Του Γράμμου και του Βίτσι τα χαλάσματα, ήρωες μες τα φαντάσματα, κάτι τέτοιο.

0: Αίμα τα ποτάμια βουερά. Καλά ολόκληρα βουνά είναι ένα τραγούδι φρικόδες και βρικολιαστικό του εφηλίου πολέμου.
1: Πήρε στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό, και φωτιά στο Γόργο ποταμό.
2: Ναι, Αποστόλη, γεια. Να παρακαλέσω κάτι. Όταν θα σου είναι εύκολο, βάλε τον Κουλούρι, ρε παιδάκι μου, που είχε την κυρία που έπλεκε τα σεμέν στις λαϊκές.
3: Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή, με τα χεράκια της στεντούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο και το έκανα και θα

0: Άντε μωρέ Λουλού.
1: Οπα.
0: Ήθελα δύο πράγματα να σου ζητήσω.
1: Ναι, μήπως να πρόσεχες λίγο τη γλώσσα σου πρώτα.
0: Ναι, δίκαιο έχει παίξει. Ήταν λίγο αγκρέφη χωρίς λόγο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στις Ινδίες και σε σκέφτηκα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν γιατί τελικά...
1: Σκεφτόσουν το γράμμα σε ένα ποιητή που λέει μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε.
2: Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει.
0: Όχι, το άλλο που λέει ότι είναι παράξενο να τσκίνδια στα φανάρια και δεν τα βλέπεις.

0: το πρώτο.
1: Έχουν δίκιο.
2: Α, οκ, okay, αυτά σκεφτόσουν. Και τι ήθελες.
1: Αλλά εκείνη την ώρα που ήμουν μέσα στο μετρό, ξαφνικά βλέπω έναν εξαδάχτυλο με δύο αντίχητες. Και λέω πρέπει να τον πάρω να βάλει τον εξαδάχτυλο.
2: Πού το θυμήθηκες, μωρέ.
1: Και αφού είδα έναν τύπο με έξι δάχτυλα μπροστά μου.
2: Αληθινό ήταν ή μαρκώνει τίποτα UFO και τέτοια.
1: Όχι, όχι, κανονικότατο. Ήταν...
2: Και έκανε όταν θέλει να κάνει thumbs up, κάνει διπλό, το χεράκι εννοώ.
1: Αυτό το επιπλέον δαχτυλάκι ήταν ένα επιπλέον αντίχειρας που ξεπρόβαλε από τον υπάρχοντα αντίχειρα κάθετα. Με νύχη και με όλα.
2: Τυχερή η γυναίκα του.
1: Βέβαια, ναι, όμως που πει αντίχειρα είναι τυχερή. Αυτό είναι το ένα λοιπόν που θα βάλει την Παρασκευή.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Διάβασα ένα άρθρο που είπαν και φίλοι μου για τους εξαδάχτυλους που είχατε βάλει πριν από 3-4 μέρες. Και επειδή έχουμε ένα σύλλογο.
2: Με εξαδάχτυλους.
3: Ορίστε.
2: Μαζεύεστε διάφορα alien και κάνετε και σύλλογο. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε.
3: Ναι, έχουμε σύλλογο, έχουμε και το εξαδάχτυλια.gr. Έχουμε.
2: Υπάρχει και site. Έχετε 6 δάχτυλα εσείς όλοι.
3: Ναι.
2: Σε κάθε χέρι.
3: Εγώ έχω στο πόδι, αλλά έχουμε και 6 δάχτυλα και 7 ανάλογα. Υπάρχουν.
2: Ίδια. Και πώς βάζετε γάντια ποδιού.
3: Τι γάντια.
2: Που μπαίνει το κάθε δάχτυλο χωριστά, αυτές οι καλτσούλες οι ωραίες που είναι για αρκουδάκι.
3: Όχι, υπάρχουν μαγαζιά για αριστερόχερι, για εξαράκτη δεν υπάρχουν, αλλά εντάξει, βολευόμαστε, παίρνουμε ένα νούμερο παπούτσι παραπάνω.
2: Να σας πω τώρα, εσείς πώς μετράτε όταν είναι να μετρήσετε.
3: Όταν λέτε τι να μετρήσω, δηλαδή.
2: Θέλετε να μετρήσετε δάχτυλα, ας πούμε. Από το 1 στο 10. Πού το κόβετε, σε ποιο δάχτυλο.
3: Για ποιο λόγο να μετρήσουμε με τα δάχτυλα.
2: Χρειάζεται καμιά φορά.
3: Τι να σας πω.
2: Μετράμε, να, 1, 2, 3, 5. Τελειώνω εγώ.
3: Εγώ τα έχω στα πόδια. Άμα το βγάλω το παπούτσι μου, όπως το λένε, θα είναι και δυσάρεστο. Γιατί ώσπου να μετρήσω θα έχει ψοφήσει τη βρώμα ο άλλος.
2: Σωστό και αυτό. Κάντε και μούτσα μεγάλη. Με το πόδι τώρα σκέφτομαι, ξαδάκτυλο.
3: Ναι,
2: αφού περισσεύγεις στα λεπορή, κάνετε συλλόγους, κάνετε site το ένα το άλλο, γιατί δεν το κόβετε να πάει στο διάλογο.
3: Όχι, γιατί να το κόψουμε. Ίσα που μερικοί από εμάς το θεωρούμε και γούρι, ότι είναι, ότι προσωπικά το θεωρώ το γούρι μου.
2: Και μαζεύεστε εκεί διάφοροι εξαδάκτυλοι και λέτε τα νέα των εξαδακτύλων. Τι νέα έχουν οι εξαδάκτυλοι, τι ζωή είναι αυτή που κάνουνε.
3: Όχι, αλλά έχουμε κάτι παραπάνω από όλους τους υπολείπους και μέσα από αυτό το κοινό χαρακτηριστικό έχουμε ενωθεί.
2: Αυτό το δάκτυλο που είναι παραπάνω στο πόδι μειώνεται από κάπου αλλού, είναι παρακάτω. Κάτω κάτι άλλο.
3: Όχι, δόξα σου.
2: Όχι. Το δάκτυλο του έκτου. Γιατί έχω απορίες. Θέλω να μάθω. Βγαίνει δίπλα από τα άλλα ή βγαίνει από πίσω με στη φτέρνα.
3: Όχι, όχι, όχι. Τι λέτε τώρα.
2: Δεν βγαίνει στο πλάι από πίσω ή κάτι τέτοιο.
3: Δίπλα, δάχτυλο κανονικό είναι, κύριε. Δεν είμαστε εξωγήινοι. Άνθρωποι είμαστε κανονικοί.
2: Καλά, τώρα εσείς το λέτε δεν είστε εξωγήινοι. Και ο ΙΤ αυτά έλεγε. Τέλος πάντων. Να σας πω λίγο.
3: Ναι.
2: Όταν βάφετε τα νύχια σας με το μανόν ή γυναίκες, ξέρω εγώ.
3: Ευτυχώς που το διευκρινίσατε γιατί θα υπήρχε παρεξήγηση.
2: Όχι, σιγά καλά, εγώ τα βάφω. Χαλάνε παραπάνω μανών και ασετών μετά.
3: Τι να σας πω, ίσως το μανικιούρικο οι γυναίκες να τους παίρνουν περισσότερα χρήματα. Τι
2: είναι και αυτό κάτι, δεν μπορεί να γίνει. Έχετε έξοδα, πρέπει κάτι να γίνει με εσάς.
3: Θα το φέρω θέμα, γιατί κάθε Κυριακή έχουμε συγκέντρωση.
2: Ναι, η εξαδακτυλία, η παρέτηση εξαδακτυλίας, ξέρω. Μετά τη Φεγγαρόπετρα προκύψατε κι εσείς.
3: Δάχτυλα έχουμε παραπάνω, δεν έχουμε πουλί, με έχετε μπερδέψει.
2: Το κατάλαβα, το κατάλαβα, αν και θα θέλατε από ό,τι καταλαβαίνω. Όταν φοράτε τις αγιονάρες αυτές τις string που είναι με τη διχάλα στη μέση, περισσεύει και ένα δάχτυλο που περπατάει μόνο του στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή είναι τα 5 πάνω άρχοντες και πάει και το έκτο και περπατάει στο πλάι τρέχοντας να προλάβει τα άλλα.
3: Έχετε απορίες μου φαίνεται.
2: Έχω πολλές απορίες.
3: Μήπως έχετε και εσείς το κόμπλεξ των πενταδάχτυλων απέναντι σε εμάς.
2: Όχι, απλά εγώ ψαχνόμουν, επειδή έχω μικρό πουλί, ψαχνόμουν, λέω δεν θα βγει ένα δάχτυλο, δεν θα βγει ένα δάχτυλο, κάπου αλλού θα μου βγει. Τίποτα.
3: Αν φέρω όλο το σύλλογο εκεί και σας βάλουμε όλα τα δάχτυλα στον κόμπο σας, κύριε που με δουλεύετε τόση ώρα, τι θα πείτε.
2: Ο χαράς Ευαγγέλια. Από εξαδάχτυλο ποτέ.

0: Η Λουκά, καλώ τι να πούμε. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε ρε κουρέτα.
1: Κόλλημα εκεί, εντάξει, θα στο βάλω.
0: Πρώτο.
2: Ρε κουρέτα, ρε πολιτική απατεώνα. Τι κάνεις ρε εδώ στο Βόλο. Ρε κουρέτα, δεν τρέπεσαι λίγο. Ρε κουρέτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 4, 3, 2, 1.
8: The station with the best music.
9: I love the music.
10: Best music.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Pils Ελλάς Εξάδα μόνο 2,98 και Pepsi Ivy και 7-Up 1500 ml σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Dove σε χρυσές τιμές και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Γαλαξίας.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Θοδωρής spins you round like a record.

0: break my heart.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

Και τώρα ένα μουσικό ημίωρο διάλειμμα με επιλογές από αγαπημένα 60's από τα νοσταλγικά jukebox της εποχής και το Studio 54 εδώ στον Max 93.4.

0: Μουσικά ή μία ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
3: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Καινούργια εβδομάδα στα μερολόγια, καλό μήνα επίσης. Τώρα είναι 2 του μηνός, είναι τώρα, ναι. Δηλαδή, καθυστερημένη κατά 2 λεπτά σας λέμε καλό μήνα. Είναι ο Νικόλος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων, η διεύθυνση επικοινωνίας από την κυρία Σταυρούλα, στη Σαυρούλα σας περιμένει, η πρώτη φωνή που ακούτε, και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Τώρα αν θέλετε να στείλετε κανένα email, που εμείς προτιμούμε να ακούμε τη φωνή σας εννοείται, αλλά καλού κακού σημειώστε το radio@parapolitika.gr. Και 2-11-10-80-8-8-0. Εννοείται ότι η εκπομπή είναι και ανθολόγιο πάντα. Δηλαδή μπορεί κάποιος να σχολιάσει κάτι που τον απασχολεί, που έχει σκαλώσει στο νου του. Ζούμε έτσι κι αλλιώς μια κατάσταση πολύ περίεργη από χτες, από προχτές αν προτιμάτε. Ο κόσμος τόσες εκατονταετίες, χιλιετίες, και δεν έχουμε καταλάβει ακόμα ότι ο πόλεμος δεν οδηγεί πουθενά. Δηλαδή όποιος νομίζει ότι ο πόλεμος φέρνει την ειρήνη είναι απλά χαζός και βαθιά νυχτωμένος. Και τώρα το ερώτημα το απόψινο. Είπαμε ότι μπορεί κανείς να μιλήσει και για τα θέματα που τον απασχολούν, αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Εάν είχατε εξασφαλισμένο το οικονομικό και δεν σας απασχολούσε αυτό καθόλου, πού θα επιλέγατε να περάσετε το υπόλοιπο της ζωής σας? Σε ποια πόλη της Ελλάδος ή σε ποια χώρα του κόσμου? Περνάμε σε ένα άσμα, κερνάω δηλαδή, και επιστρέφω.

0: Γεια.
1: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
0: Ναι. Κάποια προτίμηση.
1: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε. Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουν μπύρα, που τσιγκρίζουν όλη παρέα. Το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα. Κατάλαβες.
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
1: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
0: Να βάλω ένα κρασάκι.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Είμαστε στο 211-10-80-880 και με πολύ μεγάλη χαρά πρέπει να πω ότι η φωνή που έρχεται επικοινωνεί πρώτη φορά μαζί μας είναι η κυρία Νικολέτα από τη Σύφνο.
6: Στην Σύφνο, την ξέρετε τη Σύφνο, ε?
5: Δεν έχω έρθει όμως που να πάρει ευχή.
6: Έχεις έρθει?
5: Όχι.
6: Λοιπόν, έχω παίξει σε πολλές ταινίες εγώ που μιλάμε.
5: Αλήθεια?
6: Έχω παίξει στη γαλλική ταινία που είχε γυριστεί στη Σύφνο. Εδώ και 5 χρόνια.
5: Αυτό το εδώ προέρχεται από την Κρήτη μάλλον.
6: Εγώ?
5: Ναι, όχι. Ο πατέρας μου το έλεγε. Εδώ. Εννοώντας εδώ.
6: Λοιπόν, ο προπαπούς μου ήταν από την Κρήτη.
5: Α, γι' αυτό.
6: Κρατάω με η φλέβα μου και από την Κρήτη. Γι' αυτό λέγομαι κόμι. Το επίθετό μου είναι κόμι.
5: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, έχω παίξει σε πολλές ταινίες, σιλινικές.
5: Ναι.
6: Νήσο 2, νήσο 2, αυτά, όλα αυτά έχω
5: παίξει. Α, με τον Κυριακίδη εννοείς, αυτή τη, η νήσος, ναι.
6: Αυτά, άρητο, έχω παίξει πρωταγωνίστρια.
5: Α, μάλιστα.
6: Με αυτή μιλάτε.
5: Μάλιστα, πολύ ωραία, Νικόλετα.
6: Λοιπόν, στη ζωή μου όμως έχω περάσει πολλά άσχημα. Και τώρα που γυρνώ είμαι πολύ δύσκολα, γιατί όταν παίρνεις 3.000 μπορώ να ζήσω εγώ που έχω τώρα πρόβλημα στην υγεία μου.
5: Μα παίρνεις 3.000 σύνταξη?
6: Ναι βέβαια, παιδιά. Είναι και πλήρωνα βέβαια.
5: Από ποια εργασία παίρνετε?
6: Εγώ δούλευα.
5: Όχι, όχι, Νικολέτα μου, ξάσου λίγο, ναι. Για να συνεννοηθούμε. 3.000, η σύνταξη των 3.000 από ποια εργασία προέρχεται?
6: Τώρα παίρνω με 300, είναι τώρα, 300 ευρώ.
5: Και πότε ήταν 3.000?
6: Δηλαδή και τόσα χρόνια. Τώρα είμαι μεγάλη, δεν είμαι μικρή.
5: Ναι, μανούλα μου, εντάξει.
6: Αλλά
5: κατάλαβα.
6: Τώρα μας την κάνανε 300. Μετά από κάτι αυτά μας βάλανε και 900 από πάνω.
5: Και δεν μου λες, Νικολέτα μου, εκεί στη Σύφνο
6: έχεις... Μπορούμε να ζήσω τώρα εγώ με...
5: Όχι, δεν μπορείς.
6: 320 ευρώ.
5: Όχι,
6: και τα μισά πάνε στα φάρμακα.
5: Ναι, μανούλα μου, το καταλαβαίνω. Άλλο να...
6: Λοιπόν, όλα αυτά τώρα... Άκουμε λίγο.
5: Ναι. Έχεις δικό σου σπίτι, πώς ζεις, δηλαδή πληρώνεις και ενοικίο?
6: Όχι, είναι δικό μου.
5: Α, πάλι καλά.
6: Δούλευα πάρα πολύ σκληρά.
5: Μάλιστα.
6: Στα πρώτα μου χρόνια δούλευα σε γιατρό στην Αθήνα. Αυτός ήταν μεγάλος καθηγητής στον Ευαγγελισμό.
5: Μάλιστα.
6: Και δούλευα εκεί. Και κάθε μέρα πυρνευκόμουν από το Ευαγγελισμό στο νοσοκομείο.
5: Πήγαινε να ερχόσουν να πού?
6: Ναι, πήγαινα εξετάσεις, με έστειλε να πιάνει φάρμακα.
5: Ναι, ναι, όχι. Συντάξεις. Από πού έμενες τότε, στην Αθήνα?
6: Στην Αθήνα. Και μετά μ' άρεσε να έρθω να γυρίσω πίσω, στο νησί μου.
5: Κατάγεσαι
6: από τη Σύφνο. Δεν μ' άρεσε η Αθήνα, δεν μ' άρεσε.
5: Ναι, μερικές φορές
6: την αγαπώ αδύο. Πάρα πολύ, αγαπώ το νησί μου, το αγαπώ φοβερά. Δεν μπορώ να πάω πουθενά. Και όταν γύρισα δούλευα εδώ.
5: Κατάλαβα, μάλιστα. Είναι όμορφη η Σύφνος, Νικολέτα μου.
6: Λοιπόν, σας το λέω.
5: Πισπίκης λέει ότι είναι πολύ κούκλα. Ο ηχολήπτης μας λέει ότι είναι κούκλα η Σύφνος.
6: Αυτό που λέει, αν τον είχα μπροστά μου θα τον φιλούσα, γιατί λέει αλήθεια.
5: γιατί σωστά το λες.
6: Αυτό που λέτε είναι, σας λέω, έρχεται κόσμος πολύ. Έχουμε πολύ από Γαλλία.
5: Ναι.
6: Έχουν κτίσει.
5: Μάλιστα.
6: Αγοράζουν και κτίζουν. Είμαστε ένα με τη Γαλλία. Σοβαρός μιλάω.
5: Ελλάς Γαλλία συμμαχία που λέγανε.
6: Παίρνουνε και κτίζουνε.
5: Ναι.
6: Αλλά αυτό βέβαια δεν μας αρέσει εμένα, γιατί κοντεύουμε να γίνουμε Γαλλία.
5: Μάλιστα.
6: Αλλά εγώ βέβαια ένα σπίτι έχω, να έχω τίποτα άλλο.
5: Ναι.
6: Έχω όμως...
5: Πάλι καλά.
6: Αλλά αυτή η σύνταξη είναι που ξέρεις να δουλεύεις, να εργάζεσαι. Σε ξενοδοχεία δούλευα, σε εκκλησίες καθάριζα. Αυτό ήταν το επάγγελμά μου όταν γύρισα. Δεν μπορούσα να πάω πουθενά.
5: Ναι.
6: Και πλήρωνα για να πάρω σύνταξη. Με αυτό τώρα αυτό το πράγμα μπορείς να ζήσεις.
5: Όχι, δεν μπορείς.
6: Τα μισά λεφτά πάνε στα φάρμακα, γιατί έπαθα πρόβλημα, έπεσα κάτω και έπαθα πρόβλημα στη μέση μου.
5: Κατάλαβα. Δύσκολη ζωή.
6: Δύσκολη ζωή μου. Ναι. Και εντωμεταξύ από μια μεγάλη στενοχώρια που πέρασα, έκανα επέμβαση στο κεφάλι. Λοιπόν, μπορώ να δουλέψω πιο σκληρά, δεν μπορώ πια. Τέρμα. Λοιπόν, μπορώ να έρθω τα λεφτά να ζήσω.
5: Όχι, μπορείς, όχι.
6: Και παιδιά να έχεις, δεν μπορείς να τα βαραίνεις. Γιατί και αυτά έχουν την οικογένειά του, ναι.
5: Εσείς, Νικολέτα μου, έχετε παιδιά?
6: Έχω.
5: Τα οποία ζουν στην Αθήνα,
6: Εδώ.
5: Στη Σύφνο,
6: την αγαπούνε, τη λατρεύουνε τη Σύφνο, τον τόπο, ναι. Τον τόπο τους, όχι, δεν κάνουνε πουθενά.
5: Ναι.
6: Μα όταν θα έρθεις, θα λες, αχ, πνάμενα.
5: Ναι.
6: Δεν θα θέλει να φύγεις.
5: Έχω και ένα φίλο... Έχω ένα φίλο ακροατή που λέγεται Κώστας και είναι...
6: Πού είναι?
5: Ε?
6: Πού είναι, εδώ στη Σύφνο.
5: Στη Σύφνο, ναι, αλλά σε κάποια παραλία μένει.
6: Και τι γελό.
5: Δεν ξέρω να σου πω, δεν θυμάμαι.
6: Βαθύ.
5: Είναι αγκιοπλάστης.
6: Είμαι, μπράβο, άρα είναι στο γιατί γελό.
5: Άρα τα ξέρεις όλα τα πρόσωπα στη Σύφνο.
6: Εγώ, ό,τι μου ζητήσεις... Αφού μένω ο μονίμος εγώ δεν έχω κουνηθεί καθόλου από εδώ.
5: Εννοείς τα τελευταία χρόνια, όχι πάντα, αφού ήσουν στην Αθήνα πριν.
6: Ναι, αλλά 22 χρονών γύρισα πίσω, 25 ήμουνα εδώ.
5: Κατάλαβα, μάλιστα.
6: Δεν έκανα στην Αθήνα.
5: Μάλιστα.
6: Δεν μ' άρεσε καθόλου.
5: Με το δίκιο σου.
6: Εδώ τώρα είναι πάρα πολύ ωραία.
5: Ναι.
6: Και τίποτα να μην έχεις και τίποτα να μην σε κρατάει ο τόπος. Αλλά πρέπει να ξέρεις όμως. Κώστας, μήπως λέγεται. Κώστα, εγκυοπλάστης είναι.
5: Ναι, αλλά δεν ξέρω επώνυμα, δεν ρωτάω επώνυμα κανένα.
6: Μη ρωτήσεις, άστο.
5: Ναι, δεν το. Άμα
6: πάρεις τηλέφωνο θα σου μιλήσουν και δεν λες και το. Και εγώ που το είπα, μ' ακούνε και εμένα, δεν μ' ακούνε που μιλάω.
5: Ναι, όλοι όμως ακούνε.
6: Δεν με πειράζει, λέω
5: ότι... Εντάξει, ο καθένας όπως νομίζει.
6: Όπως νομίζει, ναι. Ναι, αυτό που λέω εδώ είναι αλήθεια, δεν είναι θέμα.
5: Σε πιστεύω, δεν είναι χώρο.
6: Μα μπορώ τώρα να ζήσω μια γυναίκα με αυτά και να λέω δώστε μου λεφτά παιδιά μου, δώστε μου λεφτά παιδιά μου.
5: Όχι, δεν
6: αυτά είναι λιγάκι νοκοκαιτικό, είναι λίγο βάρος.
5: Μάλιστα.
6: Αυτά είναι.
5: Να σε καλά, Νικολέτα μου.
6: Εγώ χάρηκα πολύ γιατί σας ακούω κάθε βράδυ.
5: Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Και τα λέτε πάρα πολύ ωραία.
5: Να είσαι καλά.
6: Αλλά αυτό το που λέω εγώ δεν είναι... Με στενοχωρεί πολύ.
5: Με το δίκιο σου.
6: Γιατί είμαι μια ανάπηρη γυναίκα.
5: Ναι.
6: Πάω με μπαστούνι και με πει. Ναι. Πολλές τέλες φορές.
5: Άμα πονάς πολύ, ναι, το καταλαβαίνω.
6: Όταν... παίρνω αυτό βέβαια κάποια. Παίρνω φάρμακα.
5: Βέβαια.
6: Ένας καλός γιατρός. Συφνιός. Με έκανε καλά.
5: Μάλιστα.
6: Είχαμε πάρα πολύ καλούς επιστήμονες.
5: Να.
6: Ναι, Νικολέτα μου, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
5: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Σου εύχομαι
6: και σας ακούω κάθε βράδυ.
5: Να είσαι καλά.
6: Σας ακούω κάθε βράδυ και εύχομαι να σας δω.
5: Εντάξει.
6: Μαζί
5: σε φιλώ πολύ.
6: Σημείωσε το όνομά μου.
5: Εντάξει Νικολέτα μου, μη σε νοιάζει.
6: Και να έρθετε ένα καλοκαίρι.
5: Εντάξει.
6: Να σας γνωρίσω από κοντά.
5: Ευχαριστώ που σε άκουσα.

0: είναι το 2-11-10-80-8-8-0 και ο κλασικός φιλόλογος και αγαπητός φίλος Ανδρέας Μωρίκης στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ανδρέα μου.
1: Μάνο μου, καλημέρα σου.
0: Καλώς τον.
1: Πριν τοποθετηθώ στο ερώτημά σου, θέλω να πω δύο λόγια για αυτό που ρώτησε στην κυρία Νικολέτα, αν η σύγχνωση είναι όμορφη.
0: Ναι.
1: Στο ερώτημά σου έχει απαντήσει ο στιχουργός και ομότεχνός σου Τάκης Σωτήρχος με ένα τραγούδι του Ανδρέα Χατζιαποστόλου, πολύ παλιό, που τραγουδούσε ένας τραγουδιστής, ο Δημήτρης Μπαξεβανάκης.
0: Mm.
1: Το τραγούδι αυτό λέει: «Στη Σύθνο που είναι πιο όμορφη από τα Κυκλαδονίσια, με το ψηλό της στο βουνό και τα σφαίρα της Τσοκλήσια, φωλιά θα χτίσω αγάπη μου αυτό το καλοκαίρι και στην κορφή του Αηλιά θα να γεννούμε τέλη». Πεντάμος της Σιτνιώτησα, αν με αγαπάς ερώτησε και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά για τη Σύθνο. Κοίταξε Μάνο, εγώ ξέρω ότι στην Ελλάδα έρχονται για να ζήσουν άνθρωποι από όλη την Ευρώπη και από άλλες υπήρους, αν θέλεις. Η Νότια Πελοπόννησος, Νοτιοδυτική Πελοπόννησος κυρίως, το ομολογεί αυτό, αλλά και τα νησιά των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων, όπως είπε η κυρία Νικολέτα, έρχονται και αγοράζουν εδώ τη γη μας. Κάτι ξέρουν αυτοί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Από την Ελλάδα θέλουν ποιοι? Αυτοί που έχουν οικονομικό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Έτσι είναι. Δηλαδή, το ερώτημά σου τέθηκε πολύ ωραία. Λες, ας πούμε, αν δεν έχεις οικονομικό πρόβλημα, σε ποια χώρα θα πίνεις? Μα εδώ θα μένα, άμα δεν είχα
0: οικονομικό. Ναι, σε ποιο σημείο της Ελλάδος.
1: Πολύ σωστό, πολύ σωστό.
0: Γι' αυτό είπα, πολύ σε ποιο σωστό. Σημείο της Ελλάδος.
1: Πολύ σωστό. Ναι. Εγώ λοιπόν, που είμαι αρκετά ερωτευμένος με την αμπελακιώτησα, το έχω πει στην ορεινή ναυπακτία, εκτός από την αμπελακιώτησα θα μπορούσα, θα έπαιρνα ένα τζιπ, αν δεν είχα οικονομικό πρόβλημα, για να μπορέσω να γυρίσω τα χωριά των Αγράφων.
0: Mm.
1: Εκείνα τα απάντητα χωριά, τα οποία μένουν πολύ λίγοι άνθρωποι και προσπαθούν τώρα να αναστήσουν την περιοχή. Έχει ομορφιές η πατρίδα μας, τέλειες, αλλά εγώ θα ήθελα να γνωρίσω και τους ανθρώπους που μένουν εκεί.
0: Mm.
1: Γιατί ένας τόπος δεν είναι μόνος του ωραίος. Γιατί πολλοί τόποι είναι ωραίοι μόνοι τους, πάρα πολλοί. Ποιοι δεν είναι ωραίοι? Είναι οι άνθρωποι που έχουν μείνει εκεί πέρα και τι χαρακτήρα έχουν φτιάξει από τη σχέση με τον τόπο τους. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να γνωρίσω τόπους από μακρούς ελληνικούς και να μιλάω με τους κατοίκους εκεί που έχουν ζήσει δεκαετίες και που έχουν υποφέρει και που έχουν ψηθεί και που έχουν τάξει το χαρακτήρα τους μέσα από αυτή την προσπάθεια. Έχω παρακολουθήσει ντοκιμαντέρ πολλά από την Αργυθέα, από όλα αυτά τα βουνά και έχω πραγματικά συγκλονιστεί και έχω αισθανθεί τη μεγάλη ανάγκη να φτάσω εκεί. Δεν ξέρω αν το καταφέρω στη ζωή μου, γιατί τα χρόνια περνάνε, αλλά αυτό είναι εκείνο το οποίο θα με γέμιζε πολύ. Γιατί ξέρεις ότι το να ταξιδεύεις και να πηγαίνεις σε χώρους δεν είναι αρκετό. Πρέπει και να μιλάς με τους ανθρώπους. Η Οδύσσια λέει στο προήμιο της, Μόσα λέει, τραγούδα μου τον άνδρα τον πολυμήχανο που γνώρισε πάρα πολλούς τόπους αλλά και την νοοτροπία πολλών ανθρώπων. Πολλών ανθρώπων είδεν άστεα όλες και νόων έγνω και το νου τους, τη διάνοιά τους την γνώρισε. Εκεί δεν θα ήθελα να πάω σε κοσμοπολίτικους χώρους κτλ. Δεν έχω ταξιδέψει πάρα πολύ στη ζωή μου, αλλά μπορώ να πω ότι για 4 ταξίδια στην Ευρώπη τα έχω κάνει. Νότια Γαλλία, Αυστρία, Ελβετία, Ολλανδία, Βέλγιο, Νότια Γερμανία, Ιταλία, έχω δει από λίγο, όχι πάρα πολύ. Αλλά δεν έχω μείνει τόσο ώστε να συνασπαστώ τους ανθρώπους. στην Κεντρική Ευρώπη, είχα δει ότι κυριαρχεί το ορθολογιστικό πνεύμα των αρχαίων Ελλήνων, τόσο πολύ που είχα πει παλιά ότι επιστρέφοντας μετά από 40 μέρες στην Κεντρική Ευρώπη, ένιωθα και έφευγα από το σπίτι μου για να πάω στο εξωτερικό. Είναι πραγματικά, γιατί όταν παίρνεις από μια Ελβετία που με συντάγμα της που έχει φτιάξει ο Καποδίστρια, μια Αυστρία, μια Γερμανία που εκεί έχουν μελετήσει όλα τα αρχαία ελληνικά κείμενα, από ένα Μόναχο που με το που το βλέπεις λες πού είμαι, στην αρχαία Αθήνα είμαι. Δηλαδή η αρχιτεκτονική είναι πολύ επηρεασμένη σε δημόσια κτίρια από την αρχαία Ελλάδα, και έβλεπες ανθρώπους που έχουν εκτιμήσει το πνεύμα το ελληνικό, και από την άλλη μεριά βλέπεις εδώ να καταστρατηγούμε όλες αυτές τις όμως τις αρχές και να μην ζούμε με αυτές και να μην χαιρόμαστε, να ντρεπόμαστε, να λέμε ένα χωριάτιες τώρα παντομοδίτικα πράγματα ασχημικά, τι βλακίες είναι αυτές. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να πάρουμε χλαμίδες, αλλά ρε παιδί μου, να μην ντρεπόμαστε να ζούμε λιτά, το λέμε γιώτα.
0: Με ολιγάρχια. Ναι, με ολιγάρχια.
1: Ναι, με ολιγάρχια, ναι. Και να ζούμε λιτά, το λέμε ύψιλον. Θα έχουμε λιμμένα τα ζωμνάρια για να κάνουμε ότι μας κατεβαίνει. Δεν είναι, τι να πω τώρα. Ο πολιτισμός μας δεν είχε συνέχεια. Και όταν κάτι δεν έχει συνέχεια, δεν έχει πρόοδο. Καταλήγω λοιπόν ότι αν μπορούσα να έχω επάρκεια οικονομικών, θα κοίταζα να διαθέσω τον χρόνο μου, τον υπόλοιπο της μου, σε δυσπρόσιτα τα χωριά της ορεινά της πατρίδας μας, και θα ήθελα να συναστρέφομαι τους σοφούς γέροντες που είχαν χτίσει τον εαυτό τους και την ψυχή τους μέσα από την προσπάθειά τους να επιβιώσουν κάτω από αντίξωες συνθήκες.
0: Εγώ προσπάθησα να απαντήσω στο ερώτημα και εγώ ίδιος.
1: Ναι.
0: Εννοώ για τον εαυτό μου.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχω πολύ σπάνια πάει σε απομεμακρυσμένα χωριά. Στην Ήπειρο έχω πάει μια φορά.
1: Ναι.
0: Ψηλά δεν μ' αρέσουν τα ύψη έτσι κι αλλιώς και τα αποφεύγω. Ναι. Αλλά δεν μπόρεσα να πω στον εαυτό μου ότι ξέρεις, θα μπορούσα να ζήσω στο τάδε μέρος εκτός από την Αθήνα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν έχω χωριό βασικά. Δηλαδή στην Κρήτη που γεννήθηκε η μάνα μου και ο πατέρας μου, έχω πάει ελάχιστες φορές όταν ήμουν μικρό παιδί. Δεν είναι με τις αναμνήσεις μου συνδεδεμένα τα Χανιά.
1: Ναι, κοίταξε, ίσως να μην κατάλαβα καλά αυτό που ρώτησες. Εννοείς να ζήσεις εκεί αμετακίνητος και να είναι εκεί ο τόπος μόνιμης κατοικίας σου.
0: Ναι, μα αυτό
1: εγώ δεν το κατάλαβα έτσι.
0: Καλά.
1: Με ποια έννοια, ότι να είναι ο τόπος μόνιμης κατοικίας μου εδώ,
0: ναι,
1: δεν έχω πρόβλημα, και να πετάγομαι, γιατί πόσο είναι, 5 ώρες δρόμος.
0: Ναι.
1: 6 ώρες δρόμος είναι, δηλαδή Αθήνα με Τσοβό πόσο είναι, 5 ώρες. Και από εκεί και πέρα είσαι στην άκρη του κόσμου.
0: Mm-hmm.
1: Το να πάω εκεί και να μείνω μια εβδομάδα, μετά την άλλη εβδομάδα να φύγω και να έρθω Αθήνα και μετά πάλι πίσω. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν ζω εκεί συνέχεια, ζω εκεί. Μπορεί να έχω το νοσοκομείο εδώ, τους γιατρούς μου κτλ, αλλά το χρόνο μου το μπορεί τον διαθέτω σε αυτούς τους χώρους. Γιατί δεν είναι εύκολο να πας να ζεις σε ένα μέρος που δεν έχει το παραμικρό.
0: Αυτό είναι το θέμα, ναι.
1: Εάν το ερώτημά σου είναι έτσι, τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο το να απαντήσει κανείς, πρέπει να πει ότι θα πάει να ζήσει στα Γιάννηνα, θα έλεγα. Να πάει στα Γιάννηνα. Να χαρά.
0: Μα τα Γιάννηνα είναι πολιτεία, δεν είναι.
1: Μα είναι πολιτεία, ναι, αλλά θα ζω στα Γιάννηνα, μπορώ να απολαμβάνω όλη αυτή την ομορφιά που έλεγα εγώ στα απομακρυσμένα χωριά.
0: Ναι, σωστά.
1: Θα θέλει μια-δυο ώρες και να ζω και να πείσω. Να ζω εκεί και να έχω όλη αυτή την απόλαυση. Δηλαδή να τρέφουμε πνευματικά από τον χώρο του βουνού, και ξέρεις εκεί πέρα μπορεί να έχεις να είσαι στα χιλιά μέτρα ύψος, αλλά δεν έχεις, δεν βλέπεις από κάπου γκρεμό. Εάν πας δηλαδή σε ένα χωριό που έχει 1100 μέτρα ύψος, δεν σε πιάνει η ψηφοφορία. Γιατί πάλι τα πατάς, δεν έχει πρόβλημα.
0: Ναι. Επίσης, ένας τόπος τώρα μου ήρθε στο μυαλό που θα μπορούσα να ζήσω συνεχώς, που είναι και κοντά στην Αθήνα, είναι η Αίγινα.
1: Η Αίγινα έχω... είναι μαγικό νησί.
0: Λατρεύω την Αίγινα, πραγματικά.
1: Η Αίγινα, μην πλατρεύεις τώρα.
0: Απίστευτο ο τόπος.
1: Ή να μην πλατρεύεις, να πας στις πόρτες στο εστιατόριο του Θανάση, εκεί πέρα τα ωραιότερα ψαρικά, τα πιο φθηνά, αν είναι δυνατόν. Τώρα μου το πεις και το θυμήθηκα. Και η Αίγινα τι ήτανε. Ήτανε για την αρχαία Αθήνα, την έλεγαν μια τσίμπλα στο μάτι της Αθήνας, τη λέγαμε.
0: Ναι.
1: Ναι, και μάλιστα ήταν ο τόπος εξοδείας. Όταν εξωσφραγίσανε τους Αθηναίους, πολύ συχνά τους περνάνε στην Αίγινα για τα μια δεκαετία χρόνια και μετά πάλι πίσω. Βέβαια. Η Αίγινα.
0: Τρομερό.
1: Μεγάλη ιστορία. Αλίμονο. Εξαιρετικό. Και ο Όργος Αρωνικός, εσύ όμορφες, πέλε καταπληκτικές.
0: Βέβαια.
1: Το δικό σου το Αγκίστρινο, που δεν είναι τα
0: και
1: μέθανα.
0: Και το Αγκίστρινο είναι ωραίο, αλλά η Αίγινα είναι πιο ωραία.
1: Εντάξει. Τα Μέθανα.
0: Δεν τα έχω μέθανα. Πάει ποτέ.
1: Έχει κάτι ομορφιές, κάτι λιμανάκια, κάτι μαγεία. Όλα αυτά είναι.
0: Μάλιστα.
1: Μαγικά.
0: Ευχαριστώ, Άντρε.
1: Και εγώ πολύ, μάνα μου.
0: Καλή δύναμη, για χαρά.

0: ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 211 10 80 880. Γεια σου Μιχάλη μου από τα Χανιά.
1: Γεια σου Μάνο, καλό μήνα.
0: Επίσης ρε φίλε, καλώς τον.
1: Τι ωραία που ξεκίνησε ο μήνας.
0: Καλά ξεκίνησε λες.
1: Με αυτό το σατανικό άνθρωπο που έφυγε από τον πλανήτη και μας άφησε καιρούς. Πνευματικός ηγέτης λέει. Μ' αρέσει που το λένε και πνευματικό ηγέτη.
0: Τον άνθρωπο... Θεοκρατικό ηγέτη.
1: Ναι, τον άνθρωπο που βασίζει την ύπαρξη του κράτους του στο σύνθημα θάνατος σε ένα άλλο κράτος. Θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ. Mm. Ένας Χίτλερ δηλαδή. Ο πνευματικός ηγέτης που έπαιρνε τα λεφτά από το πετρέλαιο γιατί να τα δίνει στο λαό να φάει μια μπουκιά ψωμί, εξόπλιζε Χεσμπολάχ και παιδιά φτωχά να πάνε να τεινάζονται σε στάσεις και σε... Δηλαδή λέμε ας πούμε πώς να σταματήσει ο πόλεμος άμα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
0: Μα δεν θα σταματήσει ο πόλεμος γιατί πάντα θα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκτός από τον Χαμενέη, που δεν ξέρω, έχουμε πιστεί ότι έχει πεθάνει, ναι, ναι εντάξει, οκ. Okay.
1: Μπορεί να το σκηνοθέτησε,
0: όχι, όχι,
1: να υποθέσουμε ότι έχει πεθάνει ότι έχει και αυτός πεθάνει. Και όλο το σόι.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά είναι τόσο πολύ πάνω στη γη, τόσο πολύ πάνω στη γη που δύσκολα θα γλιτώσει.
1: Μα είναι και άνθρωποι όμως που υποστηρίζουν τέτοια καθεστώτα. Το μισό Ιράν κλαίει για αυτόν τον άνθρωπο που πέθανε. Έλληνες εδώ που εννοείται ότι είναι προοδευτικοί άνθρωποι κλαίνε. Λένε τι κακοί που είναι οι Αμερικάνοι, εδώ εγώ. Και δεν σκέφτονται ότι εντάξει, να μην σου παίρνει το πετρέλαιο ο Αμερικάνος, έχει κάποια λογική. Αλλά να το δίνω στον Κινέζο, το βεζινάδικο της Κίνας την άχθηκε και θα κλάψω εγώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, καμιά φορά σκέφτομαι ρε μάλλον, δεν υπάρχει λογική. Πώς
0: μα δεν υπάρχει, αλίμονο. Εννοείται ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή τη μία μάχη μετά την άλλη με τη λογική τη χάνει καθημερινά η ανθρωπότητα.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, εγώ πιστεύω τώρα επειδή είναι τώρα και τα γεγονότα αυτά που έχουν επισκιάσει τα πάντα ότι ένας εμφύλιος θα ξεκαθαρίσει και την κατάσταση γιατί είναι και μεγάλο κράτος.
0: Δηλαδή,
1: 90 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή δεν είναι εύκολο η μετάβαση σε κάτι έτσι εύκολα. Ναι. Δεν μπορούν να παρέμβουν οι μεγάλες δυνάμεις πολύ και αυτά.

0: Είναι και θα γίνει ένας εφήλος, είναι χάσμα γενεών καταρχήν, πάλι αυτή το καθεστώς τώρα, 50 χρόνια καθεστώς, φαντάξτε τώρα τι, πώς έχουν εγκαλουχηθεί τώρα αυτοί οι τεράστιοι πληθυσμοί, έχουν αποκτήσει χρήμα, έχουν τα... η ειρωνία ξέρεις ποια είναι που μου τη δίνει όλοι αυτοί, οι φρουροί της επανάστασης, τέλος πάντων όλοι αυτοί οι άνθρωποι του καθεστώτος, βρίζουν την Αμερική και τα παιδιά τους σπουδάζουν στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Ναι. Και έχουν κάνει τον Μπέρτερ Χίλ στην Καλιφόρνια η μικρή Τεχεράνη. Και τα βλέπει τώρα αυτά ο πιτσιρικάς, ο Ιρανός, που δεν έχει φράγκο, γιατί λόγω ίντερνετ τώρα, λόγω αυτά, Facebook και τέτοια, τα βλέπει πώς περνάνε αυτοί, πώς περνάει αυτός. Ναι. Σου λέει, είμαι μια μεγάλη χώρα, έχω τόσο πετρέλαιο, μου μοστράρεις
1: και καλά τη κλειδί σου.
0: Τη κλειδί σου και μου το παίζεις θρησκευόμενος και αλάχ και τέτοια, που ο Χαμεϊνί όντως μπορεί να ήταν θρησκευόμενος και αυτά, αλλά τι γίνεται με το χάσμα γενεών, τα παιδιά, τα εγγόνια που μεγαλώνουν τώρα σε αυτό το περιβάλλον που είμαστε και παγκοσμιοποίηση, γυρίζουν Λονδίνα, Νέες Υόρκες και τα λοιπά και βλέπεις ότι δεν έχει πλέον, αυτά τα καθεστώτα δεν έχουν λόγο να στηρίζονται πλέον, δηλαδή άλλο σε στηρίζω, άλλο θα δώσω τη ζωή μου για σένα. Και στη Χούντα που είχαμε εμείς, εντάξει δεν υπήρχε και μεγάλη αντίδραση, αλλά δεν πέθανε και κανένας επειδή έπεσε η Χούντα, να πεθάνει για τον Παπαδόπουλο. Θέλω να σου πω πως λειτουργούν και οι κοινωνίες καμιά φορά.
1: Ναι.
0: Τώρα όσο για το θέμα που έβαλες, ωραίο θέμα, δεν ήξερα να θα πήγαινα πουθενά. Άμα είχα λεφτά δηλαδή, ή αν θα έμενα εδώ να τα χαλάσω τα λεφτά εδώ με φίλους.
1: Στα Χανιά, ναι.
0: Στα Χανιά και να περάσουμε και ωραία.
1: Ναι, ωραία είναι τα Χανιά, έτσι
0: και
1: αλλιώς.
0: Και αν πήγαινα και πουθενά, ξέρω εγώ. Τώρα μου πεις, δεν λέω, τώρα άμα έχω μπορεί να σκεφτώ αλλιώς. Η Ελλάδα είναι υπέροχη χώρα και έχω πάει στο 5% σε Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να πάω στην Ελλάδα, να δω πολλά μέρη της Ελλάδος. Νησιά, Μακεδονία, Ήπειρο, έχει πολλές επιλογές, ατελείωτες επιλογές η Ελλάδα, είναι φανταστικό μέρος.
1: Πάρε ένα χάρτη, κόλλα το πάνω σε φελό και πάρε πινέζες με κόκκινο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Και βάλε σε όλα τα σημεία που έχεις πάει σημάδια. Για ναι. Να δεις πόσο τις εκατό...
0: Ένα 5-10% με τη βία.
1: Ναι.
0: Πολλά μέρη που είναι. Και έχουμε... Μιλούσα με ένα φίλο που κάνει διακοπές στην Ινδία. Τώρα, τι μου λέει ρε παιδί μου, έχει ήλιο εκεί, ξέρω εγώ είναι καλοκαίρι αυτά, αλλά άλλος ήλιος, άλλος ήλιος, λες και είναι διαφορετικός ήλιος. Ένας είναι ο ήλιος ρε παιδί μου, αλλά άλλο φως, δεν ξέρω, είναι αυτό το φως της Ελλάδος δεν υπάρχει πουθενά.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι έχω ζήσει και στο εξωτερικό και σε Αυστρία και Αγγλία και αυτά, αλλά δεν έχει, αλλά ο καιρός, για να επιλέξει ένα μέρος, για μένα το α και το ω είναι ο καιρός.
1: Ναι,
0: βασικό.
1: Ναι.
0: Βασικό. Τι δηλαδή όσο ωραίες πόλεις και συστήματα και αυτά να έχει, ξέρω εγώ, η Σκανδιναβία, μπορείς να ζήσεις δε φίλε όλη τη ζωή στη Σκανδιναβία.
1: Εκτός από ναι, το χειμώνα. Ειδικά το χειμώνα.
0: Ναι, και το χειμώνα. Γι' αυτό ίσως εκεί και οι άνθρωποι προσπαθούν και έχουν πολύ ωραία σπίτια και δρόμους και συστήματα για να τη βγάζουν έτσι. Σου λέει εντάξει, μπορεί να μην έχουν καλό καιρό. Και ένας λόγος που είμαστε εμείς σε χήμα
1: είναι ο καιρός μας.
0: Είναι ο καιρός
1: που θα
0: τεμπέλει.
1: Μα διαμορφώνει ο καιρός τους ανθρώπους. Είναι
0: και
1: αποδεδειγμένο.
0: Το έχω διαπιστώσει και σε ξένους που αποφασίζουν να έρθουν και να μένουν μόνοι μας στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Και τους βλέπεις πώς είναι στην αρχή και πώς είναι μετά από ένα χρόνο. Το εγωδείο έχουν αλλάξει τελείως. Λες και είναι άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή η νοοτροπία του. Είναι σχήμα. Να σου το πω. Παίρνουν την νοοτροπία εδώ, τη δικιά μας.
1: Ναι.
0: Ένας Εγγλέζος μου έλεγε όταν είχε πρωτοέρθει. Δεν βγάλει του φίλη, τι ήξερα. Μα είπα στον υδραυλικό 9 και 40 να είναι στο σπίτι. Ρε Κέβιν του λέω, δεν είναι, τι 9:40, σου είπε το πρωί θα έρθει κάποια ώρα και είχε αργήσει, μου λέει, και που είναι, του λέω θα περνούσε και θα έλεγε κανένα φίλο και θα σταματήσει να πίνει μια ρακή. Τι έγινε του, θα έρθει. Τι να χώνεσαι. Τι είχε αχωθεί, έκανε αυτά.
1: Τον άλλο χρόνο, αργούσε αυτός.
0: Τον άλλο χρόνο, είδε στον γέφυρα, καταρχήν δεν φορούσε ούτε ζώνες, ούτε τίποτα. Σπασμένα τα φλας του αυτοκινήτου, πήγαινε από κάτι χωματόδρομος, ενώ στην αρχή του πρόσεχε, ξέρω εγώ. Ενώ στην Αγγλία δεν οδηγούσε, ξέρω εγώ, μεθυσμένος, εδώ ήταν μεθυσμένος. Αλλά δει ο τρόπος που το φάει, τα φαγιά που τρώνε. Και ναι, υπάρχει ο τόπος που μένεις, σου καθορίζει τη συμπεριφορά.
1: Εννοείται.
0: Και να μείνεις, αυτό που λέμε για όλη σου τη ζωή σε κάποιο μέρος, νομίζω ότι είναι και λίγο βαρετό κάποια στιγμή.
1: Είναι.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι λεφτά να έχουμε και να γυρνάμε, ξέρω εγώ. Αλλά και πιο πολύ να κάνουμε και πράγματα που μας γεμίζουν, δηλαδή εμένα θα με γεμίσει πιο πολύ να τα φω με φίλους, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω.
1: Σε καταλαβαίνω.
0: Λεφτά. Αυτά.
1: Μάλιστα, αρχοντά μου. Όλα καλά κατά τα άλλα, ναι.
0: Μια χαρούλα, αρχίζει και η σεζόν σύντομα. Όταν λέμε αρχίζει η σεζόν, αρχίζουν οι κατευθείαν πτήσεις.
1: Αυτό εννοούμε, ναι.
0: Αρχίζει η σεζόν, όχι ότι είμαστε καλοκαίρι φουλ σεζόν χαμός. Σε 2 εβδομάδες αρχίζουν οι κατευθείαν πτήσεις. Δηλαδή μπαίνει ο άλλος στο αεροπλάνο από το Όσλο και έρχεται η Ηράκλειο κατευθείαν. Φαντάσου τώρα διαφορά, 30 βαθμούς διαφορά. Πώς έρχεται.
1: Και μετά όταν είναι η ώρα να φύγουν, κλαίνε.
0: Ναι, τους βλέπεις, είναι.
1: Όχι, αλλά τους έχω δει.
0: Δηλαδή η πρώτη νύχτα με την τελευταία δεν έχει καμία σχέση. Καταρχήν με το που έρθουν την πρώτη βραδιά θα βγουν έξω και θα μπεκροπίνουν μέχρι το πρωί. Σαν να μην υπάρχει αύριο.
1: Μέχρι τελικής πτώσης. Γιατί στο δικό τους τον τόπο, ας πούμε, επιτρέπεται η πώληση αλκοόλ την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο.
0: Ναι,
1: στα καταστήματα,
0: ναι.
1: Κατάλαβες. Και μπαίνουν στα καράβια που πάνε, ας πούμε, από τη Σουηδία στην Φιλανδία.
0: Ναι.
1: Επειδή έχει τελωνείο μέσα το καράβι, έχω κάνει τη διαδρομή και ξέρω, πάνε, βλέπεις, ας πούμε, χιλιάδες ανθρώπους περιμένουν στην ουρά στο τελωνείο μπροστά μέσα στο καράβι, αγοράζουν αλκοόλ, πάνε.
0: Η Σουηδία από τους Δανούς που είναι πιο φθηνά και η Δανία από τους Γερμανούς που είναι πιο φθηνά.
1: Όχι, δεν λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Λέω, παίρνουν, επειδή επιτρέπεται να αγοράσουν αλκοόλ
0: ναι.
1: μέσα στο πλοίο, γίνονται σταφίδα, μισοπεθαμένοι, τους μαζεύουν τα παιδιά τους από τους διαδρόμους των καραβιών.
0: Ναι.
1: Είναι μικροκανάτες δηλαδή.
0: Και είναι και οι παρέες εκεί πέρα, μην νομίζεις, έχουν και αυτοί, τους έχω ζήσει πολύ και τους καθένα, γενικά τους ξένους, έχουν αυτά τα πρέπει και τα αυτά και θέλουν να ξεφύγουν, ρε παιδί μου, μέσω του πιωτού τελείως. Θέλουν να ξεφύγουν, να ξεχάσουν. Είναι άλλο το μεθύσι τους εκεί, άλλο το μεθύσι τους εδώ.
1: Ναι.
0: Διαφορά, είναι πιο χαρούμενο εδώ. Εντάξει, είναι και διακοπές, θα μου πεις.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Να σε καλά, Μιχάλη μου.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα, Μανώ.
1: Φιλιά πολλά, καλή δύναμη.
0: Γεια.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Current Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί, Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Μη χάσετε την 5η 27 Αυγούστου και για μία εβδομάδα την Κιβωτό της Ορθοδοξίας με έγκυρη ενημέρωση και αληθινές εκκλησιαστικές ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο μαζί με μοναδικές προσφορές. Κατόπιν μεγάλης ζήτησης σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

2-11-10-80-8-8-0. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα ως σχόλια κάτω από το δικό μου ερώτημα. Ελπίζω να μην σβήσει η μπαταρία την ώρα που θα τα διαβάζω, γιατί ξέχασα να το φορτίσω. Το παθαίνω καμιά φορά. Δεν είμαι και τελείως εξαρτημένος από το κινητό τηλέφωνο, πρέπει να πω. Χαιρετώ την Βίκη Τσακίρου. Έπεσε η μπαταρία. Τη Βίκη Τσακίρου από αυτό Σίδνεϊ. Στο πρώτο θέμα λέει, ποιος κάρφωσε τον Χαμενεϊ? Η Μοσάντ γνώριζε ακόμα και πού καθόταν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν όταν έκανε την φωνική επίθεση. Σε αναμένα κάρβουνα καθόταν. Ο Τραμπ από την πλευρά του λέει, θα συνεχίσουμε με πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι και θα εκδικηθούμε και τους θανάτους των στρατιωτών μας. (2-11-10-80-8-8-0) το τραγουδάκι θα μας πάει στην κορυφή και επιστρέφουμε στο γνωστό αριθμό με την γνωστή διάθεση επικοινωνίας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Τρώμε μαζί πρωινό. Κάτι είναι και αυτό. Έχεις κάποια προτίμηση για το μεσημέρι?
5: Να μην βρέξει γιατί έχω πλύνει το αυτοκίνητο.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Μαμά, τα σχολεία ξεκινάει!
8: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
7: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
8: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
9: Back to school στα Τζάτζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
7: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάτζαλα.
8: Ευχαριστώ, Τζάτζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
9: Τζάτζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
10: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
11: Όχι τη ζέστη, την υπομένω πάντα με ένα μαντίλι στο χέρι γιατί δρώνω πολύ.
12: Εγώ ήθελα να έχω κανένα κολλητό εσκιμό, να πηγαίνω σε ιγκλού τη διάρκεια του καλοκαιριού.
11: Όχι, όχι. Την αντέχω μια χαρά.
12: Ναι.
11: Συνήθεια.
12: Μου είναι, ναι, συνήθεια βέβαια.
11: Θυμάμαι την γυναίκα μου, η Όλγα μου, έλειωνε. Εγώ και έλεγα.
12: Ναι. Δηλαδή δεν υδροκοπάς εσύ το καλοκαίρι?
11: Κάργα, δεν ακούσε λέω με το μαντήλι στο χέρι. Δεν με ενοχλεί ο υδρότας. Κάθομαι στο γραφείο και γράφω και στάζει η μύτη, στάζει στάλα.
12: Μάλιστα.
11: Αλλά κάνω μια έτσι, σκουπίζομαι και ναι, εντάξει.
12: Μπράβο.
11: Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει το χειμώνα.
12: Ναι. Καλά, ούτε εμένα μ' αρέσει.
11: Ρούχα. Βγαίνω έξω να πούμε και φοράμε 4-5 ρούχα.
12: Ούτε εμένα μ' αρέσει ο χειμώνας εδώ που τα λέμε, αλλά δεν μου αρέσει το ίδιο και το καλοκαίρι. Μου αρέσουν τα ενδιάμεσα, η άνοιξη και το φθινόπωρο.
11: Εσύ είσαι αρχαιολάτρης παν μέτρων άριστον.
12: Ναι.
11: Αυτό είναι το καλύτερο βέβαια. Είναι το πιο σοφό μέτρο στη ζωή μας, αν μπορούμε να το εφαρμόζουμε.
12: Ναι, αλλά αυτό δεν εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται από το Θεό και τον καιρό.
11: Ναι, αλλά και όσα εξαρτώνται και από εμάς όμως μπορούμε να
12: εφαρμόσουμε. Αυτά ναι, όχι, μέτρο. Λέω για τη ζέστη και το κρύο, ναι.
11: Αυτά ναι, οπωσδήποτε εκεί είναι. Άλλος αποφασίζει ή μας καταβρέχει ή μας ρίχνει το χιόνι.
12: Μάλιστα.
11: Με τον πόλεμο που λέγατε πριν, με τον πόλεμο Μάνο, πετρέλαιο, ο καυγάς. Δεν είναι οι ζωές. Για το πετρέλαιο καυγάδες. Γι' αυτό τώρα γίνεται εκεί. Από εκεί πέρα, από την αρχαία Περσία, το 30% του παγκόσμιου πετρελαίου από εκεί ρουφιέται από τα πελώρια τα γκαζάδικα.
12: Ναι.
11: Εκείνο ο καυγάς, γι' αυτό ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος ως θα βάλουν χέρι σε αυτούς οι οποίοι τόλμησαν να σηκώσουν κεφάλι και να κάνουν τα αφεντικά και να πιάσουν τα ραβέρια με Κινέζους, με Ινδούς και τα ρέστα και με Ρώσους. Πάλι εκεί είναι και βέβαια οι λαοί είναι που είναι χαζοί και ηλίθιοι που, πώς να το πω, μερακλώνονται από ορισμένους πανέξυπνους και παμπώνυρους κυβερνήτες δικτάτορες κατά κανόνα. Τώρα κάθονται και κλαίνε και σκούζουνε για τον παπά τους.
12: Ναι.
11: Περίεργοι άνθρωποι, περίεργος άνθρωπος, μυστήριος. Μονίμως χρειάζεται ψυχολόγο, χρειάζεται ψυχίατρο. Είναι οι εκδηλώσεις και οι συμπεριφορές. Δεν ξέρω, στους περισσότερους που έχουμε μια λογική ήρεμη, δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτές τα παθιασμένα πάθη ορισμένων ανθρώπων ή λαών που τρελαίνονται για πού, για τους κακούς ανθρώπους, για τους δικτάτορες, και δεν απολάμβαναν από αυτούς να πεις χάσανε μεγαλεία, χάσανε πόρους και τα λοιπά και γι' αυτό κλαίνε. Είναι ένα παράξενο ψυχισμό.
12: Ναι.
11: Να κάνουν να σκούζουν και όπως γινόταν και με το δικό μας τον Παπαδόπουλο. Έκραψε κόσμος και ο Κοσμάκης τότε.
12: Ναι.
11: Και νοσταλγοί υπάρχουν ακόμα και σήμερα, ούκο λίγοι.
12: Υπάρχουν, ότι υπάρχουν, υπάρχουν.
11: Ναι, ναι, και το σταυρό με το αριστερό χέρι να το κάνεις ή με το πόδι, και μου συγχώραμε, και λες, τι μυαλό είναι αυτό το, τι τρέλα είναι αυτή, να πούμε, τι ανομαλία είναι αυτή. Περίεργα πράγματα οι άνθρωποι, περίεργος άνθρωπος. Ο άνθρωπος μυστήριος είναι.
12: Μυστήριο τρένο, που λένε.
11: Τελείως μυστήριο με τρένο. Τελείως μυστήριο με τρένο και δεν ανεξιχνίαστο, και γι' αυτό βλέπω οι μισοί νέοι τι κάνω, σπουδάζω ψυχολογία τώρα. Είναι δουλειά και είναι ειδικότητα η οποία έχει
12: πολλούς πελάτες. Έχει πολλούς πελάτες.
11: Ναι, πολλούς πελάτες. Ναι. Και είναι και μόδα πλέον. Το είδαμε από τα κινηματογραφικά τα έργα τα αμερικάνικα που πάντα δείχνει και ένα ψυχολόγο. Έγινε μόδα και εδώ και βρίσκουν διέξοδο και τα παιδιά με σπουδές. Γιατί έχει και καμιά δεκαπενταριά ειδικότητες. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι επάγγελμα που δίνει δυνατότητες πλέργες, που λέει κάποιοι που λένε. Τώρα η λέξη πλέργια είναι δικιά τους. Όσο για το ερώτημά μας σήμερα, φίλτατε, εγώ θα ήθελα να μείνω στις Κυκλάδες, σε οποιοδήποτε κυκλαδονήσει. Και στην Καστοριά. Καστοριά έχουμε κάνει δύο καλοκαίρια, όταν ήταν ο πατέρας μου στη 15η μεραρχία, όπου ζήσαμε την Καστοριά. Καστοριά μου άρεσε και πήγαμε αρκετές φορές αργότερα. Είναι μια πολύ ωραία πόλη. Έχει κάτι ωραία αρχοντικά. Είναι χτισμένη απάνω σε δύο λόφους. Γύρω-γύρω έχει δάσος νεοποροφόρα δέντρα.
12: Έχει τη λίμνη.
11: Έχει τη λίμνη. Τι να σου πω, είναι παράδεισος είναι. Παράδεισος. Κάνει σεριάνι γύρω-γύρω, κάνει τη λίμνη, την περπατάς περπατώντας. Είναι ψυχαγωγία. Έχει πάντα μ' άρεσε πάρα πολύ. Κόσμος φιλόξενος, φιλικός, ωραίος κόσμος. Οι περισσότεροι είναι Κωνσταντινοπολίτες, πρόσφυγοι, Μικρασιάτες, με το δικό τους το τρόπο συμπεριφοράς, την ομιλία τους. Μια πολύ ωραία πόλη, μικρή πόλη, αλλά έχει χειμώνα βέβαια ζώρικο, έχει χιόνι γύρω γύρω το Γράμμος, το Βίτσι, έχει δίπλα του τον Αλιάκμωνα το ποτάμι, ένα από το πιο καθαρό ποτάμι στην Ελλάδα, σε ένα τέταρτο 20 λεπτά. Έχει φυσικές ομορφιές γύρω γύρω αυτή η πόλη. Που πάντα μου άρεσε, ναι, θα ήθελα εκεί να μείνω, η αλήθεια είναι. Αλλά το θα ήθελα το να μείνω, αφού αλλού είναι τα συμφέροντα, αλλού ήταν οι τόποι, να πούμε, διαμονής ως μόνιμοι. Αλλά σαν ελπίδα και καμιά φορά έτσι ταξιδεύοντας, για ξέσκασμα πηγαίναμε από εκεί, μια και η οικογένεια του πατέρα μου από την Κωνσταντινούπολη τους φέρανε στην Καστοριά. Και εκεί μείνανε οι γονείς του και τα αδέρφια του μετά.
12: Από όλα αυτά τα μέρη που έχεις περάσει, ποιο ήταν το πιο όμορφο, η Καστοριά?
11: Καστοριά. Καστοριά, Καστοριά είναι πάρα πολύ.
12: Μάλιστα.
11: Είναι μια μικρή, σαν μικρή κουκλίσσα, να πούμε. Και με τον περίγυρό της αυτό τον ωραίο, που είναι γύρω γύρω δασόμενα, δεις, έχει κερασόνες. Κάτι κεράσια σπουδαία, έχει μήλα, έχει
12: ναι.
11: Ό,τι φρούτο θέλεις γύρω γύρω είναι. Κατεβαίνουνε κρύα νερά, δροσερά νερά, ειδικά το καλοκαίρι από το Γράμμο και από το Βίτσι. Τι απίθανα πάντα. Σε ένα τέταρτο βρίσκεσαι στον Αλιάκμωνα, κάνεις μπάνιο στον Αλιάκμωνα, στο ποτάμι. Ένα πεντακάθαρο ποτάμι. Η λίμνη βέβαια εκεί είναι για τους Καστοριανούς, είναι μπάνιο περισσότερο. Γιατί είναι το νερό που δεν έχει άνοση και είναι κομμάτι επικίνδυνο. Εμείς που συνηθίσαμε τη θάλασσα να κάνουμε μπάνιο στη λίμνη.
12: Ναι.
11: Είναι δύσκολο πράγμα.
12: Μα η λίμνη είναι καθαρή για να κάνει μπάνιο κανείς.
11: Και όμως κάνουνε όλοι οι Καστοριανοί.
12: Καλά, άλλο και αυτοί που μένουν στο Άμστερνταμ Κάνουν μπάνιο στα κανάλια μέσα, αυτό δεν σημαίνει.
11: Του βρωμιάρδινε, τους έβλεπα.
12: Παιδάκια, παιδάκια είδα εγώ.
11: Παιδάκια είδα και εγώ, αφού ναι. Έλεγα στο γιο μου, καλά ρωτάσω λέω. Εδώ λέει τόσο βρωμιάρδες
12: δεν έχουν.
11: Οι Ολλανδοί τόσο βρωμιάρδες είναι.
12: Φαίνεται ότι ο καθένας προσαρμόζεται σε ό,τι έχει. Αγαπητέ μου,
11: προφανώς αυτό ναι, που λες, ναι. Σου λέει αυτό έχουμε, δεν έχουμε πουθενά άλλου. Η θάλασσά τους είναι πολύ μακριά, είναι η βόρεια θάλασσα απέναντι από την Αγγλία. Πού να πάνε εκεί για μπάνια, σου λέει εδώ είναι τα κανάλια, βούτα εδώ πέρα και...
12: Και σκάσε και κολύμπα.
11: σκάσε και κολύμπα. αρκεί να φύγουμε λίγο από το, από το πεζοδρόμιο, από την άσφαλτο και να χωθούμε στο νερό.
12: Ναι.
11: Νοοτροπίες.
12: Θυμάμαι μία φορά που φάγαμε κάτι με τα χέρια με την αλέκα και επειδή κόλλησε το... είχε μέλι, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, ήμασταν δίπλα σε ένα κανάλι και έβαλε το χέρι το δεξί για να το ξεπλύνει μέσα στο κανάλι. Και το χέρι έγινε μαύρο.
11: Μαύρο.
12: Και πήγαμε σε μία ταβέρνα που ήταν απέναντι, ένα μπαρ, ξέρω εγώ, και ζητήσαμε την άδεια να πάμε στην τουαλέτα να πλύνει τα χέρια της. Μιλάμε εκεί, σε αυτό το ίδιο μέρος, κάνανε μπάνιο τα πιτσιρίκια. Και λέω, ρε παιδάκι μου, αυτά τα παιδιά έχουν ανισοποιητικό σύστημα που δεν τα πιάνει τίποτα.
11: Βέβαια.
12: Δηλαδή...
11: Το χαρακτηριστικό το θα πει, δεν έχουν μονίμως δερματοπάθειες.
12: Ναι, είδε από την... πώς να πω, από το ανασωπητικό να μην έχουν τίποτα.
11: Ναι ρε παιδί μου, ναι. Ας πω, το βλέπω από τόσες φορές που πήγαμε στο Άμστερνταμ και στο Σεριάνια που κάναμε εκεί πέρα στα κανάλια, τα παιδιά δεν να χαλάνε τον κόσμο. Και οι γονείς μακαρίως τους έβλεπαν και λέω, εδώ είναι καθαρός λαός είναι και είναι και τόσο βρωμιάρης χρόνος. Ασεβίβαστα είναι. Καθαριώτης και Ευρώπα να πούμε δεν συμβάζονται ρε παιδί μου.
12: Τι να σου πω.
11: Περίεργο. Αν δεν λέμε άβυσο στη ψυχή του ανθρώπου.
12: Πάντως εγώ εκεί θα μπορούσα να ζήσω. Γιατί δεν τρελαίνομαι κιόλας για το κολύμπι. Άμα βρω καθαρή θάλασσα μπαίνω. Δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Αλλά δεν είναι ότι τα καλοκαίρια δηλαδή προτιμώ να πάω σε μια πολιτεία του Βορρά να κάνω πεζοπορία και να χαζεύω την πόλη,
11: ναι,
12: από το να πάω σε μια παραλία για μπάνιο. Αλήθεια.
11: Και ναι, ναι, ανάλογα. Εγώ δεν... τρελαίνομαι με τη θάλασσα. Όπου είναι θάλασσα να βουτήξω μέσα.
12: Μάλιστα.
11: Μ' αρέσει θάλασσα, πάντα μ' αρέσει θάλασσα και συνέπεσε και αρκετές μεταθέσεις και εξωτερικό που βρέθηκα να είμαι σε παραθαλάσσιες πόλεις. Είμαι εθισμένος δηλαδή με τη θάλασσα, γι' αυτό και κολλήσαμε στην Καβάλα.
12: Ναι, γιατί
11: όπου εγώ δεν έχω ούτε ένα συγγενή, ούτε ένα γνωστό. Αλλά... Όσο κάνουμε να κάνω φίλους. Συγγενή δεν έχουμε, κάτι που να μας έδαινε ώστε να μείνουμε. Η θάλασσα γύρω γύρω θάλασσα. Και καλή θάλασσα, πεντακάθαρη θάλασσα. Και αυτό μας έκανε και γίναμε καβαλιώτες.
12: Σωστό. Μάλιστα.
11: Αυτά είναι όλα.
12: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Φιλιά πολλά. Και εγώ, γεια.
11: Καλή άνοιξη, άντε.
12: Ναι, όπως λέει και ο Σαββόπουλος, μετανοείται, έρχεται η άνοιξη. Άντε, γεια.
11: Τι ωραίος λόγος.

0: μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο 11-10-80-880 ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και πάμε στην Πανεπιστημιακό Αθηνά Σχοινά, ιστορικός της τέχνης και τεχνοκριτικός επίσης. Αθηνά μου, καλώς την.
3: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα.
2: Γεια σου Αθηνά.
3: Και καλή άνοιξη, σου φέρανε μαρτάκι.
2: Μαρτάκι όχι, τι είναι μαρτάκι?
3: Το μαρτάκι είναι ένα νήμα ασπρόμαυρο λεγμένο σε κοτίδα.
2: Ναι.
3: Που το βάζουν στα μικρά κοριτσάκια και αγοράκια, εμένα το συνήθισαν. Φίλες φέρνουν σε φίλους, οι φίλοι φέρνουν σε φίλους.
2: Και αυτό το κάνεις για να μην σε κάψει ο ήλιος?
3: Μπράβο, το θυμάστε.
2: Το κάτι τώρα που επειδή το είπες το θυμάστε.
3: Ναι. Και είναι σε πάντου είναι διαδεδομένο, επειδή ο ήλιος του Μαρτίου καίει. Ναι, βέβαια καίει. Οπότε για να μην σε κάψει ο ήλιος του Μαρτίου που είναι επικίνδυνος, ας πούμε, και φοράς το μαρτάκι και κατ' επέκταση να μην σε πιάσει το μάτι και όλα αυτά. Είναι την αρχαιότητα στο μαρτάκι.
2: Ναι, αλήθεια.
3: Όπως και το χελιδόνισμα. Το χελιδόνισμα είναι ότι παίρνανε, φτιάχνανε με χαρτιά, με δέρματα, μικρά πουλάκια και τα βάζανε στο καλάμι και τραγουδούσαν τα παιδάκια. Περίπου είναι όπως τα κάλαντα του Πάσχα. Πιανόντουσαν τον νόμο και χορεύανε και είχαν ένα ταλαθάκι. Τραγουδούσαν τα χελιδονίσματα κάθε πρώτη του Μαρτίου και τους έδιναν κάτι σε κάθε σπίτι. Λέγονταν οι χελιδονίσματα αυτά.
2: Μάλιστα.
3: Βέβαια είναι ένα. Τι να κάνουμε, παρακολουθούμε τώρα τα άλλα χελιδονίσματα της Μέσης Ανατολής. Από το Σάββατο παρακολουθώ βέβαια και τις γνώμες των εμπειρογνώμων και των Απόστολων των Αξιωματικών του στρατού και του αεροπορίας γενικώς, αυτών που έχουν εμπειρία όλων αυτών των πραγμάτων και τις απόψεις τους και όλα. Παρακολουθούμε. Βέβαια δεν είναι δυνατόν να μην παρακολουθείς αυτές τις δύο μέρες. Είναι δυνατόν. Δεν γίνονται κάθε μέρα τέτοια πράγματα.
2: Σωστά. Ο Κυριάκος, ένας φίλος ακροατής, λέει προφανώς αναφορικά με τα λόγια που είπε κάποια στιγμή ο Μιχάλης από τα Χανιά, ότι κλαίνε ορισμένοι αρκετοί στο Ιράν για τον χαμένο το Χαμενεϊ.
3: Ναι.
2: Λέει πάντα σε όλα τα καθεστώτα υπάρχουν και αυτοί που έχουν ωφεληθεί. Αυτοί κλαίνε.
3: Να σου πω κάτι τώρα.
2: Ναι.
3: Δεν είναι μόνο το όφελος. Ειδικά στη Μέση Ανατολή, ειδικά σε αυτά τα θεοκρατικά καθεστώτα και ειδικά σε αυτή τη θρησκεία, δεν υπάρχει ούτε τον Ινδουισμό ούτε πουθενά. Υπάρχει ένα περίπλοκο σύστημα από κάτω που οι άνθρωποι οι οποίοι το βιώνουν ταυτίζουν την ταυτότητά τους, την υπαρξιακή τους υπόσταση με τη θρησκεία, τα έθιμα του λαού τους και όλα αυτά.
2: Ναι.
3: Δηλαδή κάπου τους είναι βαθύτερη ανάγκη αυτό που ζουν. Μπορεί να παίνονται, μπορεί να στερούνται, μπορεί όλα αυτά.
2: Mm.
3: Αλλά για αυτούς ο θρησκευτικός ηγέτης είναι πολύ πιο πάνω από τον πολιτικό ηγέτη.
2: Ναι.
3: Έχουν περίεργες ενέργειες. Για εμάς τους δυτικούς είναι πολλές φορές ακατανόητο. Εγώ προσπαθώ να διαβάσω, να καταλάβω, να μπω στα παπούτσια τους, να δω τέλος πάντων πώς το βιώνουν αυτό το πράγμα. Όπου και αν πάνε και στη Δύση και όλα αυτά, θα προσπαθήσουν να μεταφέρουν τις μνήμες τους, τα όλα αυτά που μάθανε, τα παιδιά. Δεν πρόκειται να εκδυτικοποιηθούν, γιατί δεν το θέλουν κιόλα. Θα μου πεις γιατί έρχονται στη Δύση. Για να σε φάνε ζωντανό κανονικά. Κατακτούν. Αυτό που λέει το Κοράνι τους μέσα, να επεκταθούν και να διαδώσουν αυτά που πιστεύουν, όχι να πάρουν από σένα. Δεν προσαρμόζονται εύκολα. Θα μείνουν εκεί που είναι. Μπορεί να φοράνε κάποια δυτικά ρούχα για να μπορούν να παίρνουν δουλειές και όλα αυτά, αλλά στο βάθος τύπος. Το βάθος είναι το ίδιο πράγμα, ίδιες νοοτροπίες. Δεν αλλάζουν βέβαια και προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς για αυτούς. Δεν είναι απλώς θρησκεία για αυτούς. Είναι πολύ βαθύτερο που εμείς δεν το γνωρίζουμε. Δηλαδή δεν έχουμε τέτοιου τύπου βιώματα.
2: Mm.
3: κατάλαβες, και φυσικά έχει φανατικούς βεβαίως, έχει και αντιδραστικούς, που σου λέει αρκετά πια, και πολύ φοβάμαι ότι κάποια στιγμή μπορεί να καταλήξουν και σε εμφύλιο αυτές οι δύο ομάδες. Δεν το ξέρει κανείς. Δεν το ξέρει κανείς τι γίνεται. Πάντως είναι δύσκολη υπόθεση. Δεν είναι πολύ εύκολο, και αυτοί κάτω είναι σκαμμένα όλα και έχουν χιλιάδες πυράβλους φτιάξει. Δηλαδή, αποστράγγιζαν το λαό και έφτιαξαν άμυνες αυτοί. Άμυνες. Και είδες, το πετρέλαιο το δίνουν εκεί που τους συμφέρει. Δηλαδή δίνουν το μεγαλύτερο μέρος, 90% ίσως και παραπάνω, στη Ρωσία και στην Κίνα, δεν ξέρω πού τροφοδοτούν. Ενώ και αφήνουν το λαό τους να παίρνεται, δεν τους ενδιαφέρει και καθόλου. Αρκεί να παίρνουν χρήματα και να κάνουν όπλα. Τώρα τι θρησκεία είναι αυτό το πράγμα, συγγνώμη δηλαδή, να με συγχωρήσουν όσοι με... Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Και βεβαίως είναι περίεργο. Είναι βεβαίως περίεργο. Δεν μπορούμε πολύ εύκολα εμείς να το καταλάβουμε, δεν μπορούμε. Λέμε, ας πούμε, σε σκεφτικό καθεστώς, δεν έχουμε βίωμα τέτοιου πράγματος. Κανένα. Αυτή είναι πολύ βαθύτερα ταυτισμένη, ρε παιδί μου, πολύ βαθύτερα. Τέλος πάντων, τι να πούμε, είναι μυστήριο πράγμα. Αλλά βλέπεις ότι και εδώ υπάρχουν άλλοι, γιατί να πάμε να ενοχλήσουμε όλα αυτά τα πράγματα, μα γιατί στηρίζουν την Χαμάς, στηρίζουν όλες τις τρομοκρατικές οργανώσεις και έρχονται και κάνουν και σκοτώνουν στη Δύση το ένα το άλλο. Όλες οι οργανώσεις λοιπόν από εκεί πληρώνονται. Πληρώνουν αυτές τις οργανώσεις κανονικά και είναι διασπαρμένες σε όλες τις χώρες. Γύρω τριγύρω. Το ίσις και όλα αυτά τα πράγματα. Από εκεί ξεκινάνε. Ναι, δεν ξέρω τι να πω, διότι έχουμε και ορισμένους εδώ και ορισμένα κόμματα που υποστηρίζουν το ακριβώς αντίθετο. Ναι.
2: Και κόμματα
3: δεν σου λέω
2: και
3: ότι
2: κόμματα.
3: Ο πόλεμος δεν είναι καλός πουθενά ποτέ. Εγώ πίστευα μέχρι την τελευταία στιγμή ότι θα το λύσουμε διπλωματικά. Θα πει εντάξει ρε φίλε, αφήστε μας να κάνουμε τη θα σας δώσουμε και χρήματα, θα σας φτιάξουμε και σχολεία, θέλετε και ζαμιά, θέλετε και ό,τι θέλετε. Πρόσφερε τους κάτι. Αλλά φαίνεται για να καταλήξουν εκεί, είπα να πει ότι ήταν εντελώς αδιέξοδες οι συνομιλίες. Τι να πω.
2: Ο Κυριάκος έστειλε και άλλο μήνυμα και λέει ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στο Ιράν πανηγυρίζει.
3: Πανηγυρίζει, μπορεί, ναι, ίσως.
2: Που
3: αλλά
2: πέσανε ο Χωμένη.
3: Κλαίνε και οδύρονται και κάτι γυναίκες που κλαίνε και σπαράζουν και φωνάζουν και τέτοια.
2: Ναι.
3: Δεν είναι το μεγαλύτερο, το μικρότερο. Δυστυχώς είναι μισά-μισά, δυστυχώς. Είναι πολύς ο κόσμος που είναι δικός του έτσι. Κοίταξε, ήταν ένα καθεστώς πάρα πολλών ετών. Πάρα πολλών ετών καθεστώς.
2: Θυμάσαι όταν πρωτοεμφανίστηκε ο Χωμέινι που πρωτοπήγε από τη Γαλλία στο Ιράν?
3: Ναι,
2: όλη η ανθρωπότητα ήταν υπέρ του. Ότι θα φύγει ο Σάκης από την Περσία.
3: Βέβαια.
2: Και τι καταλάβανε που έφυγε ο Σάκης από την Περσία?
3: Ναι, τα πράγματα γίνανε πιο σκληρά και τέτοια. Γιατί τούτοι εδώ πέρα τα Ισλάμια γεμίσανε με πυρηνικές όλο το μέρος. Ακούς 2.500-3.000 πύραυλοι, ακούς ότι εμπλουτίζουν με ουράνιο. Γιατί φωνάζουν, διότι όταν πέσει πύραυλος με ουράνιο, εμπλουτισμένο ουράνιο, σκοτώνεται πάρα πολλοί κόσμοι.
2: Πάρα πολλοί. Το αστικό κύμα μόνο.
3: Δηλαδή παθαίνεις νευρική παραλυσία, αφήνεται πάρα πολλούς τραυματίες και ανίκανους, δηλαδή σε μεγάλο εύρος.
2: Θυμάσαι κάποτε που γινόντουσαν, το κουβέντιαζα με τον Πισμπίκη πριν, ο οποίος είναι μικρός, δεν θα το θυμάται, υπήρχαν πορείες ειρήνης,
3: ναι,
2: και μπροστά πηγαίνανε οι επιζήσαντες από το ολοκαύτωμα της Χιροσίμα,
3: ναι,
2: και από το Ναγκασάκι, άνθρωποι που ήταν καμένοι επιδερμίδα τους ακόμα δηλαδή.
3: Ναι, βέβαια.
2: Ναι.
3: Βέβαια, αυτά είναι φοβερά όπλα, δεν είναι, τι επέμενε αυτός, μην εμπλουτίσετε με ουράνιο, μην εμπλουτίσετε με ουράνιο, δεν τους είπε, ας πούμε, φτιάξτε 500 άλλα πιο συμβατικά όπλα.
2: Ναι,
3: ρε παιδί μου, δεν είναι ότι δεν σκοτώνουν τα πιο συμβατικά, σκοτώνουν και πάρα πολύ, κάνουν φοβερές καταστροφές, αλλά μην εμπλουτίσετε με ουράνιο, είναι απάνθρωπο, είναι απάνθρωπο, είναι φοβερά εγκληματικό.
2: Ναι.
3: Εντάξει, και έχει ορισμένα κόμματα εδώ, προοδευτικά έτσι και όλα αυτά, που σου λέει γιατί. Πώς, ας πούμε, αντιδράσαμε όταν μπήκε μέσα, γιατί αντιδράσαμε όταν μπήκε μέσα ο Πούτιν στην Ουκρανία, να αντιδράσουμε και τώρα. Ναι. Είναι για αυτούς σκίσα, νερά. Το σκέφτεσαι, λέει, ρε παιδί μου, είναι δυνατό.
2: Ναι,
3: αλλά εντάξει, τι να πω περισσότερο, δεν θέλω να... Τέλος πάντων, ναι.
2: Φτάστε,
3: και εγώ λυπάμαι, δεν θέλω να χάνετε καμία ανθρώπινη ψυχή, καμία. Ούτε και του Χομεϊνή, ρε παιδί μου, δεν θέλω να καταλήγουν εκεί τα πράγματα. Γιατί κοίταξε, είναι εύκολο να μπει σε έναν πόλεμο, είναι πως βγαίνει.
2: Τι είναι?
3: Είναι εύκολο να μπαίνει σε έναν πόλεμο.
2: Ναι.
3: Δύσκολο είναι πως βγαίνει από έναν πόλεμο.
2: Mm.
3: Πως τελειώνει από έναν πόλεμο. Δεν τελειώνει εύκολα. Τέλος πάντων. Τώρα σου χάλασα την ερώτηση, θα επανέλθω.
2: Όχι, μα δεν μου χάλασε καμία ερώτηση. Είπαμε ότι είναι και ανθολόγιο η εκπομπή, δεν
3: είναι? Είναι, δύο μέρες παρακολουθώ εν αγωνίας και από κανάλι σε κανάλι και όλα αυτά και ακούω και τις άλλες γνώμες, μην νομίζεις. Δεν είμαι στόκος να πεις πιστεύω σε αυτά, όχι.
4: Η ώρα είναι 11:30. Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
6: Τραγγίλα, Ακύλα.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
3: Εδώ είναι τα θέατρά μου, εδώ είναι δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο έχω συζητήσει να κινούμε, τα μουσεία μου, οι αρχαιολογικοί χώροι, και όταν έχω τις δυνατότητες και έχω χρήματα να ταξιδεύω συχνά, αλλά να γυρίζω πάλι πίσω. Δηλαδή άλλο είναι να πας να ξαναδείς πάλι μουσεία, τόπους φυσιοκρατικά πολύ ενδιαφέροντες. Βεβαίως, αυτό με συγκινεί και μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί δεν φρικίζεις τη μνήμη. Ό,τι και αν διαβάσεις, εάν δεν έχεις βίωμα κάποιου πράγματος, δεν μπορείς να το σχηματίσεις μέσα από λέξεις. Αν το σχηματίσεις αυτό το πράγμα, άρα πάλι θα αγκιστρωθείς από μνήμες που έχεις. Μνήμες τροποποιημένες, δεν ξέρω πώς, αλλά πάντοτε οτιδήποτε, όπως είναι σε κάποια μισή στόρημα ή κάτι, όταν διαβάζεις κάτι, το μυαλό σου πάει στο περίπου σε αυτό που έχεις ζήσει ή σε αυτό που έχεις δει και σε έχει εντυπωσιάσει.
2: Βέβαια.
3: Και το παραλάβει. Γιατί αν δεν έχεις αυτή την αποθήκευση, δεν μπορείς να σχηματίσεις κάτι, έστω και αν το λένε με λέξη. Ναι. Η μνήμη είναι πολύ βαθύ πράγμα. Ναι, χάραξη.
2: Μάλιστα.
3: Και την αναθύρουμε κάθε φορά και διαφορετικά βέβαια, ανάλογα με το θυμικό, τη διάθεσή μας, την ώρα, τον τρόπο, όλα αυτά παίζουν, έχουν σημασία. Και τα εντυπώματα, τα πιο πρόσφατα, τα πιο νοπά, τα πιο παλιά, είναι όλα που συνδέονται με κατά κάποιο τρόπο, όλα μάλλον που συνδυάζονται και όλα που λειτουργούν πάλι όπως τα γράμματα σε μια λέξη. Ανάλογα στο το περιβάλλον στο οποίο θα τη βάλει τη λέξη, παίρνει και άλλο νόημα. Παίρνει και άλλη διάσταση το νόημά της. Το ίδιο πράγμα είναι και τα κομμάτια της μνήμης που πάντα μας συνοδεύουν. Τα έχουμε μέσα μας και τροποποιούνται με τον καιρό, τροποποιούνται με επάλληλες τρώσεις που αποκτούμε από καινούργια βιώματα. Θα είναι πιο πίσω, έρχονται πιο μπρος, ανάλογα με την ένταση που έχουν χαραχθεί, με τι τα βάζουμε να συνομιλήσουν. Όλα αυτά είναι πάλι ένα γίγνεσθε. Δεν είναι η μνήμη μια αποθήκη μόνον, είναι ένα γίγνεσθε και εκεί. Όλα ρέουν και όλα μεταλλάσσονται. Όπως και εμείς βέβαια.
2: Μάλιστα.
3: Ναι.
2: Ευχαριστώ πολύ,
3: Αθηνά. Αυτά επίσης. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.

0: καλά, σας φέρνω την άνοιξη. Ένα ωραιότατο μπουκέτο με ανεμόνες.
1: Τέλειο.
0: Έχει γεμίσει εδώ τόπος και είναι πανέμορφες.
1: Ναι. Οι ανεμόνες μοιάζουν με τις παπαρούνες, ας πούμε.
0: Δεν μοιάζουν, αλλά είναι πιο ανθεκτικές. Δηλαδή, μπορεί να τις κόψεις, να τις βάλεις στο βάζο, κρατάνε πιο πολύ. Έχουν πιο σκληρά φυλλαράκια.
1: Κατάλαβα. Είναι λοιπόν όλα τα χωράφια εκεί, τα περιφραγμένα, γεμάτα ανεμόνες.
0: Όχι όλα, είναι λίγο πιο ψηλά, όχι τόσο χαμηλά. Έχει το μαργαρίτες πιο χαμηλά, ναι. Λίγο πιο ψηλά, ας πούμε, στο... Ναι. Όσο ανεβαίνεις έχει ανεμόνες και έχει πολλά χρώματα.
1: Όσο ανεβαίνεις πού?
0: Όσο ανεβαίνεις, δηλαδή, σε υψόμετρο εννοώ.
1: Α, εντάξει,
0: δεν είναι ψηλά πολύ εδώ, δεν έχει βουνά τεράστια, εννοώ. Εντάξει, όσο ανηφορήσεις στον κάμπο, δηλαδή, δεν έχει τόσο πολλές ανεμόνες.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, χαρμό πάντως είναι η φύση την άνοιξη, ναι. Πραγματικά. Ναι, ναι. Και μας φοβομυρίζει η ατμόσφαιρα διαφορετικά. Καταλαβαίνεις ότι έχει αλλάξει εποχή.
1: Εννοείται αυτό, βεβαίως.
0: Ναι, είναι πανέμορφα. Αυτή λοιπόν την ερώτηση που κάνεις εσύ σήμερα, Μάνο. Εγώ τα προσχέδια τα έχω κάνει πολύ καιρό πριν, μαζί με τον Νίκο φυσικά, γιατί ούτε στον παράδεισο κανένας μόνος του δεν κάνει, έτσι δεν είναι?
1: Είναι σωστό.
0: Λοιπόν, πολλές φορές έτσι κάνουμε κουβέντες και ρωτάω και εγώ στο άσχετο, ειδικά όταν πηγαίνουμε μαζί και με παίρνει κανένα ταξίδι και περνάμε από κάποιο όμορφο έτσι χωριουδάκι και αυτά, η πρώτη μου ερώτηση είναι, θα ήθελες να μείνεις εδώ πέρα, ας πούμε, θα σου άρεσε να μένεις εδώ μόνιμα?
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί όχι, μου λέει, και εμένα λέω. Δηλαδή σε τραβάει κάποιο μέρος, ας πούμε, έτσι με την πρώτη ματιά. Ότι θα ήθελες να μείνεις εκεί. Και πας περιπτώσει, επειδή κατάγομαι και από τα Γιάννενα, ο μπαμπάς δηλαδή από την Ήπειρο,
1: ναι,
0: και η μαμά από Πελοπόννησο, και αυτά τα δύο, οι δύο τόποι, έχω ζήσει σε αυτούς τους δύο τόπους και από το παιδί και αυτά, και που συγγενείς έχω κιόλας και βιώματα και αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να φτιάξω ένα σπίτι στο χωριό της μαμάς, που περιμπώνει στο κάτω.
1: Ποιο είναι?
0: Στην Ορεινή Αρκαδία.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι, λέγεται Κουρουνιού το χωριό.
1: Mm.
0: Είναι στην Καρίτανα κοντά. Έχει πανέμορφο χωριουδάκι με τις βρύσες του, τα τρεχούμενα νερά, το λούσιο, τον ποταμό. Είναι και, έχει και το βουνό Λιζέ, νομίζω λέγεται, κάπως έτσι. Εν τω μεταξύ, στο χωριό του μπαμπά πάλι, που είναι στην Ήπειρο, άλλο ιστορικό χωριό και από εκεί, αυτό λέγεται Μελική.
1: Ναι.
0: Είναι στη Δοδόνη, 4 χιλιόμετρα από τη Δοδόνη δηλαδή. Άλλο πανέμορφο χωριό εκεί. Εκεί είναι ο Τόμαρος, ο Λίτσικας, από το βουνό αυτό. Είναι πανέμορφο. Και μπορείς να περπατήσεις, να μαζέψεις, ας πούμε, το τσάι σου, να μαζέψεις τη ρίγανή σου. Έχει πολλές ομορφιές. Και παράλληλα, θα ήθελα και ένα σπίτι σε ένα λυσί. Γιατί δεν μπορώ, άμα δεν βλέπω θάλασσα, παρόλο βουνίσια, στο πούμε, από καταγωγή και αυτά, μ' αρέσει η θάλασσα. Μ' αρέσει η θάλασσα να έχω ένα μεγάλο παράθυρο προς την Ανατολή βασικά και να βλέπω κάθε πρωί τον ήλιο να βγαίνει μέσα από τη θάλασσα.
1: Τι ωραία.
0: Παράλληλα, δηλαδή και εδώ φυσικά στο Μαραθώνα το σπίτι, εννοείται.
1: Ανατολή τρίπορτο δηλαδή.
0: Όχι τρίπορτο, τετράπορτο.
1: Ναι, τετράπορτο, σωστά.
0: Κάθε εποχή,
1: σε άλλο μέρος.
0: Σε άλλο μέρος, που παράλληλα όμως, επειδή με τραβάει, γιατί έχω βιώματα, έχω συγγενείς, έχω δηλαδή πράγματα που με γεμίζουν στη ζωή μου. Και τώρα για κάποιο νησί δεν ξέρω ποιο, θα το βρω και αυτό. Θα βρω και κάποιο νησάκι.
1: Στη Σύφνο που λέγαμε.
0: Στη Σύφνο, δεν ξέρω γιατί μου έχει κάτσει. Φυσικά τώρα την άκουσα τη Σύφνο και θα το επεξεργαστώ. Για εκεί.
1: Λέει ότι είναι τσιμπημένη η Σύφνος.
0: Ναι.
1: Οικονομικά ο Νικόλαος εδώ.
0: Μα λεφτά υπάρχουν, εβδομάδα μου, δεν είπαμε τώρα, θα φτιάξω δύο σπίτια. Θα κολλήσω
1: σωστό
0: τώρα και στο άλλο.
1: Σωστό.
0: Λεφτά υπάρχουν.

0: και παρέλα και ταξίδια μάλλον. Γιατί θα θέλω να πάω, ας πούμε, να γνωρίσω καταρχάς όσο μπορώ από την Ελλάδα. Έχω πάει βέβαια σε πολλά μέρη. Έχει δίκιο ο κύριος Βασίλης ότι η Καστοριά είναι πανέμορφη. Έχω πάει και είναι μαγευτική η Καστοριά στην κυριολεξία. Αυτά. Δηλαδή όπου βρίσκομαι θα πηγαίνω και στα κοντινά να κάνω το τουρ μου. Καλώς. Είμαι δυτικά. Θα γυρίσω όλα τα μέρη από εκεί. Είμαι εδώ, θα γυρίσω από εδώ. Είμαι νότια κάτω. Θα τα γυρίσω όλα από εκεί.
1: Και εγώ έτσι κάνω όταν πηγαίνω σε ένα μέρος. Εξερευνώ την περιοχή γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και φροντίζω να πηγαίνω πάντα με αυτοκίνητο, για να έχω τη δυνατότητα των μετακινήσεων χωρίς πρόβλημα. Γιατί όπου και να πας, είναι δύσκολες οι συγκοινωνίες.
0: Και συγκοινωνίες, φυσικά. Ναι. Φυσικά με το αυτοκίνητο. Ναι. Αυτά θα ήθελα να κάνω εγώ λοιπόν.
1: Και εγώ, ξέρεις τι, αν είχα τη δυνατότητα αυτή, θα εξακολουθούσα να μένω στην Αθήνα, αλλά θα ήμουν συνέχεια επιβάτης σε ένα αεροπλάνο και θα πήγαινα, ξέρω εγώ, από τη Νέα Υόρκη στο Πέρθ, από το Πέρθ στο Τόκιο. Κατάλαβες τι λέω?
0: Εγώ αυτό θα το έκανα.
1: Συνέχεια όμως.
0: Πρώτα την Ελλάδα θα έφευγα φυσικά.
1: Όχι, εντάξει, δεν έχω και καμία πρεμούρα. Δηλαδή, εντάξει, έχω πάει σε πολλά μέρη στην Ελλάδα. Δηλαδή η πρώτη μου επιλογή δεν θα ήταν η Ελλάδα.
0: Όχι, εμένα θα ήταν, γιατί είναι πανέμορφη και έχει πάρα πολλά.
1: Ναι, είναι πανέμορφη, αλλά σου λέω, έχω πάει σε πολλά μέρη στην Ελλάδα. Οπότε θα μου άρεσε καλύτερα να πηγαίνω σε μέρη που δεν έχω ξαναπάει.
0: Ναι, εννοείται. Ωραία πράγματα. Δεν είναι κακό να κάνεις έτσι όνειρα και να φαντάζεσαι πράγματα. Δεν πάει να πει ότι σου στριψε. Απλά σου δίνουν έτσι μια γλυκιά νότα. Είναι μια γλυκιά νότα στη ζωή και αυτό. Αισιοδοξία. Αυτά λοιπόν.
1: Όλα καλά κατά τα άλλα, Άννα.
0: Δόξα τω Θεώ. Το νυχτοπούλι ξύπνησε.
1: Μπράβο. Σου εύχομαι το καλύτερο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ
0: καλή συνέχεια, Μάνο μου. Να είσαι καλά. Γεια.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Διαβάζω από το πρώτο θέμα. Το εντόπισε ο Νικόλαος πριν από λίγο. Σε κατάσταση συναγερμού η Βρετανική βάση στο ακροτήρι της Κύπρου. Αναφορές για έκρηξη. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, το προσωπικό άδεια Starmer στις Ηνωμένες Πολιτείες για αμυντικά πλήγματα από Βρετανικό έδαφος.

0: Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία δηλώνουν έτοιμες για στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν. Καταστρέψαμε το αρχηγείο των φρουρών της Επανάστασης. 2-11-10-80-8-8-0. Αλέξανδρε από την Κυψέλη, καλώς τον.
1: Ναι, καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά Αλέξανδρε, εσύ.
1: Πάμε πάρα πολύ για τα τελευταία γεγονότα. Είναι πολύ δυστάρεστο για όλο τον κόσμο, για όλο τον πλανήτη. Και αυτή είναι η εξέλιξη των πολέμων που ξεκίνησαν από την Ουκρανία, μετά κάτω στη Γάζα και τώρα στη Μέση Ανατολή. Και δυστυχώς τα πράγματα δεν δείχνουν και τόσο καλά και γενικά στην παγκόσμια οικονομία θα έχει ένα πολύ κακό αντίκτυπο αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται.
1: Που γίνεται και δεν φαίνεται τώρα επειδή είναι η αρχή, θα φανεί αργότερα. Λήψη τροφίμων, τεράστια αύξηση καυσίμων και μεγάλα οικονομικά κράχ. Γιατί όλα τα κράτη θα έχουν χαλάσει πάρα πολλά λεφτά στους οπλισμούς και θα έχουν σπαταλήσει αρκετό χρήμα. Ώστε δεν θα υπάρχει ένα ΑΕΠ και ένα οικονομικό απόθεμα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν τα κράτη όπως πριν. Τώρα εδώ σε αυτά που συμβαίνουν εδώ στη χώρα μας, πιστεύω ότι θα φανεί και εδώ πολύ σύντομα, αλλά εδώ πέρα βλέπω ότι κάποιοι που κυβερνάνε δεν βάζουν μυαλό και ούτε αλλάζουν οι τακτικές. Τώρα να αναφερθώ στις τακτικές Γκέμπελς που σταματάγανε όποιος ξεκίναγε να πάει στη διαδήλωση τους 28 Φεβρουαρίου που ήταν για τα Τέμπη, υπήρχε τρομερή καταστολή άνευ λόγου και αιτία, σταματάγανε παιδιά χωρίς να έχουν κάνει κάτι
0: και τους ψάχνανε τις άντες, ναι.
1: Όχι μόνο τους ψάχνανε, τους μαζεύανε κιόλας, τους βάζανε χειροπέδες,
0: ναι.
1: Και μέσα σε λίγες ώρες κατά τη μία του μεσημέρι είχαν κάνει 150 προσαγωγές. Αυτό είναι τρομοκρατία που κάνουν, το οποίο θέλουν να φοβερήσουν τον κόσμο. Κρίμα, λυπάμαι για τις εντολές που εκτελούν τα αστυνομικά όργανα, αλλά πρέπει λίγο να σκέφτονται και λίγο πιο άνθρωπινα. Και εκτός, όπως γνωρίζουμε, ότι εκεί πέρα.
0: Μα τα αστυνομικά όργανα, κάτσε μισό λεπτό, εκτελούν εντολές. Αυτοί που πρέπει να σκεφτούν, όχι, δεν μπορεί να παραβεί εντολές το αστυνομικό όργανο, αγαπητέ μου.
1: Ωραία, θα του πούνε τότε σκότωνε, θα πει,
0: ξέρεις,
1: δεν σκότωσε επειδή
0: δεν
1: παραβίασε τις εντολές. Όχι, δεν υπάρχει,
0: δεν θα του
1: υπάρχει
0: πούνε,
1: και λογική, όχι, όχι.
0: Μισό λεπτό.
1: Γιατί να μην του πούνε.
0: Μα γιατί δεν θα του πούνε.
1: Όχι, έχετε. Στο Ιράν γνωρίζετε.
0: Μα δεν έχει καμία σχέση η Ελλάδα με το Ιράν, αγαπητέ.
1: Όχι, όχι, το φέρνω σαν παράδειγμα.
0: Ναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση η Ελλάδα με το Ιράν. Το Ιράν είναι ένα θεοκρατικό κράτος. Εμείς είμαστε δυτικό κράτος.
1: Δηλαδή, είμαστε εμείς, δηλαδή θεωρούμαστε για τα ευρωπαϊκά πρότυπα, θεωρούμαστε δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Όχι.
0: Και πολύ ισχυρή δημοκρατία, πρέπει να σου πω. Να σου πω ένα λεπτό.
1: Αν είναι έτσι δημοκρατίες, λυπάμαι.
0: Καλά, μπορείς να λυπάσαι όσο θέλεις, αλλά ότι είμαστε στο ραδιόφωνο και λέμε διάφορα πράγματα. Εάν δεν ήταν δημοκρατία, θα ήταν ο Παπαδόπουλος με το φλίπα το μπατακό δίπλα και την αφή και θα μας κόβανε τα κεφάλια. Θα μας στέλνανε στη Μακρόνισο. Ναι, θα μας στέλνανε στη Μακρόνισο. Στα Γιούρα.
1: Αυτό που ζούμε τώρα 7 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και ειδικά τα τελευταία πιο έντονα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι στα πάντα, καταστολή,
0: όχι,
1: παντού.
0: Όχι, δεν
1: οι
0: είναι.
1: Νόμοι που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια, τα δύο, τα τρία.
0: Μου δίνεις ένα παράδειγμα νόμων για να καταλάβω. Όχι, να μου πεις. Να μου πεις ένα νόμο, παρακαλώ. Για να καταλάβω. Πολλούς δεν μου λέει τίποτα.
1: Που περιορίζουν την ανθρώπινη ελευθερία.
0: Όπως.
1: Πάρα πολύ.
0: Όπως το πες μου έναν, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να μου πεις ένα νόμο. Αφού το έχεις σκεφτεί τόσο πολύ, δεν μπορεί να μην.
1: Πάρα πολύ είναι. Πάρα πολύ.
0: Ξέρεις ότι μου απαντάς με τον ίδιο τρόπο επί ένα τέταρτο τώρα. Εγώ σε ρωτάω, πες μου ένα νόμο, έναν. Μόνο
1: δεν
0: ένα.
1: Δεν έχω κάποιο, δεν είμαι νομικός άνθρωπος.
0: Με συγχωρείτε, κύριε αγαπητέ μου φίλε. Μου λες ότι υπάρχουν νόμοι στην Ελλάδα οι οποίοι περιορίζουν τη δημοκρατία, έτσι δεν μου είπες τώρα.
1: Πριν από λίγο. Την ελευθερία των ανθρώπων.
0: Την ελευθερία των ανθρώπων. Ωραία. Και σε ρωτάω, αφού λες ότι υπάρχουν νόμοι που περιορίζουν την ελευθερία των ατόμων, εγώ σε ρωτάω, πες μου έναν.
1: Να σας πω το πιο πρόσφατο. Αυτός ο κοκ που έχουν βάλει,
0: ναι.
1: Αυτός είναι εισπρακτικού χαρακτήρα. Είπαμε.
0: Αγαπητέ μου, να σας πω κάτι.
1: Έχει περάσει το άλλο άκρο. Ναι. Οι νόμοι που βγάζουν για να κατάσχουν τα σπίτια των ανθρώπων. Το 19 που αλλάξαν ένα νόμο, ο οποίος ελαφραίνει τα φαντς να μπορούν να κατάσχουν τα σπίτια του κόσμου.
0: Να πούμε κάτι
1: και
0: τώρα.
1: Πολλά.
0: Περίμενε, μη φωνάζεις.
1: Τι θέλετε να μου δικαιολογήσετε, μη φωνάζεις.
0: Δηλαδή. Ό,τι γουστάρω θα κάνω πρώτα απ' όλα.
1: Λοιπόν,
0: Αλέξανδρε, άκου.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Μπορείς να με ακούσεις μια στιγμή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει αλλάξει και μπράβο που έχει αλλάξει και μακάρι να τους παίρνουν και τα καρούλια από τη στιγμή που είναι έχουν μπεκροπιεί και οδηγούν στο δρόμο. Διότι τόσα παιδιά που σκοτώνονται κάθε μέρα σε αυτό το πράγμα οφείλεται. Στο ότι βγαίνει ο κάθε μπαμπόγερος, ο κάθε ηλίθιος 50χρονος που τρέμουν τα χέρια του από το Πάρκινσον και πίνει τις κάνουλες και βγαίνει στο δρόμο και σκοτώνει κόσμο. Να του πάρεις το αυτοκίνητο και το σπίτι μαζί. Να μην έχει που να μείνει. Να μείνει σε τσαντήρια στο ζεφύρι.
1: Με τα αλκοτές που γίνονται.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν βγαίνει να πιει. Δηλαδή να πιάσουν κάποιους.
0: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Κάνανε πριν από λίγο καιρό, είχαν κάνει 32.000 αλκοτέστ και είχαν συλλάβει πάνω από 1.000 άτομα. Τους πήρανε τα διπλώματα. Τώρα δεν αστείευονται. Με 2 μπύρες σου πήρανε το δίπλωμα για 30 μέρες. Λοιπόν, σε άλλα μέρη του κόσμου, αγαπητέ Αλέξανδρε, που θεωρείς ότι είναι πιο δημοκρατικά την Ελλάδα, είναι μηδενική η περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα. Είναι μηδενική. Δεν μπορείς να πιεις ούτε μία δακτυλίθρα ούζο. Λοιπόν, άμα θέλεις να μπεκροπιείς, πάρε ένα ταξί. Δεν σου λέει κανείς να μην πιείς. Πιες το Δούναβι. Αλλά πάρε ένα ταξί όμως. Δεν σου χρωστάω εγώ τίποτα να πέσεις απάνω μου. Σαν εκείνη την ηλίθια η οποία πήρε 15 αυτοκίνητα στην Αθήνα ή τον άλλο το... Ναι, που μοιάζει, ναι, αυτόν. Δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να συλλαμβάνεσαι και να οδηγήσεις στη φυλακή αμέσως. Χωρίς δεύτερη κουβέντα.
1: Ναι, αυτό είναι ένα άκρο. Εγώ δεν λέω για το άκρο. Εγώ λέω για έναν άνθρωπο που πάτησε ένα κουμπί στο κινητό και του ρίξε κάμερα 300 ευρώ.
0: Καλά του εξηγήθηκε. Μα καλά του εξηγήθηκε, αγαπητέ.
1: 10 χιλιόμετρα παραπάνω.
0: Α, ναι, Αλέξανδρε. Μα όχι. 5 χιλιόμετρα παραπάνω επιτρέπεται στην Αυστραλία. Αγόρι μου, έχω πάει 5 φορές στην Αυστραλία.
1: Ωραία, τότε άμα είναι για 5-10 χιλιόμετρα. Να σου παίρνουν το διπλώμα, σε λίγο καιρό δεν θα οδηγάει κανένας.
0: Να μην οδηγεί κανένας. Μακάρι να είναι άδειοι δρόμοι να πηγαίνω εγώ μόνο.
1: Αυτό,
0: να πηγαίνω μόνο εγώ.
1: Να βάζει κανένας βενζίνη να κυκλοφορεί.
0: Να μην σώσει να βάλει βενζίνη. Κανένας. Να μην σώσει να βάλει κανείς βενζίνη. Αλήθεια. Να κλείσουν όλα τα βενζινάτικα. Να ησυχάσει η κοινωνία.
1: Υπάρχει μια παραβατικότητα, αλλά μέχρι ένα όριο, είπαμε. Να 5-10 χιλιόμετρα, εντάξει, θα πάω να του πάρεις και το δρόμο του αλλού.
0: Μπορώ να σου πω κάτι που δεν θα σ' αρέσει καθόλου. Να σου πω κάτι που δεν σ' αρέσει καθόλου.
1: Είμαι επαγγελματίας οδηγός. Οδηγάω 35 χρόνια.
0: Και αυτό τι σημαίνει. Γιατί δεν μπορεί, αν έχεις πιει 3 μπύρες, να σου πάρουν το δίπλωμα. Και αν είναι δυνατόν και το αυτοκίνητο μαζί.
1: Λέμε για απλά πράγματα, για μια αλλαγή λωρίδας, για ένα παρκάρισμα 5 λεπτών, ας πούμε.
0: Δεν υπάρχει, απαγορεύεται ρητά να το παρκάρισμα 5 λεπτών. Να πας με ταξί. Μα γιατί το κάνεις αυτό τώρα, δεν σε καταλαβαίνω. Ποιος υπερασπίζεσαι.
1: Είχα πρόβλημα υγείας. Έπεφτα κάτω. Είχα πάρει μια αντιβίωση και έπεφτα κάτω. Δηλαδή, τι έπρεπε να έρθουν από πίσω σε 5 λεπτά να με γράψουν, να πάρουν τις πινακίδες.
0: Ναι.
1: Είναι συμπεριφορές.
0: Να φωνάξεις το 166 αν δεν νιώθεις καλά. Να σου πω κάτι, πώς γίνεται, Αλέξανδρε.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι η αστυνομία από πίσω και κυνηγάει τον εγκληματία.
0: Καλά κάνει η αστυνομία. Ο Θεός να φυλάει τα παιδιά της αστυνομίας.
1: Πού να φανταστώ, ο Κακομοίρης. Δεν είμαστε σε ολοκληρωτικά καθεστώτα.
0: Λοιπόν, άντε, καλό Πάσχα.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε. Γεια σου. Καλό Πάσχα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: XFM 93.4.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω.

ονείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει ταγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα μικρά παίζω ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό

Η ώρα είναι μία. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. Σάρο,

Max FM 93.4. Όψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με αδιακή φορητό. Στο λέω πως δεν γουστάρω άλλος να'ρθει. Το πάρτι είναι για δύο, για μας τους δύο. Απόψε το φεγγάρι θα φοράει φως απ' τη δική σου την πορφή.

0: Rocks FM 93.4.
1: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη, μαέστρο.

κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπεδα, μα δεν

κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν

Η ώρα είναι 3. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.